0: τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: A new music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
4: New music show.
10: You're listening to The Weeknd.
11: Hi, I'm Bad Bunny.
4: New music show.
12: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.

0: τρίτο μέρος του New Music Show σήμερα Δευτέρα στο ξεκίνημα αυτής της καλοκαιρινής καυτής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και τον Harry Styles με το American Girls. Και η επόμενη συνεργασία προήλθε από μια επανένωση μεταξύ των Chris Cross Amsterdam και του Willie Williams στα βραβεία Cube Music. Βρέθηκαν λοιπόν στα παρασκήνια και αποφάσισαν ότι για να ολοκληρώσουν το My Oh My που είχαν κάνει μαζί, η πιο σωστή επιλογή ήταν να συμμετέχει και η Luisa Sonza. Η pop star από τη Βραζιλία είναι μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στη Λατινική Αμερική και έχει πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we're Chris Cross Amsterdam and you are listening to our new single
2: in the New Music Show with John.

Magic Jordan και Cold στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ένα από τα πιο θρυλικά house anthems όλων των εποχών είναι το Give Me Love,

Τον Αλκατράζ, η Φιλίπα Φιάνς και Βίκτορ Ιμπρές που αποτελούν το project γνωρίστηκαν σε ένα στούντιο όταν ο Φιλίπ έκανε ένα remix σε ένα τραγούδι των Deep Dish και ήταν και ο Βίκτορ εκεί. Το track με το οποίο έγιναν γνωστοί έφτασε μέχρι το νούμερο 12 στην Αγγλία, ενώ το περιοδικό DJ Mag το είχε στη λίστα του με τα καλύτερα του 1996. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Yeah.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Dua Lipa. This is New Music
3: Show. What's up, guys? I'm Alex.
4: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
5: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
6: It's Ozier. It's Ozier.
7: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
8: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας, πρώτη τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και αυτές βέβαια είναι οι νούμερα ένα καλοκαιρινές επιτυχίες. Bad Bunny και Nueva Yol. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 20 Ιουλίου 2017, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, ο Chester Bennington των Linkin Park βρέθηκε νεκρός από την οικιακή του βοηθό στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Ο ταλαντούχος μουσικός δυστυχώς αυτοκτόνησε με απαγωνισμό και δίπλα του εντοπίστηκε ένα μισοάδιο μπουκάλι με αλκοόλ. Όπως είναι φυσικό, όλοι συγκλονιστήκαμε τότε με αυτά τα νέα και η μπάντα ακύρωσε το υπόλοιπο της One More Light Tour. Ένα από τα πολλά λατρεμένα τραγούδια των Linkin Park ήταν βέβαια και το In The End, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. It's

Michelle Deluz και Cause You're Young στο New Music Show και πατώ στην Flory, η οποία ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ. Είναι μια δουλειά που ξεκίνησε να γράφει ενώ ζούσε μόνη της στο Los Angeles και είχε πολύ χρόνο για να σκεφτεί τι πραγματικά ήθελε να πει. Υπάρχουν μερικά τραγούδια που είχε στο μυαλό της εδώ και χρόνια, για ό,τι φαίνεται θα τα ακούσουμε μέσα στο Magic for a While, το οποίο θα βγει στις 16 Οκτωβρίου. Το νέο single του δίσκου είναι το Malibu Falling Over the Edge, το οποίο είναι υπέροχο και έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία και σήμερα Λαρού και Baby Line. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ερωτήματα και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει ο Χήμαρος στην περιοχή του Ποτού στη Θάσο. Πολίτες καταγγέλνουν ότι λίμματα από το βιολογικό πέφτουν στο ρέμα και από εκεί καταλήγουν στη θάλασσα. Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΘ με πρόσφατη ανακοίνωσή της καλεί τους κατοίκους σε Πευκάρη και Ποτό να συνδεθούν με το νέο δίκτυο αποχέτευσης. Οι πολίτες εκφράζουν την οργή τους για την κατάσταση, αμφισβητώντας τις διαβεβαιώσεις για την υποδειγματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων για την προστασία του περιβάλλοντος. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Καβάλα, 8 με 10 το πρωί, σε τμήμα της περιοχής, κοντά στις οδούς Περικλέους, Νοταρά, Μηδίας και Κάνικος, και από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σε τμήμα του οικισμού στην περιοχή Βασιλάκη, πριν από τις Κεραίες. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η 22η γιορτή Καλαμποκιού στους Αντιφιλίππους του Δήμου Παγκαίου, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ προσέλευσης του κόσμου. Πάνω από 3.500 επισκέπτες κατέκλυσαν το χωριό, δημιουργώντας το αδιαχώρητο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Η επιτυχημένη παράσταση Κάθε Πέμπτη Κυρία Γκριν του Τζεφ Μπαρόν σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη την Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Φρούριο της Καβάλας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Πολύ
2: καλή
1: εβδομάδα.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Πολύ καλή εβδομάδα. Πάρα πολύ καλή.
2: 20 Ιουλίου και πώς να μην είναι καλή εβδομάδα. Όχι, πες μου.
1: Ποιες είναι αυτές, δεν ξέρουμε πώς θα πάει η εβδομάδα πραγματικά, αλλά... Εντάξει, το ευχόμαστε. Ξέρω και εγώ. Από έτσι όπως πηγαίνει, καλύτερα μπορεί να πάει, χειρότερα δεν ξέρω. Μπορεί να πάει και
2: μη
1: χειρότερα.
2: Μην το μελετάς το χειρότερα, άστο το χειρότερα.
1: Θυμάμαι πριν από 10 χρόνια που λέγαμε μερικοί, πολλοί τέλος πάντων, έχουμε φτάσει στον πάτο. Από τότε που το λέγαμε, έχουμε φτάσει στον πιο πάτο. Εγώ τους έλεγα, μην νομίζετε, έχει κι άλλο. Ξύνουμε τον πάτο τώρα. Έχει κι άλλο κάτω.
2: Μωρέ, έχει κι άλλο, έχει κι άλλο.
1: Αχ, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλοκαιριάτικο εδώ, 20 Ιουλίου. Ευβιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ.
2: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει.
1: Ευβιβαλί στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Είναι γεγονός αυτό.
2: Το ότι είμαι στο στούντιο.
1: Αχ, σήμερα όπως κάθε Δευτέρα έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Έχουμε νέα από το διάστημα επίσης αργότερα. Και πολύ πολύ μουσική. Έτσι, καλές διακοπές σε όσους κάνετε διακοπές στα μέρη μας. Άλλα μέρη αδειάζουν, άλλα μέρη γεμίζουν αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Έτσι πάνε αυτά.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε. What

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα και ζώδια.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα ζωδιάκια μας. Σε γενικές γραμμές είναι μία εβδομάδα που εκεί κοντά στην Πέμπτη θα μας τα χαλάσει λίγο περισσότερο.
0: Ενώ μέχρι την Πέμπτη πάει υπέροχα. Τρέχουμε στα λιβάδια.
1: Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε... Από τη μία θα έχουμε δημιουργικότητα, διάθεση έτσι, θετική, από την άλλη θα έχουμε και κάτι παιχνίδια εξουσίας και κάτι εντάσεις. Οπότε, κατάλαβες, μέχρι εκεί θα μας πάει καλά. Εκεί όμως θα μας ρίξει μια πλερέζα, ας πούμε. Να μας βρίσκεται.
0: Την Πέμπτη.
1: Εκεί.
0: Που έρχεται.
1: Ναι.
0: Είναι η κατάλληλη στιγμή, νομίζω.
1: Ναι.
0: Για πολλούς από εμάς.
1: Okay.
0: Έτσι δεν είναι, που ξεκινάνε οι διακοπές. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Ναι, είναι αυτό.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί τι έχει, έχει κανένα...
1: Έχει ένα τετράγωνο.
0: Μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε
1: αλλά, να δούμε. Αλλά, αμέσως μετά, ο Ερμής θα γίνει ορθόδρομος. Mm-hmm. Οπότε έτσι λίγο θα ηρεμήσουμε.
0: Πρώτα θα μου βάλουν πίσα με πούπουλα και μετά θα με χαϊδεύουνε. Μια χαρά πάει αυτό.
1: Μαζί με τα πούπουλα.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα επιμέρους. Κρυαράκια... Υπάρχουν αρκετές ευθύνες που έχετε αναλάβει, τις οποίες δεν είναι έξυπνο αυτή την περίοδο να προσπαθήσετε να τις μεταθέσετε αλλού. Αναλάβετε τις λοιπόν και φέρτε τις, ό,τι τέλος πάντων έχετε πάρει για να ολοκληρώσετε εις πέρας. Τα βράκια, μπορείτε έτσι σιγά σιγά να αρχίσετε να χαλαρώνετε λίγο, να αφαιθείτε λίγο περισσότερο, να επιστρατεύσετε την κοινωνικότητά σας και να κάνετε νέες σημαντικές και ουσιαστικές γνωριμίες. Διδυμάκια, ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμόσετε λίγο τα σχέδιά σας, να τα εξετάσετε λίγο διαφορετικά, να τα δείτε από μια άλλη οπτική τέλος πάντων, ενώ δεν αποκλείεται να κάνετε και μια ενδιαφέρουσα ερωτική γνωριμία. Καρκίνι, κάποιες αποκαλύψεις γίνονται που αφορούν τα προσωπικά σας ζητήματα και σίγουρα δεν μπορείτε να κλείσετε τα μάτια μπροστά σε αυτές. Κοιτάξτε να τις διαχειριστείτε σοφά. Λέοντες, ευκαιρίες υπάρχουν και στα ερωτικά για νέες σημαντικές γνωριμίες, αλλά και στα επαγγελματικά για γνωριμίες που μπορούν να σας εξελίξουν και να σας προχωρήσουν παραπέρα. Παρθένοι, είναι καλό γενικότερα να πάρετε τις αποστάσεις σας από ανθρώπους, καταστάσεις που σας έχουν κουράσει ή λίγο σας έχουν δημιουργήσει αρρωστημένες καταστάσεις και να κοιτάξετε πώς μπορείτε να προχωρήσετε προς τα μπροστά κόβοντας δεσμούς με το παρελθόν. Ζυγοί, αν είσαστε ελεύθεροι, καλό θα είναι στις γνωριμίες που κάνετε να είσαστε λίγο πιο υποχωρητική, ρε παιδί μου. Λίγο να βάλετε νερό στο κρασί σας. Μην κρίνετε τον άλλον κατευθείαν με τον μπαμ, με το καλημέρα σας, ότι δεν κάνεις. Δώστε ευκαιρία στους ανθρώπους. Σκορπιοί, είναι απαραίτητο γενικότερα να βάλετε σε μία τάξη την καθημερινότητά σας και το χρόνο σας. Δεν γίνεται γενικά να λέτε ότι αν δεν βγαίνει ο χρόνος, δεν βγαίνει το πρόγραμμα που έχετε κάνει, ότι φταίνε οι άλλοι γι' αυτό. Όχι, μπορεί η ευθύνη να είναι και σε εσάς που έχετε κάνει τον προγραμματισμό. Τοξοτάκια, αν είσαστε ελεύθεροι και ωραίοι, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να κάνετε μία γνωριμία που σίγουρα θα σας βγάλει από αυτό που λέμε comfort zone σας. Θα σας κάνει να τολμήσετε κάτι της το παραπάνω. Εγώ κεράκια, γενικότερα μπορείτε έτσι να χαλαρώσετε λίγο

περισσότερο αυτή την εβδομάδα, ενώ θα είναι αρκετές οι προσκλήσεις που θα δεχτείτε για κοινωνικοποίηση και νέες γνωριμίες. Μέσα σε αυτές τις νέες γνωριμίες είναι εύκολο να κάνετε και μία ουσιαστική. Υδροχόοι, είναι πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να κάνετε έτσι μία ολέθρια γνωριμία. Μία γνωριμία που θα υπάρχει έντονη χημεία και δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Προσοχή λοιπόν, μην πέσετε και πολύ με τα μούτρα, γιατί μπορεί κάπου κάτι να μετανιώσετε. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Μπορεί να μάθετε πράγματα σημαντικά για τα επαγγελματικά σας. Δεν θα πρέπει ωστόσο να επιτρέψετε στους άλλους να καταλάβουν τι έχετε μάθει. Κρατήστε τις πληροφορίες και αξιοποιήστε τις με τρόπο που θα φέρει το δικό σας όφελος.

0: Πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται οι διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Αμέσως μετά έρχεται το σαν σήμερα μετά τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές εδώ στα μέρη μας και χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Πάμε, έρχεται.
1: Πού πάμε?
0: Έρχεται διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Μία ωραία καλοκαιρινή, έτσι, εβδομάδα ξεκινάει. Στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού πλέον, να τα λέμε και αυτά. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
2: Γιατί καλή να ξεχαστούμε?
1: Ξέρουμε ποια μέρα είναι.
2: Ξέρουμε ότι είναι Δευτέρα.
1: Πού βρισκόμαστε.
2: Ξέρουμε ότι έχει 20 μήνας.
1: Επίσης.
2: Ξέρουμε ότι γιορτάζει και ο Ηλίας.
1: Ο Ηλίας. Α, ναι,
2: ναι, καλέ, το
1: προφήτη Ηλία σήμερα.
2: Γιορτάζουμε στην αρχή της
1: όλα τα εκκλησάκια πάνω ψηλά, λέγονται προφήτη Ηλίας.
2: Είχαμε και πανηγύρια.
1: Και
2: θα έχουμε. Έτσι.
1: Και θα έχουμε. Λοιπόν, Επιβαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Καλωσορίσατε. Έχουμε σαν σήμερα.
2: Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1944 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι πρωτέτοι, στρατηγός Λούντβιχ Μπέκ, στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, συνταγματάρχης Κλάουσεν φον Στάουφενμπεργκ και συνταγματάρχης Μέρτς και υπολογαγός Βέρνερ φον Χέβεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 1974, τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο. Γενική επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφασμα 353 για κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. 2007, επίσκεψη στην Αθήνα είχε πραγματοποιήσει η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας. 2015, ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls. 2016, συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 20 Ιουλίου.

0: Δεν ξέρω πώς μας ξέφυγε τις προηγούμενες μέρες, αλλά είχαμε στην Ελλάδα την πρώτη σύλληψη.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν αυτό είναι και παγκόσμια πρώτη, αλλά σίγουρα είναι στην Ελλάδα η πρώτη φορά που το έχω ακούσει αυτό. Σύλληψη γιατί αποκάλυψε την ανιψιά της χοντρή στο Άργος Ορεστικών τις προηγούμενες μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Πριν το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, θα έχουμε και τέτοια πράγματα τώρα, δηλαδή να σοβαρευτούμε λίγο. Με είπε χοντρή, θα πάρω την αστυνομία. Και η αστυνομία, ας πούμε, δεν ασχολείται με κάτι άλλο πιο σοβαρό. Έτσι, με ένα ξυλοδαρμό, με ένα βιασμό, με...
1: Εντάξει τώρα, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ήταν αυτό.
0: Έρεσε το χοντρή. Σε όποιο βαθμό και να ήταν, θα ασχοληθεί η αστυνομία με το χοντρή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Κι όμως συνελήφθηκε για body shaming. Παιδιά, είναι γελίο. Τελεία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αυτό έχω να σχολιάσω. Παίρνω εγώ την ευθύνη, ρε παιδί μου. Είναι γελίο.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι μπορεί και να μην είναι.
0: Για λίγη αστυνομία που έχουμε πλέον σε σχέση με τα 10 χρόνια πριν, τα 20 χρόνια πριν, και τα τόσα κενά που έχουμε αστυνόμευσης σωστής και για σωστούς λόγους δηλαδή, έτσι νομίζω ότι είναι γελίο. Εντελώς όμως. Έτσι σαν να φωνάζουμε τη μαμά μας, σαν αυτός με πείραξε. Με είπε χοντρή. Εν τω μεταξύ είναι οικογενειακό το θέμα, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι η θεία που είπε χοντρή την ανιψιά. Έχουμε φτάσει σε γελιότητα. Τελεία. Δεν υπάρχει παρακάτω. Μάλλον υπάρχει παρακάτω. Το βιώνουμε κάθε μέρα.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα. Δευτέρα είναι 20 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Ναι, βεβαίως. Γράφετε Ευιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κόσμας και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Το πούμε και αυτό.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ερωτήματα και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει ο Χήμαρος στην περιοχή του Ποτού στη Θάσο. Πολίτες καταγγέλνουν ότι λίμματα από το βιολογικό πέφτουν στο ρέμα και από εκεί καταλήγουν στη θάλασσα. Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΘ με πρόσφατη ανακοίνωσή της καλεί τους κατοίκους σε Πευκάρη και Ποτό να συνδεθούν με το νέο δίκτυο αποχέτευσης. Οι πολίτες εκφράζουν την οργή τους για την κατάσταση, αμφισβητώντας τις διαβεβαιώσεις για την υποδειγματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων για την προστασία του περιβάλλοντος. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Καβάλα, 8 με 10 το πρωί, σε τμήμα της περιοχής, κοντά στις οδούς Περικλέους, Νοταρά, Μηδίας και Κάνικος, και από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σε τμήμα του οικισμού στην περιοχή Βασιλάκη, πριν από τις Κεραίες. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η 22η γιορτή Καλαμποκιού στους Αντιφιλίππους του Δήμου Παγκαίου, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ προσέλευσης του κόσμου. Πάνω από 3.500 επισκέπτες κατέκλυσαν το χωριό, δημιουργώντας το αδιαχώρητο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Η επιτυχημένη παράσταση Κάθε Πέμπτη Κυρία Γκριν του Τζεφ Μπαρόν σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη την Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Φρούριο της Καβάλας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ επιστροφή στη δεύτερη ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Είναι μέρες που εντάξει, σιγά σιγά πληθαίνουν αυτοί που κάνουν διακοπές. Υπάρχει ένα πηγενέλα.
2: Και τους καλοδεχόμαστε.
1: Βεβαίως. Εσείς που μας ακούτε στα αυτοκίνητα, στη δουλειά, ξέρω και εγώ πουδήποτε, καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα. Και για σήμερα Άιδη Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Λοιπόν, τι να κάνω που έχω έναν γλυκατζή απέναντί μου και όταν άκουσε αυτή την είδηση δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό.
1: Για τα νέα από το διάστημα.
2: Για τη συγκεκριμένη είδηση.
1: Α.
2: Γιατί μου λέγες, για τη ζάχαρη στο διάστημα, για τη ζάχαρη στο διάστημα.
1: Αφού το έχω διαβάσει τις προηγούμενες μέρες, να μην σου το πω.
2: Λοιπόν, ένα φυσικό σάκχαρο, το οποίο απαντάται στα σμέουρα και χρησιμοποιείται συχνά σε προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος, μπορεί να κάνουν σολάριο εκεί πέρα, ανείχνευσαν οι αστρονόμοι σε ένα τεράστιο νέφος σκόνης και αερίου κοντά στο κέντρο του γαλαξία μας.
1: Έτσι πως το είχαν γράψει τα site την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι λέω, σε λίγο θα βρούμε και παγωτό, θα βρούμε και μπουγάτσα.
2: Δεν είχε μπουγάτσουλα, δεν είχαν ετοιμάσει.
1: Όχι μπουγάτσα με τυρί όμως.
2: Με κρέμα,
1: έτσι, με κρέμα. Ναι. Δηλαδή ό,τι γλυκό ήθελε εκείνη τη στιγμή, κταΐφι. Αμάν, Παναγιά.
2: Λοιπόν, η ανίχνευση της ερυθρουλόζης, όπως είναι η συγκεκριμένη ουσία όπως ονοματίζεται, δεν σημαίνει ότι εντάξει βρήκαμε ανθρώπους που τρώνε φρούτα στο μακρινό διάστημα ή οτιδήποτε τέτοιο.
1: Ένα ξεχασμένο παγωτό, ξέρω κι εγώ.
2: Υποδεικνύει πως σε αυτή την έκταση που υπάρχει, την παγωμένη ανάμεσα στα άστρα, μπορούν να σχηματιστούν ενώσεις που είναι σημαντικές για την υποστήριξη της ζωής.
1: Το James Webb εντόπισε ένα ταψί μπακλαβά στο διάστημα. Βρέθηκε ζάχαρη.
2: Αλλά δεν είχαμε πυρούνι.
1: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ορίστε, δεν είναι ωραίο αυτό που βρήκαμε ζάχαρη στο διάστημα.
2: Είναι γλυκός ο κόσμος.
1: Έμα.

0: Λοιπόν, εσύ ήξερες για το κίνημα του low tech?
1: Του πιανού?
0: Low tech.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Και όμως ούτε και εγώ το ήξερα. Έτσι το είχα στο μυαλό μου αυτό που αντιπροσωπεύει, αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει και κίνημα που ονομάζεται low tech. Το low tech, παιδιά, επειδή μας έχουν πρίξει στα αγγλικά και βλέπω μερικά έτσι σχόλια από κάτω από κάτι τέτοια νέα και λέει πες μας το στα ελληνικά γιατί το λέτε στα αγγλικά και οτιδήποτε. Είναι η χαμηλού τύπου τεχνολογία, ας πούμε.
1: Α, και είναι κίνημα.
0: Έτσι, και είναι, έχει γίνει κίνημα, σου λέει. Λοιπόν, μία δημοσιογράφος το προηγούμενο διάστημα ασχολήθηκε με αυτό, έτσι, όταν κάθισε και υπολόγισε ότι είναι 24 ετών και έχει περάσει 2 χρόνια, 3 μήνες και 7 ημέρες πάνω από το κινητό της. Και τρελάθηκε. Και σου λέει, εγώ θα τα παρατήσω όλα και το κινητό μου θα είναι από εκείνα τα παλιά με τα πλήκτρα από εδώ και μπρος. Και πάνω σε όλο αυτό βρήκε ότι υπάρχει και κίνημα low tech, λοιπόν. Δηλαδή χαμηλής τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι απλά. Το οποίο είμαι και εγώ, δηλαδή το σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά. Το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να ξέρω τι υπάρχει, έλεγα να κάνω μια σελίδα στο Facebook και να προτείνω να τελειώσουμε με τα κινητά τηλέφωνα, ρε παιδί μου. Καταλάβες,
1: αλλά δεν το έκανες με σελίδα στο Facebook.
0: Να ξεκινήσεις από εκεί σαν κίνημα, ότι όσοι μπαίνουν θα πρέπει να κλείνουν το κινητό τους, ξέρω και εγώ. Καταλάβες, αυτό. Και εννοείται ότι το Facebook δεν θα το βλέπεις μέσα από το κινητό, θα το βλέπεις και από το υπολογιστή, όταν είσαι σε υπολογιστή. Καταλάβες. Είναι ωραίο αυτό. Και επίσης εκείνο με τα πλήκτρα, το κινητό που έλεγε εδώ πέρα τώρα η είδηση, είναι καλό γιατί άμα βρείτε κάτι τέτοια τηλέφωνα είναι λίγο πιο μεγάλα και κρατάει η μπαταρία τους, ξέρω εγώ, 12 μέρες.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία χρόνια. Μια χαρά.
1: Ωραία πράγματα. Ωραία.
0: Αυτά είναι για αυτούς που δεν δίνουν 1,5 χιλιάργο για να πάρουν τις τελευταίες τεχνολογίες κινητό.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έτσι, είναι για αυτούς που έχουν μια άλλη λογική. Πώς το κόβεις? Θα το έκανες ποτέ? Όχι,
1: Ναι.
0: Το κάνες?
1: Ναι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, είμαστε που εμείς έχουμε ζήσει και χωρίς κινητά, οπότε...
1: Ναι, για μας είναι λογικό.
0: Και social media. Για τα καινούργια τα παιδιά είναι εξωγήινο.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Έτσι. Καλοκαιράκι, λίγο πιο χαλαρά.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το πεις. Λέμε τώρα. Στην προσπάθεια είμαστε.
1: Το παλεύουμε.
0: Κατάλαβες.
1: Βάζουμε τα δυνατά μας.
0: Ο Τραμπ δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται.
1: Ρε παιδί μου, άσε με τώρα στην ησυχία μου, άσε με στη ζέστα μου.
0: Ρε παιδί μου, τη μία μέρα είναι τόσο. Πρέπει να είναι πολύ ρεζίλης ο άνθρωπος. Τη μία μέρα λέει παγκοσμίως.
1: Μάτα ρε άνθρωπε.
0: Γιατί λες να μας πιάσουν.
1: Να σου έρθει καμία βόμβα από το πουθενά.
0: Λοιπόν, ρίχτε και μία βόμβα σε αυτόν εκεί. Λοιπόν, λέγονται ακόμα χειρότερα πράγματα, οπότε δεν φοβάμαι. Λοιπόν, τη μία μέρα βγαίνει και λέει θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούς. Την άλλη μέρα βγαίνει, τελικά δεν τα κλείσουμε. Κάνουμε επενδύσεις στις χώρες της γύρω-γύρω, δώσουμε πολλά λεφτά. Δεν είναι. Δεν το πιάνεις πουθενά.
1: Κοίτα. Γνωρίζοντας ότι μαζεύω πέτρες για το κεφάλι μου, θα πω ότι είναι δίδυμος.
0: Μαζεύεις πέτρες. Α, ναι, βέβαια, είναι και αυτό, ναι. Παναγία μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. 20 του μήνα, 20 Ιουλίου κυρίες και κύριοι.
2: 20 Ιουλίου βέβαια.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και καλές διακοπές για αυτούς που ξεκινάνε διακοπές από σήμερα.
2: Καλή μας εβδομάδα και καλή
1: μας ήρθατε. Θα ώρα μας και εμάς.
2: Δεν ακούγεται βέβαια πολύ θετικά το θα έρθει η ώρα μας.
1: Θα έρθει η ώρα μας. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν ξέρετε. Είναι επιθεία. Λες κάτι και έχει έτσι, έτσι είναι διφορούμενο.
2: Λοιπόν,
1: και δεν το είπα εγώ ότι θα έρθει η ώρα σου. Μα εσύ είπες ότι θα έρθει η ώρα να πάμε διακοπές. Όχι, εγώ είπα θα έρθει η ώρα σου.
2: Κοσμά, σου έχω ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Εύη.
2: Ποια είναι η λύση σε ένα βασικό πρόβλημα για τα διαστρικά ταξίδια?
1: Την ψάχνουμε έτσι.
2: Μάλλον την έχουμε βρει.
1: Α, την βρήκαμε
2: κιόλας. Αλλά πρέπει να την εξελίξουμε. Η χειμέρη ανάρκη.
1: Τι, πάμε για ύπνο.
2: Σου λέει ότι αν ο άνθρωπος έπεφτε για ύπνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα γλίτωνε πολλά πράγματα. Και σε σωματική φθορά, που μπορεί να σου κάνει ακτινοβολία, αλλά και σε εφόδια, σε τροφή.
1: Αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλά έργα επιστημονικής φαντασίας, ότι οι άλλοι κοιμούνται. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ για το λόγο ότι άντε πες ότι κοιμάμαι και απογειώνεται αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Και άντε πες και ότι κοιμάμαι και περνάω, ξέρω και εγώ, διανύω. Πού θα ξυπνήσω? Και άμα δεν ξυπνήσω εκεί πέρα που πρέπει. Και δεν ξέρω που είμαι μέσα στο χάος, στο αχανές διάστημα.
2: Και άμα δεν ξυπνήσω και ποτέ.
1: Και αυτό παίζει, αλλά εγώ σου λέω ότι ξυπνάς. Αυτό είναι το χειρότερο. Άμα δεν ξυπνήσεις ποτέ, δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Αλλά άμα ξυπνήσεις και είσαι στη μέση του πουθενά και δεν ξέρεις και τον δρόμο να γυρίσεις.
2: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι.
1: Παιδιά, δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσετε. Εμείς ξέραμε πώς θα φτάσετε. Πού φτάσαμε, δεν ξέρουμε.
2: Το πρόβλημα είναι ότι εκφύσεως οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για να πέφτουν σε χειμέρι ανάρκη. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε.
1: Ας στείλουμε αρκούδες.
2: Για να ξεπεραστεί αυτό, ομάδες επιστημόνων σε όλο τον κόσμο εργάζονται για να αναπτύξουν τεχνικές που θα μπορούν να προκαλέσουν με ασφάλεια τη χειμέρι ανάρκη στους ανθρώπους.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν αρκεί να πάμε κάπου που δεν είμαστε εμείς καλεσμένοι, ρε παιδί μου. Ντε και καλά με το ζόρι. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει.
2: Σου λένε, πέσε για ύπνο.
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω να πέσω για ύπνο.
2: Κοιμήσου λίγο, παιδί μου, να φτάσουμε στον Άρη.
1: Δεν θέλω, τι λίγο. Θα ξυπνήσω και θα έχω γεράσει.

0: Εγώ σκέφτομαι πραγματικά μετά από 3,5 χρόνια περίπου που δεν έχουμε βρει εδώ στην Ελλάδα ποιοι φταίνε για τα 57 θύματα εκείνου του τροχαίου, του τρένου, του δυστυχήματος τέλος πάντων με το τρένο στα Τέμπη. Το σκέφτομαι αυτό διαβάζοντας το, την είδηση που λέει ότι στην Ιαπωνία έχουν ήδη έτοιμο ένα τρένο το οποίο, παιδιά, θα τρέχει 600 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τι λες τώρα?
0: Το έχουν βρει, έχουν κάνει τις δοκιμές. Θέλουν να καλύψουν μία απόσταση 280 χιλιόμετρων σε 40 λεπτά. Καταλαβες? Και σου λέει ότι έχουν βρει, θέλουν να ενώσουν, λέει, το Τόκιο με το Μαγιώτο, ξέρω και εγώ, κάπως έτσι λέγεται η πόλη. Μπορεί να κάνω και λάθος λίγο. Λοιπόν, έχουν φτάσει τα 600 χιλιόμετρα την ώρα. Μετά τα 150 χιλιόμετρα, λέει, το τρένο ύπταται. Έτσι, 9 εκατοστά πάνω από τις ράγες. Δεν ακουμπάει καν. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πατήσει το φρένο. Αν πατήσει φρένο, μήπως απογειωθεί και το βρούμε στο φεγγάρι μετά το τρένο αυτό. Όταν μας δείχνουν κάτι καινούργια βαγόνια που θα μπουν στις ράγες στις δικές μας, λέω, τι σακαράκα είναι αυτή που μας την παρουσιάζουν για καινούριο τρένο πάλι. Έχεις πάει Γερμανία, έχεις πάει Ιταλία, έχεις πάει στο διάολο τη μάνα και έχεις δει τα τρένα, έχεις πάει Ιαπωνία εδώ με 600 χιλιόμετρα την ώρα το τρένο και εσένα σου παρουσιάζουν εδώ ότι θα σου φέρουν κάποιοι άλλοι, οι Ιταλοί, ένα τρένο το οποίο είναι σακαράκα, ας πούμε. Βασικά δεν πρέπει ούτε στα μέρη τους να το κινούν αυτό το τρένο. Αισθάνομαι υπέροχα. Κάτσε εκεί, στην ώρα σου, κάνε διακοπές. Όλα καλά και ωραία είναι.
1: Άσε εσύ, δεν είμαστε τώρα, μας φέρουν τέτοια τρένα, πηγαίνουν με 600 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτσε
0: εγώ
1: καλά.
0: Θέλω 600.
1: Ε?
0: Δεν θέλω 600 χιλιόμετρα την ώρα. Τι, σε μισή ώρα, σε 40 λεπτά να είμαι στη Αθήνα Θεσσαλονίκη? Όχι, ρε, εσύ πας καλά. Κάτσε να βλέπουμε,
1: το πάσο μας.
0: Να βλέπουμε τη διαδρομή καταρχήν.
1: Τόσα ωραία μέρη περνάμε.
0: Ναι, βέβαια. Με αυτά τα τρένα που έχουμε εμείς μπορούμε να μην ξαναδούμε τη διαδρομή επίσης.

0: τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε, αποσυρώμαστε από το στούντιο σιγά σιγά εμείς.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα, αύριο δηλαδή.
0: Κανονικότατα εδώ στη θέση μας, στο πόστο μας. Έτσι ελπίζουμε κι εσείς εδώ και ακόμα περισσότεροι. Επιβαλίκος μας και Δαρμάδος ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Έτσι, όχι και πολύ μαυρισμένοι ακόμα.
1: Εντάξει, θα το καταφέρουμε.
0: Είναι το καθήκον αυτό. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ερωτήματα και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει ο Χήμαρος στην περιοχή του Ποτού στη Θάσο. Πολίτες καταγγέλνουν ότι λίμματα από το βιολογικό πέφτουν στο ρέμα και από εκεί καταλήγουν στη θάλασσα. Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΘ με πρόσφατη ανακοίνωσή της καλεί τους κατοίκους σε Πευκάρη και Ποτό να συνδεθούν με το νέο δίκτυο αποχέτευσης. Οι πολίτες εκφράζουν την οργή τους για την κατάσταση, αμφισβητώντας τις διαβεβαιώσεις για την υποδειγματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων για την προστασία του περιβάλλοντος. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Καβάλα, 8 με 10 το πρωί, σε τμήμα της περιοχής, κοντά στις οδούς Περικλέους, Νοταρά, Μηδίας και Κάνικος, και από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σε τμήμα του οικισμού στην περιοχή Βασιλάκη, πριν από τις Κεραίες. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η 22η γιορτή Καλαμποκιού στους Αντιφιλίππους του Δήμου Παγκαίου, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ προσέλευσης του κόσμου. Πάνω από 3.500 επισκέπτες κατέκλυσαν το χωριό, δημιουργώντας το αδιαχώρητο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Η επιτυχημένη παράσταση Κάθε Πέμπτη Κυρία Γκριν του Τζεφ Μπαρόν σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη την Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Φρούριο της Καβάλας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592-062-472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σου, Άννα Κουβαρά.
2: Γεια σου, Ηλία Ξινόπουλε.
1: Για ξαναπέστο.
2: Γεια σου, Ηλία Ξινόπουλε.
1: Το πρώτο.
2: Γεια σου.
1: Όχι.
2: Ηλία.
1: Έτσι. Χρόνια πολλά δεν έχει.
2: Όχι, δεν έχει. Τα πάμε έξω. Θα τα πούμε και στον αέρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Έτσι είναι το επίσημο.
2: Με τα γλυκάκια που έφερες και έξω πολύ ήταν.
1: Και λίγα ήταν. Γιατί σας αξίζουν πολύ περισσότερο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Ηλίες, στις Ηλιάνες που γιορτάζουμε σήμερα, παιδιά. Να είμαστε καλά, να μας χαιρόμαστε. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον εορτάζο Ταξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στην διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Έτοιμοι λοιπόν.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια απορία, φιλενάδα.
1: Για πες.
0: Αυτοί με τόσα αργυρίσματα, με τόσες ταινίες.
1: Πες μου, πότε το κάνουν.
0: Πότε προλαβαίνει να μεγαλώνει παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι να μεγαλώνει, να συλλάβει καταρχάς, ας ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ.
1: Δεν θέλει και πολύ, αλήθεια.
0: Μην το ξεχνάμε. Έτσι.
1: Μιλάμε για την Anne Hathaway. Yes. Πώς κανονίζω το πρόγραμμά τους να έχει τελειώσει η ταινία για να μην τους δυσκολεύει μετά την επιτυχία του 2.
0: Του Πράντα.
1: Ναι. Που μου είπες ότι τσάμπα ο κόπος.
0: Ναι, Αμερικανιά για μένα.
1: Περιμένει το τρίτο της παιδί, παρακαλώ, τον άντρα του, τον Άνταμ Σούλμαν.
0: Αυτός τι είναι, ξέρεις?
1: Ο Άνταμ Σούλμαν είναι επιχειρηματίας.
0: Α, εντάξει, οκ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν γκουβερνάντες.
1: Γκουβερνάντες, βεβαίως. Όχι, χρήμα πολύ, δεν το συζητώ.
0: Ναι, αλίμονο. Μαζί βάλε ότι είναι και στο Πράντα.
1: Έλατε. Και όπως πάντα, τα νέα τα μάθαμε από πού?
0: Από
1: το Instagram.
0: Έλα.
1: Βεβαίως, διότι πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Γυρίζω και τον καφέ εντωμεταξύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ το καταλαβαίνω και οι ακροατές, παιδιά. Παγάκια ήταν αυτά που ακούσατε. Για πες.
1: Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου περπατάει με ένα λευκό φόρεμα κρατώντας κάτι και μετά βγάζει στα χέρια της και είναι η κυλίτσα της. Και είχε και τραγούδι Baby I'm Yours. Αφού σου λέει, άρχισα να την ακολουθώ στο Instagram, μην το συζητάς.
0: Δεν μου λες, πολλές πάνες,
1: Πολλές πάνες.
0: Η Πράντα έχει βγάλει πάνες.
1: Θα βγάλει τώρα.
0: Α, ναι, οκ. Λοιπόν, μιλάμε για την Anne Hathaway.
1: Όμορφη.
0: Όμορφη, αλλά γενικά κοίταξε. Είσαι που είσαι όμορφη. Δεν θες να είσαι και λίγο παραπάνω?
1: Άμα με περιποιηθεί κάποιος να ξέρει.
0: Ξέρει, γιατί έχει σπουδάσει στις ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και για σχέδιο μόδας, μιας και μιλάμε και για Πράντα, έτσι.
1: Και αν θέλω να γραφτώ σήμερα, ας πούμε,
0: θα κάνεις ένα τηλεφωνάκι 210-41-20-714 και 210-52-79-500 και θα τα μάθεις όλα.
1: Μην με μπερδεύεις με τα τηλέφωνα. Εγώ θα χτυπήσω κατευθείαν www.eekalpha.gr και θα μάθω και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Εύγε, παιδί μου.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουμαρά. Can't lose if you never play. Can't get let down if you never show up.

0: And get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart's so cold. You could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Είδες καμιά φορά οι συμπτώσεις?
2: Ναι, ναι.
1: Τρία αλλά... όχι κάνουν ένα ναι.
2: Ναι. Δεν του βγήκε όμως άσχημα.
1: Όχι, άσχημα δεν του βγήκε, αλλά όπως πάντα τον ξελάς προς ο κολλητός, έτσι.
2: Μάλιστα, ο Σπίλμπεργκ.
1: Όχι, ο Λούκας.
2: Α, ο Λούκας.
1: Τον Σπίλμπεργκ.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Διότι ο Σπίλμπεργκ από την εποχή που ακόμα είχε κάνει τα σαγόνια.
2: Ναι.
1: Είχε ζητήσει από τον Μπρόκολι, τότε παραγωγό του James Bond, να του σκηνοθετήσει μια ταινία, ευγενικά.
2: Ναι.
1: Όχι, του είπε ο Μπρόκολι.
2: Έφαγε πόρτες.
1: Το ξαναρωτάει, όχι. Απελπίστηκε γι' αυτό. Πήγε διακοπές με τον Τζορτζ Λούκας κάπου στη Χαβάη. Και του λέει: τι θα γίνει, ρε, εσύ μου δείχνουν συνέχεια την πόρτα. Και του λέει ο Λούκας: μη στεναχωριέσαι. Έχω εγώ μια καλή ιδέα. Και είναι καλύτερα από τον James Bond,
2: ναι.
1: Και λέγεται Indiana Jones.
2: Έλα.
1: Αλήθεια. Που τότε το λέγανε Indiana Smith, αν θες να ξέρεις.
2: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
2: Εντάξει. Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις.
2: Όχι. Indiana Jones, καλός, αλλά James δεν είναι.
1: James δεν είναι, αλλά και ο James τώρα τελευταία, ούτε και αυτός είναι James.

0: 6:30.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είναι μεγάλη αδικία.
1: Γιατί?
0: Θα σου εξηγήσω. Μάθαμε για την ταινία του Νόλαν που γυρίστηκε εν μέρη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με ρεπορτάζ, αφιερώματα, τρισέλιδα, πολυσέλιδα.
1: Να μην σου θυμίσει τον Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, στην Ήδρα και τι έκανε ο Μπραντ το πρωί. Έτσι. Και τι έκανε το βράδυ και να η ταινία και να τα γυρίσματα και εκεί να γίνονται. Για αυτή την ταινία που εγώ πιστεύω ότι είναι ένα αριστούργημα, κάτι ψηλά ρε παιδί μου. Μιλάμε για
1: κρίμα,
0: το γέρμα.
1: Κρίμα δεν είναι, το γέρμα
0: το
1: τρομερό.
0: Γέρμα. Που είναι βασισμένο στο αριστούργημα του Λόρκα.
1: Ναι.
0: Τα γυρίσματα, παρακαλώ πάρα πολύ, έγιναν στην Εδιψό και είναι μια διεθνής συμπαραγωγή.
1: Α, δεν είναι ελληνική ταινία?
0: Όχι. Λοιπόν, όπως είπα, είναι μια διασκευή,
1: ναι,
0: του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, του γέρματος. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να γίνει μητέρα. Είναι εκπληκτικό βιβλίο πραγματικά. Και σκηνοθέτης η Λάρα Ιζαγκύρε Γκαριθουριέτα. Ισπανίδα. Έτσι.
1: Του χρόνου μπορεί να το δούμε.
0: Ναι, σε λίγους μήνες θα βγει.
1: Α, μακάρι.
0: Το ωραίο, ξέρεις ποιο είναι?
1: Για
0: ότι
1: πες.
0: Είναι μια συνεργασία που βγήκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
1: Α, αυτά είναι τα
0: όπου
1: ωραία.
0: Ήταν παρούσα και η σκηνοθέτης εκεί με άλλα δικά της, σε συνεργασία με ένα project το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ λίγοι το ξέρουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι το Evia Film Project.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχουν κάνει πολύ ωραίες δουλειές.
1: Θα πάμε να τη δούμε.
0: Α, βέβαια. 24/7.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Δύσκολα.
0: Τους προσέχεις?
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο, Ανούλα, ναι. Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλή μόνο.
0: Στην Ανούλα.
1: Στην Ανούλα.
0: Έτσι, σε παρακαλώ παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το...
1: το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Όχι. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμε που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πηγαίνε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: ΙΕΚΑΛΦΑ μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalfa.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Έχουμε στο στούντιο τη Βασιλεία Πέτρο. Τραβάει και αυτή το κουμπί μαζί μας, έτσι.
2: Έτσι.
1: Καλοκαιράκι. Τέλος πάντων, έχει ωραία πράγματα να μας πει όμως. Καλώς είναι.
0: Καλώς σας βρίσκω. Καλή εβδομάδα κιόλας. Οι πληροφορίες μας έρχονται από το D-News. Η Κίνα πρασινίζει με ταχύς ρυθμούς. Από το 1978 έχει φυτέψει 66 δισεκατομμύρια δέντρα και σχεδιάζει να φυτέψει ακόμη 34 δισεκατομμύρια έως τα μέσα του αιώνα, στο πλαίσιο του προγράμματος Μεγάλο Πράσινο Τείχος, με στόχο να σταματήσει την επέκταση των ερήμων Γκόμπι και τα Κλαμακάν. Αυτά τα νέα δάση απορροφούν μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, όμως δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιον βαθμό διαφέρουν από τα φυσικά δάση, δήλωσε στο Life Science ο βασικός συγγραφέας της μελέτης Yu Hang Luo από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στην πόλη Σενζέν της Κίνας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα για να παρακολουθήσουν τον δείκτη φυλικής επιφάνειας, τη συνολική επιφάνεια των φύλων αναμονάδα επιφάνειας εδάφους, ώστε να υπολογίσουν τον ρυθμό ανάπτυξης των διαφορετικών τύπων δασών. Η εργασία μας προσφέρει έναν πιο πρακτικό οδηγό για τη δράση υπέρ του κλίματος μέσω των δασών. Πότε να φυτεύουμε, τι να φυτεύουμε, πόσο διαρκούν τα ωφέλη και ποια λάθη κάνουν τα σημερινά μοντέλα. Ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει τους ανθρώπους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Κατέληξε ο Λούο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ερωτήματα και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει ο Χήμαρος στην περιοχή του Ποτού στη Θάσο. Πολίτες καταγγέλνουν ότι λίμματα από το βιολογικό πέφτουν στο ρέμα και από εκεί καταλήγουν στη θάλασσα. Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΘ με πρόσφατη ανακοίνωσή της καλεί τους κατοίκους σε Πευκάρη και Ποτό να συνδεθούν με το νέο δίκτυο αποχέτευσης. Οι πολίτες εκφράζουν την οργή τους για την κατάσταση, αμφισβητώντας τις διαβεβαιώσεις για την υποδειγματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων για την προστασία του περιβάλλοντος. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Καβάλα, 8 με 10 το πρωί, σε τμήμα της περιοχής, κοντά στις οδούς Περικλέους, Νοταρά, Μηδίας και Κάνικος, και από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σε τμήμα του οικισμού στην περιοχή Βασιλάκη, πριν από τις Κεραίες. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η 22η γιορτή Καλαμποκιού στους Αντιφιλίππους του Δήμου Παγκαίου, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ προσέλευσης του κόσμου. Πάνω από 3.500 επισκέπτες κατέκλυσαν το χωριό, δημιουργώντας το αδιαχώρητο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Η επιτυχημένη παράσταση Κάθε Πέμπτη Κυρία Γκριν του Τζεφ Μπαρόν σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη την Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Φρούριο της Καβάλας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι με τα βλητήρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Eastick Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Kouros Eastick Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.eastickballkouros.gr.
5: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 25920 62 472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο
17: σου. Swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι Δευτέρα 20 Ιουλίου και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, παιδιά, μαζί σας με το 2 στην τιμή του ενώ.
1: Για μία ακόμα ώρα τουλάχιστον.
0: Ωραία μέρα σήμερα.
1: Ωραία.
0: Δευτέρα.
1: Α, η καλύτερη μου.
0: Έτσι.
1: Δεν πάμε. Το ξέρει ο κόσμος μας.
0: Ε, μόνο τώρα. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Για πες σας σήμερα 20 Ιουλίου, εκτός βέβαια από το γεγονός ότι είναι μεγαλύτερη γιορτή.
1: Η γιορτή, βεβαίως, τη γιορτάζουμε και τρώμε τα γλυκά που μας φέρνει στα όμορφα. Έχω να σου πω, το 1944.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ. Δεν είναι ότι τον αγαπούσαν όλοι.
0: Ανήμερα του προφητηλία.
1: Ανήμερα του προφητηλία.
0: Έτσι, ε.
1: Αλλά δεν βοήθησε πολύ.
0: Ναι.
1: Διότι δύο στρατηγοί, δύο συνταγματάρχες και ένας υπολογαγός που το είχαν οργανώσει και πιάστηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Και δικάστηκαν. Οι μισοί εκτελέστηκαν και άλλοι μισοί αυτοκτόνησαν.
0: Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε πάω σε κάτι άλλο όμως.
1: Πήγαινε. Γιατί με αυτό το μαύρο που είπα.
0: Έτσι. Σε κάτι όμορφο, σε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που έχει να κάνει με μωράκια.
1: Α.
0: Λοιπόν, μιλάμε για βοηθούς βρέφων υπιοκόμων, αγαπημένοι μου.
1: Α, και εγώ νόμιζα ότι μου κάνεις άλλες προτάσεις.
0: Και πού μπορείτε να κάνετε αυτές τις σπουδές? Φυσικά στα ΙΕΚ Α. Και μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά διδάκτρα με την εγγραφή σας καλώντας το 210-52-79-500 για Αθήνα ή
1: 210-41-20-714 για Πειραιά
0: ή
1: με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Άλλο ή δεν έχει, τελειώσαμε.

0: Συνεχίζουμε εμείς.
1: Συνεχίζουμε, λέει. Και με περιμένει κόσμος και σημειώνει.
0: Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτή η ενότητα της εκπομπής.
1: Μεγάλο hit.
0: Έχει κάνει επιτυχία.
1: Έτσι, τρώνε και μας σκέφτονται.
0: Γιατί, παιδί μου, τέλος πάντων, δίνουμε και μια λύση. Πώς να το κάνουμε. Παιδιά, τι θα φάμε απόψε. Συνεχίζουμε με συνταγές του Γιώργου Δημητρακόπουλου από το καντίνα. Καντίνα.mag.gr. Κριθαράκι με κιμά.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Για πες πώς γίνεται.
1: Άκου να δεις τώρα. Παίρνεις κριθαράκι.
0: Μάλιστα.
1: Το μπράζεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις κιμά περισσευούμενο από μακαρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπιφτέκια που τα πατάς με το πιρουνάκι.
0: Μάλιστα.
1: Κόβεις ντοματίνια.
0: Μάλιστα.
1: Τρίβεις από πάνω τυράκι και παρμεζάνο, μα θες που είναι ωραία, και οτιδήποτε άλλο θες, και βασιλικό.
0: Μάλιστα.
1: Τιπ. Αν το κάνεις με φέτα.
0: Ναι.
1: Θα αναστενάξεις.
0: Έχεις τελειώσει. Thank you. Τι thank you, δηλαδή, thank you στο κατήγορο.
1: Στο Γιώργο το Δημητρακόπουλο.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932 191-068.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
11: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, επειδή είναι καλοκαίρι, το έχουμε πει όλη αυτή την εβδομάδα, θα έχουμε και από ένα tip.
1: Αναστενάζουν παραλίες.
0: Έτσι. Από το τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε, παιδιά, στις παραλίες.
1: Μάλιστα.
0: Sorry, δηλαδή. Και ένα και πρώτο και καλύτερο, παρά το γεγονός πρέπει να πούμε ότι έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα.
1: Έχουν καλυτερεύσει, ναι.
0: Παρόλα αυτά το βλέπεις ακόμα.
1: Το βλέπεις, λέει.
0: Ποιο είναι το ντου για σήμερα, λοιπόν? Το ντου, όταν λέμε όχι ντου, κάνω ντου.
1: Και ντου μπορούμε να κάνουμε εύκολα.
0: Τι πρέπει να κάνετε, όσα σκουπίδια κι αν να δημιουργήσουμε, παιδιά, από snacks κτλ. Ή από μπουκάλια, τι κάνουμε, θα τα πετάξουμε όλα είτε σε κάποιο κάδο παραλίας, που εντάξει αν δεν υπάρχει, σακουλίτσα, τα μαζεύουμε.
1: Έλατε.
0: Μαζί μας το αυτοκινητάκι.
1: Και όπου βρούμε, όχι με τα πέταμα έξω από το πάρκινγκ, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα υπάρχει και το don't όμως.
1: Βέβαια.
0: Για σας που καπνίζετε, κάπνισε όσο θέλεις στην παραλία. Εντάξει, φάε φρούτα, φιστίκια, με όσα κουκούτσια θέλεις.
1: Αμάν, αρκεί να μην είναι καρπούζι.
0: Ναι. Εγώ όμως δεν φταίω τίποτα που θέλω να βάλω τα ποδαράκια μου στην άμμο και ξαφνικά ανακαλύπτω κουκούτσια από
1: το
0: δάκινα, γόπες κτλ.
1: Πώς το λένε, καλαμάκια.
0: Έτσι. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, okay, ναι, τα μαζεύουμε. Ακόμα και για τα αποτσίγαρα, φτιάξτε ένα δικό σας, ρε παιδί μου, σταχτοδοχείο, πρόχειρο.
1: Έλατε, έτσι. Ένα ταπεράκι, ένα από αναψυκτικό κουτάκι.

0: Λοιπόν, αν είναι, αν και είναι καλοκαίρι, συγγνώμη, γιατί αυτό που θέλω να πω τώρα, εμένα με έχει αγχώσει πάρα πολλές φορές.
1: Για πες.
0: Και θέλεις να ψάξεις ξαφνικά ψυκτικό για το air condition.
1: Ωραία, γλέντια. Πονεμένη ιστορία.
0: Ή τέλος πάντων ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό ή οτιδήποτε. Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Δεν βρίσκεις. Γιατί δεν υπάρχουν επαγγελματίες.
1: Μα επικοινωνείς με λάθος σημείο.
0: Παιδιά, πού μπορείτε να κάνετε τέτοιες σπουδές. Έτσι, ακόμα και για μηχανικούς αυτοκινήτων και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ανάρπαστες.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Σχολές.
0: Έτσι.
1: Μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων σε ανώτερες χωρές Α, Ηλία μου.
0: Okay.
1: Μήπως να πάρουμε εκεί αν έχουν κανένα, ναι.
0: Για να δούμε.
1: Και καλείτε.
0: Πέζε.
1: Είτε στο 210-41-20-7-14 για Πειραιά.
0: 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες, σημειώστε το. Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα. Ξέρεις ότι, νομίζω το ξέρεις, ότι ένα από τα πολύ ξεχωριστά musicals που έγιναν ποτέ για την pop και rock μουσική,
1: ναι,
0: είναι αυτό το αφιερωμένο στην Tina Turner.
1: Είχε και ζωάρα όμως.
0: Έτσι, έτσι. Που μιλάει για τα ταπεινά ξεκινήματά της στο Ντάνμπους του Τενεσί, μέχρι που έγινε αυτό που έγινε, έτσι, το τεράστιο αστέρι. Λοιπόν, το musical, λέει, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Απριλίου του 2018 στο Aldwych του Λονδίνου.
1: Mm-hmm.
0: Η παραγωγή του Broadway έκανε πρεμιέρα 7 Νοεμβρίου του 2019.
1: Ναι.
0: Και εκεί δεν ήταν η Tina Turner,
1: εντάξει,
0: η Adrienne Warren, η οποία είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός κτλ. Και μάλιστα, πρόσεξε, για αυτό τον ρόλο...
1: Ναι.
0: Ήταν και υποψήφια και πήρε και τόνι καλύτερη ηθοποιού σε musical το 2020.
1: Ανεβάζουν όμως οι Αμερικάνοι κάτι παραγωγές τέτοιες.
0: Λοιπόν, από αυτό το musical της Tina Turner, Andrea Warren, the best.

0: The best, αλλά εμείς τελειώσαμε.
1: Για σήμερα.
0: Ελπίζω με το the best.
1: Με το the best, έτσι. Κανονικά.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Ήταν η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος και το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα το δικό μας το κορίτσι Βασίλεια Πέτρου.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, μην ξεχνάμε, για όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα, παρακαλώ.
1: Χρόνια πολλά!
0: Μην τους ξεχνάτε, παιδιά, τους ηλίες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ερωτήματα και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει ο Χήμαρος στην περιοχή του Ποτού στη Θάσο. Πολίτες καταγγέλνουν ότι λίμματα από το βιολογικό πέφτουν στο ρέμα και από εκεί καταλήγουν στη θάλασσα. Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΘ με πρόσφατη ανακοίνωσή της καλεί τους κατοίκους σε Πευκάρη και Ποτό να συνδεθούν με το νέο δίκτυο αποχέτευσης. Οι πολίτες εκφράζουν την οργή τους για την κατάσταση, αμφισβητώντας τις διαβεβαιώσεις για την υποδειγματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων για την προστασία του περιβάλλοντος. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Καβάλα, 8 με 10 το πρωί, σε τμήμα της περιοχής, κοντά στις οδούς Περικλέους, Νοταρά, Μηδίας και Κάνικος, και από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σε τμήμα του οικισμού στην περιοχή Βασιλάκη, πριν από τις Κεραίες. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η 22η γιορτή Καλαμποκιού στους Αντιφιλίππους του Δήμου Παγκαίου, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ προσέλευσης του κόσμου. Πάνω από 3.500 επισκέπτες κατέκλυσαν το χωριό, δημιουργώντας το αδιαχώρητο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Η επιτυχημένη παράσταση Κάθε Πέμπτη Κυρία Γκριν του Τζεφ Μπαρόν σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη την Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Φρούριο της Καβάλας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.cysticballkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ. στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 25920 62 472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
16: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
17: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
18: Coffee Press.
17: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
9: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930-62-190.
12: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
13: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ. Στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
14: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
15: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
16: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
15: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
16: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
15: Auto Center Service.
16: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
15: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
16: Auto Center Service.
11: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
17: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
18: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
19: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
20: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
21: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
22: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
23: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
24: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ερωτήματα και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει ο Χήμαρος στην περιοχή του Ποτού στη Θάσο. Πολίτες καταγγέλνουν ότι λίμματα από το βιολογικό πέφτουν στο ρέμα και από εκεί καταλήγουν στη θάλασσα. Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΘ με πρόσφατη ανακοίνωσή της καλεί τους κατοίκους σε Πευκάρη και Ποτό να συνδεθούν με το νέο δίκτυο αποχέτευσης. Οι πολίτες εκφράζουν την οργή τους για την κατάσταση, αμφισβητώντας τις διαβεβαιώσεις για την υποδειγματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων για την προστασία του περιβάλλοντος. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Καβάλα, 8 με 10 το πρωί, σε τμήμα της περιοχής, κοντά στις οδούς Περικλέους, Νοταρά, Μηδίας και Κάνικος, και από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σε τμήμα του οικισμού στην περιοχή Βασιλάκη, πριν από τις Κεραίες. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η 22η γιορτή Καλαμποκιού στους Αντιφιλίππους του Δήμου Παγκαίου, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ προσέλευσης του κόσμου. Πάνω από 3.500 επισκέπτες κατέκλυσαν το χωριό, δημιουργώντας το αδιαχώρητο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Η επιτυχημένη παράσταση Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν του Τζεφ Μπαρόν σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη την Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Φρούριο της Καβάλας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920 62 472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
11: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: 9, 8, 7, 4. δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
13: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
14: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
15: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ. Στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ερωτήματα και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει ο Χήμαρος στην περιοχή του Ποτού στη Θάσο. Πολίτες καταγγέλνουν ότι λίμματα από το βιολογικό πέφτουν στο ρέμα και από εκεί καταλήγουν στη θάλασσα. Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΘ με πρόσφατη ανακοίνωσή της καλεί τους κατοίκους σε Πευκάρη και Ποτό να συνδεθούν με το νέο δίκτυο αποχέτευσης. Οι πολίτες εκφράζουν την οργή τους για την κατάσταση, αμφισβητώντας τις διαβεβαιώσεις για την υποδειγματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων για την προστασία του περιβάλλοντος. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Καβάλα, 8 με 10 το πρωί, σε τμήμα της περιοχής, κοντά στις οδούς Περικλέους, Νοταρά, Μηδίας και Κάνικος, και από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σε τμήμα του οικισμού στην περιοχή Βασιλάκη, πριν από τις Κεραίες. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η 22η γιορτή Καλαμποκιού στους Αντιφιλίππους του Δήμου Παγκαίου, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ προσέλευσης του κόσμου. Πάνω από 3.500 επισκέπτες κατέκλυσαν το χωριό, δημιουργώντας το αδιαχώρητο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Η επιτυχημένη παράσταση Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν του Τζεφ Μπαρόν σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη την Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Φρούριο της Καβάλας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
18: Τηλέφωνο 25920 62 472.
19: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
20: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
21: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
22: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
23: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
24: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
25: Έχεις ιδέα?
26: Τι είναι αυτό?
25: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
26: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
25: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
26: Πρώτη φορά το ακούω.
25: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
26: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
25: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
26: 6944-577-386.
25: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
26: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
27: Ακούστε μας ζωντανά.
26: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
27: Από το ePavla Radio.
26: Από το live24.gr.
27: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα της επιστροφής.
1: Ναι, ναι.
0: Της επιστροφής, Σωτήρη. Δεν είναι απολυτήριο η άδεια, όπως το λέγαμε στο στρατό.
1: Τώρα θα σου πω, θα σε τρολάρω μετά, πες τα προκαταρκτικά.
0: Εντάξει λοιπόν. 105 και 5 στο κόκκινο. Η Νικολέτα στον ήχο, η Τσουραμάνη, αυτό το πρωινό. Ο Κώστας Πιαντές στην παραγωγή, ο Γιάννης Πετρίς στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας, στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόβας και ο Γιώργος Βούλγαρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59.
1: Λοιπόν, είσαι από το 50-52%, 50 πόσο είναι, 48, με 50% των Ελλήνων που κατάφερε να πάει διακοπές φέτος.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Οπότε είδες πως επιβεβαιώνεις τον κανόνα του Μητσοτάκη, ότι οι μισοί Έλληνες ζουν περίφημα. Οι άλλοι μισοί ας το βρουν μόνοι τους.
0: Μα και εγώ γι' αυτό πήγα, για να λέω να ορίστε και ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό πήγα κι εγώ. Τι γίνεται? Έφυγα με άδεια, γύρισα.
1: Βρέχει και χύνεται. Έχει γίνει λίγο χαμός εδώ.
0: Βρίσκω εδώ διάφορα.
1: Ενδιαφέροντα.
0: Τα παρακολουθούσα βέβαια, αλλά...
1: Ενδιαφέροντα. Γίνονται πράγματα και νομίζω ότι θα είναι και το καλοκαίρι αντίστοιχο. Δεν θα
0: έχει δύσεις ο Αύγουστος.
1: Θα έχει δύσεις.
0: Θα έχει δύσεις ο Αύγουστος. Ήταν και η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Έτσι.
1: Νομίζω τώρα
0: και
1: εκεί.
0: Και η εκλογή της Ρένας Δούρου.
1: Όλα αυτό, όλη η αταξία θα έλεγα που υπήρχε ας πούμε και η αβεβαιότητα αποκαταστάθηκε σε ένα βαθμό. Τώρα αρκεί να μην αρχίσουν άλλα πάρτι. Ελπίζω.
0: Κοίταξε τώρα να δεις. Ο γέγον είναι γέγον. Τώρα από εδώ και πέρα πρέπει όλοι μαζί ενωτικά, από τη στιγμή που η απόφαση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές με όσους θέλουν και όσους μπορούν, και αν κάποιος δεν θέλει και κάποιος δεν μπορεί θα κατέβει αυτόνομα, δεν υπάρχουν νομίζω περιθώρια για κάτι διαφορετικό.
1: Δεν υπάρχουν, αλλά πρέπει να γίνουν. Και έχει βέβαια, είναι και σημαντικό το πότε θα γίνουν οι εκλογές και πότε
0: αυτό
1: θα τις κάνει.
0: Πάρα.
1: Γιατί αν ας πούμε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός τέλος πάντων, αποφασίσει ότι είναι καλύτερο για αυτόν και το κόμμα του να πάει σε εκλογές την Άνοιξη, μάλλον είναι καλύτερο και για το ΣΥΡΙΖΑ να οργανωθεί.
0: Γιατί θα βοηθήσει, θα κερδίσει χρόνο,
1: θα
0: μπορέσει δηλαδή να...
1: Εάν είναι μέσα στο Σεπτέμβριο όπως ακούγονται κάποια σενάρια, τότε είναι λίγο πιεστικό το...
0: Βέβαια θα πρέπει να τρέξει πράγματα και τη μέρα του 15 Αύγουστου που λέει ο λόγος. Όσο πιο πίσω πάνε οι εκλογές, νομίζω ότι θα κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βέβαια είναι διπλά πιεστικό, έτσι.
0: Γιατί?
1: Και να σου πω για...
0: Το αν πάει πίσω.
1: Το αν πάει, είτε πίσω είτε μπροστά. Το αν πάει πίσω θα διευκολύνει και όλους αυτούς εκεί τους ανεξάρτητους που κρατάνε την έδρα, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, να, αν έχουν στο μυαλό τους να πάνε στο κόμμα της Ελλάς.
0: Ή και αλλού.
1: Εντάξει, κατά βάση στην Ελλάς σκέφτονται. Εάν γίνει το Σεπτέμβριο, θα είναι μια συνθήκη που δεν θα ικανοποιήσει την Ελλάς με βάση αυτά που ξέρουμε, ας πούμε, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ξέρουμε, παραιτηθείτε, ευπρόσδεκτοι όλοι, παραιτηθείτε.
1: Άρα λοιπόν και για αυτούς θα
0: και
1: είναι.
0: Και όχι εν ενεργεία βουλευτές.
1: Και για αυτούς θα είναι πιεστικό το πράγμα.
0: Τώρα, πάντως έχουμε πόσους ανεξάρτητους, 47 πόσοι είναι, νομίζω ήταν...
1: Όχι, πάνω από 50 πρέπει να...
0: Αλλά 12, δηλαδή όπως και το 12, ήταν πάρα πολύ
1: ανεξάρτητοι. Πάνω από 50 είναι.
0: Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν και άλλοι. Πάντως σιγά σιγά τα κόμματα όλα έχουν αρχίσει να φτιάχνουν ψηφοδέλτια.
1: Ναι, βέβαια. Σχηματοποιείται η κατάσταση.
0: Σε περιοχές. Να δούμε τι θα γίνει τώρα με τα κόμματα μέσα στο καλοκαίρι. Πάντως στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο καλά πήγε νοτικά. Έτσι, βέβαια υπήρχαν κάποια παράπονα, κάποιες γκρίνιες, αλλά πιστεύω ότι τώρα θα καταλάβουν τι γίνεται και ότι θα πρέπει πια να είναι μαζί όλοι.
1: Γι' αυτό είπα, να μην γίνει τουλάχιστον κάτι το ιδιαίτερο που αρχίσει. Οι ρόλοι είναι συγκεκριμένοι που απέκτησαν τα ηγετικά στελέχη. Νομίζω ότι έχουν χώρο και περιθώρια όλοι τους να εκφράσουν και τις διαφορετικές τους απόψεις όπου τις έχουν και να γίνουν αποδεκτές ή τουλάχιστον γνωστές. και όλους. Υπάρχει ρόλος. Αν λοιπόν αυτόν τον ρόλο τον κρατήσουν με ισορροπία, ναι, όλοι τους
0: και συνθετικά,
1: και συνθετικά βεβαίως μπορούν να λειτουργήσουν. Ναι. Αν τώρα ο καθένας, το λέω για την Τρόικα, ναι, όπως έχει, ναι, χαρακτηριστεί, ναι, από εκεί και πέρα τώρα τα πράγματα πρέπει να θέλει υπομονή, θέλει συγκεκριμένο σχέδιο και θέλει, κατά τη γνώμη μου, και ξεκάθαρο πρίσμα και ορίζοντα, χωρίς αντιπαραθέσεις εσωτερικές αλλά και χωρίς στόχευση αλότριων φύλλα προσκύμενων κατά το παρελθόν σχημάτων. Δηλαδή δεν χρειάζεται να περάσουν στην αντιπαράθεση με το κόμμα της Ελλάς.
0: Μα δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος, υπάρχει το πρόγραμμα. Όπως υπόθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή, υπάρχουν οι 10 συν 1 προτάσεις που πάνω σε αυτές μπορεί να γίνει κουβέντα. Έτσι, ο Παύλος Πολάκης έβαλε ξανά τα θέματα τα δικά του, αυτά που είχε και όταν διεκδίκησε την Προεδρία, δηλαδή για τη ΔΕΗ, για την Εθνική Τράπεζα. Έβαλε τα θέματα δικά
1: για τη δικαιοσύνη, ναι, για τους δικαστές. Αυτά τα θέματα που.
0: Λοιπόν, οπότε αν πάνε συνθετικά, που στο κάτω-κάτω προτάσεις και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αυτές.
1: Ναι, νομίζω πως δεν διαφέρει πολύ.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι, ξέρεις τι, Σωτήρη, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, έτσι, και να πάσω το δυνατόν καλύτερα. Ας το πω έτσι, να πάσω το δυνατόν καλύτερα. Αν αυτός είναι ο στόχος, θα πρέπει να δούμε.

0: δηλαδή έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είπα πριν, με όσους θέλει και όσους μπορούν, αλλιώς και αυτόνομα μόνος του, με Ευαγγέλιο αυτές τις 10-1 προτάσεις που θα εμπλουτιστούν, που θα πάνε στον κόσμο με συγκεκριμένο πρόγραμμα και μάλιστα πρόγραμμα κυβερνητικό. Όχι, ελάτε να μας ψηφίσουν, να έχουμε μια δυνατή φωνή.
1: Το βασικό, Γιώργο μου, είναι να αποδείξουν ότι πάνε κόντρα στην απόφανση κάποιων ανθρώπων, ας πούμε, όνομα και μη χωριό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Πρέπει λοιπόν να απαντήσουν σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, έκλεισε ή δεν έκλεισε. Αυτό θα το επιβεβαιώσουν με τις πράξεις τους. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθήσει την πεπατημένη της γκρίνιας και της συγκρουσιακής κατάστασης, θα επιβεβαιώσει όλες τις κασάνδρες οι οποίες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Εάν κινηθεί με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα, με ξεκάθαρες θέσεις και με οργάνωση, νέα οργάνωση και νέα κινητοποίηση, ακόμα και στη βάση του συναισθήματος, ξέρεις, εγώ δεν υπάρχει κόσμος που μετράει και το συναίσθημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα και παλιότερα, θυμάμαι, ας πούμε, υπόθεση της αριστεράς που, και του συνασπισμού που κάποια στιγμή δεν μπήκε στη Βουλή σε προγενέστερη φάση, που κινητοποιήθηκε συναίσθημα τότε και κατάφερε στις επόμενες εκλογές να πάει. Αλλά και παλιότερα, θα σου πω, θυμάμαι μια περίπτωση που το ΚΚΕ εσωτερικού με τον Λεωνίδα Κύρκο δεν είχε καταφέρει να μπει στη Βουλή και ξεσηκώθηκε μια κατάσταση συναισθηματική ότι δεν μπορεί. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ας πούμε, περιπτώσεις όπως ο Μάνος Χατζηδάκης που προείστατος αυτή την εκστρατεία, που έλεγε είναι δυνατόν αυτό το διαμάντι ο Λεωνίδας Κύρκος να μην είναι στα πολιτικά πράγματα που μέσα σε ένα χρόνο γίνονται εκλογές, ευρωεκλογές, και εκεί που είχε πάρει 1,5% στις κανονικές εκλογές του ΚΚΕ εσωτερικού πήρε 5,5-6% με όλη αυτή την κινητοποίηση. Θέλω να πω, υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις και να διδαχτείς από το παρελθόν.
0: Κοίταξε, εγώ έχω κρατήσει αυτά που έκανε, και είναι πάνω από 100 πράγματα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19. Τα έχω δηλαδή σε τίτλους.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή να τα πούμε κιόλας. Είτε αφορά τους συνταξιούχους, ή τις 120 δόσεις, ή αυτά. Τα έχω δηλαδή σαν αρχείο, πώς να πω, αυτά που έκανε.
1: Ναι.
0: Είναι πάνω από 100, νομίζω 131, αν δεν κάνω λάθος. Τουλάχιστον αυτά έχω κρατήσει εγώ. Νομίζω λοιπόν ότι έχει ένα παρελθόν. Παρελθόν αυτό το 15-19, που έκανε πράγματα για τον ελληνικό λαό. Έτσι. Πιστεύω επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
1: Ως πολιτική άποψη και θέση, λες. Ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ. Ναι, βέβαια.
0: Είναι εκεί. Άρα υπάρχει ένας κόσμος που, αν δεν κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα εκφραστεί. Ή μπορεί να πάει στο σπίτι του ή στο ΚΚΕ, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Υπάρχει αυτό. Από την άλλη, ποιος είναι αυτός που κρίνει αν κάποιο κόμμα έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο?
1: Ο λαός. Ο λαός. Άμα τον πείσεις ότι...
0: Αν ο ελληνικός λαός, θυμάμαι παλιότερα, ας πούμε, τον Δημήτρη Τσοβόλα του Μακάριτη, είχε μπει 1-2 φορές, ξέρω εγώ, το δίκαιο στη Βουλή, είχε κατέβει νομίζω 3 φορές. Κάποια στιγμή δεν πήγε στη Βουλή. Λέει, εντάξει, ο ελληνικός λαός δεν μας θέλει. Σταματάμε, εγώ το διαλύω το δίκαιο, γυρίζω πίσω και τα λεφτά που έχω πάρει από το κράτος και γυρίζω στη δικηγορία. Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ποιος αποφασίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφράζει κάποιο κόσμο ή ότι δεν πρέπει να είναι στις εκλογές?
1: Το αν θα είναι ή δεν θα είναι λύθηκε. Αυτό που ήταν σε κρεμότητα, αυτό λύθηκε. Δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι, είτε έτσι είτε αλλιώς κατεβαίνει στις εκλογές. Άρα αυτό είναι λυμένο. Τα υπόλοιπα είναι προς διερεύνηση και προς στόχευση.
0: Τώρα, αν πάνε νοτικά, αν έχουν ένα καλό πρόγραμμα, αν μπορέσουν να καταφέρουν να πείσουν τον κόσμο για την αναγκαιότητα, γιατί διάβαζα τώρα και το πρωί, δεν είναι αν κλείνει τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι έχουν βιαστεί να τον κλείσουν αυτόν τον ιστορικό κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ.

0: και διάβαζα γιατί δεν θα μας λείψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έκανε την τοξικότητα κανονικότητα, γιατί. Για 120 δόσεις τίποτε, δηλαδή κάποιοι θα προσπαθήσουν να περάσουν και τέτοια. Γιατί δηλαδή δεν.
1: Τώρα... Κοίταξε, τώρα είναι κάποια πράγματα τα οποία τα έκανε, ας πούμε τις 120 δόσεις, τις έκανε. Μιας και το ανέφερες, μπορεί να το έκανε την τελευταία στιγμή πρώτων εκλογών, με καθυστέρηση σαφέστατα, αλλά έκανε και τις 120.
0: Το έκανε και απέδωσε.
1: Ναι. Το ζήτημα είναι ότι όταν κάποιοι αρθρογράφοι και αναλυτές της πλάκας, θα έλεγα εγώ, γιατί διαμορφώνονται έτσι, έχουμε ακούσει αναλύσεις κάθε φορά να μας εξηγούν γιατί απέτυχαν οι αρχικές τους προβλέψεις. Κάθε φορά που βγαίνουν και κάνουν προβλέψεις, αναλύοντας την πραγματικότητα και πέφτοντας έξω, έρχονται την επόμενη να μας εξηγήσουν γιατί απέτυχαν στις προβλέψεις τους. Οι ίδιοι που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε θα μας εξηγούν μετά γιατί δεν τελείωσε και ποια ήταν η ιδιαίτερη συνθήκη που συνέβαλε. Αυτά τα έχουμε ζήσει και σε άλλες περιπτώσεις. Το ζήτημα, Γιώργο μου, είναι το εξής, ότι αυτοί που γράφουν για την τοξικότητα, είναι προφανές ότι τη συνδέουν, προσπαθούν με ένα σμπάρο να πετύχουν δύο τριγώνια. Yeah. Δηλαδή από τη μια θέλουν να πετύχουν και τον Τσίπρα, που είναι σε άλλο μετερίζει, yeah, και από την άλλη να πιάσει λοιπόν και το ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας για τοξικότητα κλπ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα φαινόμενο όπως φτιάχτηκε, ας πούμε, και όπως πήγε, το οποίο ξεκίνησε, άλλοι το λένε τοξικότητα, αλλά ξεκίνησε με ένα πολυφωνικό λόγο, λόγω των τάσεων που υπήρχαν και τις οποίες κατάφερε τότε ο Αλέξης Τσίπρας να τις συναρμόσει, να τις τακτοποιήσει. Υπήρχαν 11 αρχηγοί στις εκλογές του 2009. 11. Δηλαδή αυτά, μην τα ξεχνάμε, έχει ιδιαιτερότητα. Δηλαδή εδώ δεν λειτουργεί στην αριστερά, καλός ή κακός, δεν λειτουργεί η αβεροφική φράση ότι όποιος βγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, τέτοιου τύπου όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν διαφορετικό λόγο σε πολλά θέματα.
0: Μάλλον δεν ξέρω, τώρα το βλέπεις εσύ ότι σου λέει, αφού θα επικεντρωθούμε να κάνουμε κριτική στο Τσίπρα, ταυτίζουμε το Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Αυτό όμως, τώρα επειδή ψάξα και βρήκα λίγο από αυτά που σου είπα, έτσι απλώς να υπενθυμίσω 2-3. Κατάργηση του 5 ευρώ για τα εξωτερικά ιατρία, που το είχε κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δωρεάν περίθαλψη για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Μιλάμε για την εποχή που υπήρχαν ανασφάλιστοι και ψάχναν φαγητό στα σκουπίδια, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διαγραφή βεβαιωμένων στην εφορία οφειλών όσων ανασφάλιστων νοσηλεύτηκαν σε δημόσιο νοσοκομείο επί εποχή Σαμαρά. Γιατί σου στέλνουν τον μπιλιετάκι. Τώρα ο Σαμαράς που τα ξεχνάνε όλα αυτά και σου λέει αυτός θα ζούσει στην πατρίδα και θα κάνει κόμμα. Λοιπόν, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους άνεργους, επίδομα ενοικίου και στέγασης, κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης κάθε Χριστούγεννα, αύξηση του επιδόματος παιδιού κατά 80%. Αυτά έγιναν μέσα σε μνημόνιο και τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πολλά άλλα. Κατάργηση του μνημονιακού υποκατώτατου μισθού, που έρχονται και μας λένε ότι ανέβασαν το Μηνιάτικο. Θέσπιση 13ης αναλογικής σύνταξης σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους. Λοιπόν, 120 δόσεις που λέγαμε πριν. Επαναφορά του ΦΠΑ στην εστίαση από 24 σε 13. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα λοιπάσματα από 24 στο 13. Αυτή και στην ενέργεια και στο φυσικό αέριο. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν το 15-19, που κανείς όμως δεν θέλει να το θυμάται. 360.000 νέες θέσεις εργασίας από το 15. Μείωση της αδήλωτης εργασίας από το 20 στο 8. Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αύξηση κρατικών δαπανών για πρόνοια. Όλα αυτά έγιναν, και πολλά άλλα έγιναν, το 15-19. Αυτά όμως δεν θέλουν να τα θυμούνται ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε κανένας. Δεν ήταν υπουργοί αυτοί όλοι που τα έκαναν αυτά? Δηλαδή αυτή η κατάρα, ας πούμε, 8-7-8 κόμματα από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτά όλα όμως έγιναν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία βεβαίως δεν μπορεί, είναι ποιος θα είναι ο θεματοφύλακας αυτής της υπενθύμησης. Δηλαδή σήμερα έχουμε το εξής αντιφατικό φαινόμενο, ότι το κόμμα Ελλάς που είναι υπό τον ηγέτη που προείστατο τότε αυτής της προσπάθειας, ας πούμε, ηγήθηκε όλης αυτής της προσπάθειας, δεν έχει την διάθεση, να το πω, τη σύνθεση, τα πρόσωπα να υπερασπιστούν αυτή την πολιτική. Και έχουμε λοιπόν και απ' την άλλη ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θεωρεί και είναι συνέχεια μιας κατάστασης που μπροστά στο κίνδυνο και στο δίλημα να κάνει διαφήμιση έμεση στον Αλέξη Τσίπρα δεν μπαίνει ή αποφεύγει να παρουσιάσει, ας πούμε, όλα αυτά τα επιτεύγματα, αυτά που ανέφερες.
0: Αυτό όμως είναι για τον ελληνικό λαό. Και αυτή πρέπει να είναι η πολιτική.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι κέντημα αυτή τη στιγμή το που θα ισορροπήσεις και έχει σημασία.
0: Αυτό που είπες όμως, το άκουσα από στέλεχος της Ελλάς που ρωτήθηκε για κάτι και λέει: μα εγώ δεν ήμουνα.
1: Ναι, αυτό, κόμμα, μα αυτό φυσικό 19, είναι.
0: Εμένα θα μου λέτε για το μέλλον.
1: Μα φυσικό είναι αυτό. Δεν ήταν. Πολλοί δεν ήταν. Και κάποιοι που είναι σήμερα στην Ελλάς ήταν επικριτές αυτής της πολιτικής. Δηλαδή δεν είναι εύκολο για ανθρώπους, ας πούμε, που τότε ήταν λαύροι κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και σήμερα είναι με το κόμμα της Ελλάς, να υπερασπιστεί αυτή την πολιτική. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν του βγαίνει από μέσα. Τώρα να μην τα θυμηθούμε τι γράφανε πάρα πολλά από τα στελέχη σήμερα που έχουν πρώτο τραπέζι πίστα στο νέο κόμμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπει σε αυτή τη λογική, σε αυτή την αντιπαράθεση. Υπάρχουν περιθώρια σοβαρά να μπορέσεις να εκφέρεις πολιτική και άποψη και να την περάσεις στην κοινωνία και να σ' ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά αυτό είναι, πάμε σε ένα σήμα.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
13: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
13: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
13: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
13: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
14: Auto Center Service.
15: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
16: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
17: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
18: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
19: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ. Στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Έως σήμερα, το 26 του πρώτου τρίμηνου, στο ενδιάμεσο, 4,7. Αυτό λοιπόν κράτησε και παρασιώπησε τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Ότι οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν, διότι, να το πούμε απλά που το καταλαβαίνω, τους τσάκισε ο πληθωρισμός. Όταν λοιπόν βάλεις κάτω τα νούμερα, θα διαπιστώσεις ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι σε σχέση με τους μισθούς, αυτό το 4,7 το ορομίσθιο που λέει, με τον πληθωρισμό, είναι πάνω από 25% μειωμένο το πραγματικό εισόδημα. Δηλαδή αν αφαιρέσεις από το 25, βγάλεις το 4,7 που λέει εδώ πέρα, καταλαβαίνεις ότι η πραγματική μείωση είναι μεγαλύτερη. Όπως επίσης αυτό που βγαίνει είναι, και αυτό το λέει η έκθεση, οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν 20% χαμηλότεροι από, πρόσεξε, από το 2010. Όχι από το 2018-19 που προσπαθεί να... Αυτά τα λέει λοιπόν. Και βγαίνει λοιπόν η κυβέρνηση και θριαμβολογεί Πολύ ωραία.
0: Κόβει και κορδέλες όμως ο Μητσοτάκης.
1: Ο Μητσοτάκης κόβει κορδέλες και καλά κάνει και τις κόβει.
0: Αυτοκινητόδρομους, το ένα το άλλο.
1: Και πήγε στο ΆΚΑ, επιθεώρησε με την ευκαιρία που πήγε να δει τον τελικό της νύφης εκεί, της
0: Σάκαρη.
1: Της νύφης που θα κάνει, δεν το λέω. Ναι, υποτιμητικά η νύφη, οικογενειακή νύφη, θα την παντρευτεί, ανακοινώθηκε ο γιος του. Και πήγε με την ευκαιρία να επιθεωρήσει και τις εγκαταστάσεις λοιπόν εκεί. Τι ακριβώς είναι λοιπόν, πράγματι εκεί, σας το έχουμε πει εδώ, έχουν γίνει κάποια έργα. Ναι. Λοιπόν, τα έργα αυτά έχουν πάει σε έναν όλους στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης κάτι εκατομμύρια, τα οποία δόθηκαν σε ένα συγκεκριμένο. Όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή δεν μπήκαν σε διαγωνισμό να δούνε ποιος θα κάνει την εργασία. Εμφανιστήκαν τρεις και επιλέξαν την καλύτερη. Φωνάξαν έναν δικό τους. Δεν θέλω τώρα να πω ονόματα. Όποιος θέλει ας περάσει. Εκεί έχει πινακίδες. Όποιος περάσει απ' έξω βλέπει ποιος έχει πάρει το έργο. Και τα οποία είναι ενταγμένα σε κοινοτικά προγράμματα. Και τα πουλάνε ως επίτευγμα δικό τους. Στο μεταξύ τι έχουν κάνει? Έχουν πάρει και έχουν ιδιωτικοποιήσει εμέσως, έχουν βάλει ιδιώτες κάποια έργα. Για παράδειγμα το κλειστό που παίζει μπάσκετ, το έχει πάρει ο Γιαννακόπουλος για κάποιες, δεν ξέρω πόσες, 99 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είναι, είναι πάρα πολλά τέλος πάντων, και το χειρίζει το ίδιος, οπότε έχει βάλει ο ίδιος χρήματα. Και κάποιοι άλλοι χώροι έχουν δοθεί σε ιδιώτες που κάνουν συναυλίες και διάφορα τέτοια, τα οποία επίσης. Αυτά λοιπόν περί προσπάθειες της κυβέρνησης να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του αθλητισμού και όλων αυτών των χώρων είναι κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Και αυτό το πουλάνε λοιπόν, όπως πουλάνε και όλα τα άλλα. Πρόσεξε τώρα, δεύτερο κομμάτι τώρα, γιατί τα θυμήθηκα ένα-ένα. Βγήκε λοιπόν το κυριακάτικο μήνυμα Γιώργο του Πρωθυπουργού. Ο οποίος λοιπόν ο αθεόφοβος τι μας είπε? Πατώντας λοιπόν σε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση των θεσμών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Βλέπει λοιπόν εκεί, παραβλέπει τα ανοιχτά θέματα, ότι για παράδειγμα 22 άτομα έχουν παραπεμφθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αντιστρέφει την κατάσταση, ότι εσείς μας λέγατε ότι ήταν πολύ περισσότεροι και τους λέγατε υπόδικους, υπόδικοι λέγονται αυτοί όταν υπάρχουν, αυτό είναι νομικός όρος, είναι, δεν τους λες τίποτα άλλο, πώς θα τους πεις. Λοιπόν, είναι 4 βουλευτές και πρώην υπουργοί που παραπέμπονται τελικά και 18 στελέχη γαλάζιας εσοδείας. Δεν ήταν κάτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν συγκεκριμένοι.
0: Σου λέει όμως ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
1: Να ζητήσει συγγνώμη γιατί είναι μόνο 22, πόσοι έπρεπε να ήταν, 122 για να ζητήσει συγγνώμη. Δεν καταλαβαίνω τι μας λέει ο ποιητής. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο είναι στα δικαστήρια. Εκεί δε που σηκώνεις τα χέρια και λες τώρα εδώ δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω, είναι η υπόθεση των υποκλοπών. Έχει ολόκληρο κεφάλαιο η Ευρωπαϊκή Έκθεση για το πώς αντιμετωπίζεται και πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση και χειρίζεται το θέμα των υποκλοπών. Αυτά δεν τα είδε ο Πρωθυπουργός ή αυτοί που του είπανε, ας πούμε, ότι, και μας λέει ότι βελτιώνονται οι θεσμοί στην Ελλάδα, ζούμε σε μία, δηλαδή εμείς γιατί δεν το καταλάβαμε αυτό το πράγμα? Και άσε εμάς, εμείς είμαστε του κόκκινου όπως μας λέει ο άλλος και είμαστε κολλημένοι. Δεν το κατάλαβε και ο υπόλοιπος λαός. Δηλαδή ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή σου λέει δεν έχω δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τι με περιμένει εάν, ας πούμε, ξυπνήσω ένα πρωί ανάποδα και κοιτάξω λοξά τον γείτονά μου και μου κάνει μήνυση. Και δεν ξέρω τι διασυνδέσεις έχει ο γείτονας άμα με πάει στα δικαστήρια.
0: Επίσης, στο κυριακάτικο μήνυμα τώρα που το πες, είπε για το Σκαραμαγκά εκεί, ένα δρόμο που
1: ναι,
0: εκεί, και λέει για παθογένειες. Κύριο, κάτσε ρε παιδάκι μου. Η οικογένεια Μητσοτάκη έχει 100 χρόνια στη...
1: Και λέει για βαθύ κράτος.
0: Και μα αυτή είναι το βαθύ
1: για βαθύ κράτος.
0: Μα αυτός είναι το βαθύ κράτος. Αυτή είναι η παθογένεια. 100 χρόνια στην πολιτική όλο το ΣΟΗ. Όλο το ΣΟΗ, γκρούεζας. Όλο το ΣΟΗ στην πολιτική.
1: Δηλαδή...
0: Όχι, όλο το ΣΟΗ, δηλαδή τι άλλο να γίνει. Ξαδέρφια, ανήψια, οι ίδιοι, ο πατέρας, η κόρη, ο γιος. Αυτή είναι το βαθύ κράτος. Ποιος είναι το βαθύ κράτος, αν δεν είναι αυτή.
1: Και αυτό το μήνυμα λοιπόν είναι πραγματικά μνημείο, όπως όλα δηλαδή. Το κυριακάτικο μήνυμα ήταν, και αφού έκανε το καθήκον του πήγε να επιθεωρήσει και τις...
0: Είπε και κάτι άλλο, ότι είχε πάει πριν από χρόνια στη Χαλκίδα και είπε ότι θα κάνει διαπλάτηση αυτά ένα μεγάλο δρόμο που θα πηγαίνει από τη Χαλκίδα απευθείας μία ευθεία στη Βόρεια Εύβοια. Λοιπόν, πριν από 3-4 χρόνια είχε κατολιστήσεις εκεί στις Ροβιές. Και διαβάζω στο κυριακάτικο μήνυμα ότι συνδέει τις Ροβιές με τα Ήλια. Είναι δύο διπλανά χωριά τώρα.
1: Mm.
0: Δύο λεπτά απόσταση τώρα. Για να πήγαινες εδώ και 3-4 χρόνια από τις Ροβιές, που στην Εδιψώ είναι 5 λεπτά με το αυτοκίνητο, έπρεπε να κάνεις μια ώρα να γυρίσεις από το βουνό ή να πας με το φεριμπότ.
1: Mm.
0: Δεν πήγαινες διαφορετικά γιατί είχε γίνει κατολίσθηση. Και τα Ήλια που ήταν δίπλα, πάλι έπρεπε να πας από το βουνό. Αλλά για να πας στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, τι θα έκανες. Ήρθε λοιπόν μετά από 3-4 χρόνια, αφού έκαναν τα έργα εκεί, και ορίστε να τι κάναμε εμείς. Που αυτό ήταν σε βάρος και του τουρισμού. Γιατί έχω πάει δηλαδή και τα έχω δει αυτά. Που τις κατολιστήσεις και όλα αυτά, γιατί πηγαίνω στη Βόρεια Εύβοια. Και πραγματικά, λέω, μα δεν ντρέπεται. Δεν το διάβαζα, επειδή σου λέω τα άλλα με τα μάτια μου. Λέω, μα δεν ντρέπεται να γράφει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι, προφανώς και δεν ντρέπεται.
0: Δηλαδή εκεί οι άνθρωποι, οι ντόπιοι δεν το διαβάζουν αυτό, δεν το βλέπω. Τι να πω.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν οι ντόπιοι. Πραγματικά εγώ θα σου πω το εξής, μιας και είπες την Εύβοια. Η Εύβοια, όπως ξέρεις, τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή την υπέστη την περίοδο διακυβέρνησης αυτής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, στις πρόσφατες εκλογές πήρε 48% η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν σου απαντάει σε κάτι...
0: Σε πολλά μου απαντάει.
1: Αν σου απαντάει, αυτό πήρε.
0: Φέρνει στο μυαλό μου το Δούκα.
1: Λοιπόν, γι' αυτό λέω, λες τι βλέπουν. Εντάξει. Ελλάς το μεγαλείο σου, βασίλεμα δεν έχει που λέει ο ποιητής.
0: Θυμήθηκα τώρα τι έκανε και ο Δούκας, πώς πήραμε τις εκλογές το 7, θυμάσαι με τις φωτιές.
1: Βέβαια θυμάμαι. Άρα λοιπόν ξέρεις αυτό τελικά. Το θέμα είναι πολύ απλούστερο από το να κάνουμε εμείς βαρύγδουπες και πολύ έτσι βαθιές αναλύσεις. Είναι πολύ απλό. Ο λαός αποφασίζει με βάση αυτό που βλέπει ή που θέλει. Από τη στιγμή λοιπόν που τα κριτήρια επιλογής του είναι συγκεκριμένα και δίνει τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε να σου πει ψέματα και να σου πει την προπαγάνδα του και εσύ το εμέσως ή θα έλεγα και αμέσως το επιβραβεύεις, καλά κάνει και σου λέει αυτά που σου λέει. Ας γίνει απαιτητικός σε τελική, δεν τα βάζουμε το λαό, αλλά ξέρεις κάτι... Εντάξει, σε ανθρώπινες σχέσεις, άμα δεχτείς μία φορά και το ψέμα του 2, 3, 5, 10, κάποια στιγμή καλά κάνει και διαμορφώνει μία κανονικότητα.
0: Επειδή
1: το ψέμα. Επειδή
0: για προπαγάνδα, διαβάζω. Πού πήγαν τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, οι 75 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ποσά. Αλλά το ότι είναι όλοι οι μικροί και μεσαίοι απ' έξω δεν πήραν ούτε ευρώ, καμία αναφορά. Έτσι. Δηλαδή πως σιγά σιγά αρχίζουν στο προεκλογικό τους στην προεκλογική φαρέτρα, εν πάση περιπτώσει, να βάζουν αυτά που έχουν επιλέξει να βάζουν, να τα πουλάνε στον κόσμο ότι κοίτα να δεις τι κάναμε εμείς, ας πούμε, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό.
1: Εντάξει, αυτό το πράγμα όμως δεν κάνουν συνέχεια. Δηλαδή εδώ σου λέω ένα πολύ απλό. Αυτό το πράγμα το ότι την ώρα που μένεται, ας πούμε, η αμφισβήτηση και η οξύτητα της κοινωνίας, η αντίδρασή της για καυτά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και οι αποκαλύψεις ακολουθούν ρυθμό καταιγιστικό, αυτοί θριαμβολογούν πάνω σε κάτι άλλα τα οποία αυτοί μόνο τα αντιλαμβάνονται. Δηλαδή, σου λέω, η έκθεση... έχει ειδικό κεφάλαιο για το τι γίνεται με τις υποκλοπές. Ναι. Δηλαδή, θα μου πεις γιατί υποκλοπές. Μα και για τον ΟΠΚΕΠΕ έχει παραπέμψει 22 άτομα. Ναι. Και βλέπει λοιπόν βελτίωση.
0: Και έχουμε και έρευνα για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Βέβαια.
0: Που λέει ο κ. Μητσοτάκης που περηφανεύεται.
1: Εντάξει, δηλαδή, τι να πεις τώρα εκεί πέρα.
0: Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί έχουμε και την έκθεση, έτσι, θα πάει εκεί και θα πουλήσει παράδεισο. Θα βγάλει λαγούς από το
1: καπέλο. Κάτι άκουγα για περίπου, λέει, έχουν καταλήξει σε ένα ποσό γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοια, τουλάχιστον διαραίουν οι ίδιοι.
0: Πώς γίνεται ο Μητσοτάκης όταν ανακοινώνει μέτρα να υπάρχουν τα λεφτά και όταν ανακοινώνουν προγράμματα τα άλλα κόμματα να λέει που θα βρείτε τα λεφτά? Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Γιατί? Όταν ανακοινώνει ο κ. Μητσοτάκης έχει λεφτά, υπάρχουν. Αν ανακοινώσουν οι ίδιοι ή τα άλλα κόμματα μέτρα πάλι 2 δις, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Δεν είναι κοστολογημένα.
1: Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του κράτους?
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Τότε αυτός θα τα αποφασίσει. Εσύ θα του πεις τώρα. Όχι, τι θέλει ο άλλος.
0: Οι υπόλοιποι είναι ενοικιαστές σας.
1: Οι άλλοι είναι περαστικοί.
0: Έτσι.
1: Και κάποιοι θα επιχειρηθεί να μην ξαναπεράσουν, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Αλλά αφού το μαγαζί δικό τους
0: αφού
1: είναι.
0: Δικό του, ναι.
1: Τι θα κάνουν.
0: Έτσι. Αφού οι νόμιμοι ιδιοκτήτες λένε εμείς έχουμε λεφτά, ή δεν έχουν, τέλος. Αυτό είναι. Όπως τα λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ο νόμος ιδιοκτήτης της χώρας. 2 λεπτά έχουμε, Νικολέτα.
1: Δεν θυμάσαι τότε σε εκείνη την ταινία την περίφημη, ποια ήταν, το ξύλο, όχι, ξύλο βγήκε από τον
0: παράδεισο.
1: Που έλεγε, αφού το λέει ο κύριος Παπαστάμου,
0: ναι,
1: είναι έτσι. Αφού
0: βεβαίως,
1: το λέει ο κύριος, βεβαίως, αφού το λέει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ακριβώς αυτό που
0: έτσι,
1: λέει.
0: Έτσι. Ποιος να τον αμφισβητήσει, γιατί να το κρύψω μανάρος.
1: Υπήρχε περίπτωση να αμφισβητηθεί ο κύριος Παπασταύρου?
0: Όχι.
1: Αφού ήταν, το λέει χαρακτήρα, ήταν ο χορηγός του κολεγίου.
0: Έτσι.
1: Για να θυμόμαστε και ταινίες δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, έχουμε το ένθετο, έτσι. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, ένθετο υγεία, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριπτίνα Σπύρου και επανέρχεται ο Σωτήρης μόνος του. Γιατί έχω μια δουλειά.
1: Έχει μια. Αυτό, να μην μπει απότομα μετά τις διακοπές του, ξέρεις.
0: Έχω εβδομάδα προσαρμογής.
1: Και στο στρατό, πριν όταν πας του νέου, αυτό δεν σου δίνουν μια εβδομάδα προσαρμογής.
0: Και μετά πας στο τουαλέτα, δεν καταλαβαίνεις. Και 2-4 σκόπια.
1: Ωραία. Πάμε, θα τα πούμε σε λίγο.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολλοί συνανθρωποί μας βιώνουν συχνά ήλιγο με αστάθεια αλλά και τάση για έμετο, γεγονός που τους πανικοβάλλει, μιας και έχουν την ψευδαίσθηση περιστροφής τους ή περιστροφή του περιβάλλοντος πέριξ αυτών. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ευάγγελο Αναγνώστου, αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γεννήτιο Νοσοκομείο και διευθυντή του Κέντρου Ηλίγου στο ίδιο νοσοκομείο. Κύριε Αναγνώστου, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, γεια σας.
1: Πώς προκαλεί το ήλιγος και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την εμφάνισή του?
2: Ήλιγος και ζάλι είναι και όροι που πολλοί ασθενείς τους χρησιμοποιούν μεταφορικά, με τη δικιά τους έννοια, όπως το έχουν μάθει ανάλογα με τις εμπειρίες τους. Οπότε, όταν λέμε ζάλι, την ιατρική, εννοούμε ένα μη ειδικό ακαθόριστο αίσθημα διαταραγμένης, ας πούμε, σχέσης της ισορροπίας και του προσανατολισμού του ατόμου ως προς το χώρο ή ως προς τον εαυτό του. Μπορεί να είναι από οτιδήποτε μια ζάλη. Μπορεί, για παράδειγμα, να είναι το άδειασμα που νιώθουμε πριν λιποθυμήσουμε, όταν μας πέφτει πίεση. Αντιθέτως, ο ήλιγκος είναι μια υποπερίπτωση ζάλη, πολύ συγκεκριμένη. Ήλιγκος, λοιπόν, την ιατρική ορίζουμε όταν έχουμε αίσθηση κίνησης του περιβάλλοντος ή του εαυτού μας, ενώ είμαστε ακίνητοι. Μπορεί να συμβαίνει και όταν περπατάμε φυσικά και όταν σκύβουμε. Αλλά εκεί μπερδεύεται την αστάθεια βάδιση. Αν νιώθουμε ότι κάτι κινείται ή ο εαυτός μας ή το περιβάλλον, ενώ αντικειμενικά είμαστε ακίνητοι, αυτό λέγεται ήλιγκος. Μπορεί να είναι περιστροφικός, που είναι ο ήλιγκος που ξέρει ο πολλής κόσμος, σαν να γυρίζει το Λούνα Πάρκ, αλλά μπορεί και να είναι θανατωτικός, σαν να κουνάει η βάρκα. Μπορεί να είναι σαν να προσγειωνόμαστε με το ασανσέρ, να αισθανόμαστε, σαν να μας σπρώχνουν σε ένα έλκυθρο. Οποιοδήποτε συνέστημα κίνησης, ενώ αυτό δεν συμβαίνει αντικειμενικά.
1: Ο ήλιγκος,
2: λοιπόν, ναι, όπως είπατε, είναι σύμπτωμα, λοιπόν, δεν είναι πάθηση, δεν είναι κάποια πάθηση. Και με ρωτήσατε πολύ σωστά ποιες παθήσεις δημιουργούν ήλιγκο, αν κατάλαβα καλά.
1: Ακριβώς.
2: Παθήσεις, λοιπόν, που δημιουργούν ήλιγκο μπορεί να είναι παθήσεις περιφερικές, όπως λέμε, οι οποίες είναι και συνήθως καλοϊθέστατες, άκακες, δηλαδή ή του λαβυρίνθου ή του αιθουσαίου νεύρου.
1: Μάλιστα.
2: Για παράδειγμα, ο καλοήθητος ήλιγκος θέσεως, που είναι ο πιο συχνός ήλιγκος στον πληθυσμό, που είναι τα κρυσταλάκια που λέμε έτσι, στην αργό, που ξέρουν και οι ασθενείς, η αιθουσαία νευρίτιδα, ενός του Μενιέρ. Όλα αυτά είναι περιφερικές μορφές ήλιγκου. Μπορεί να φαίνονται πολύ θορυβώδεις και τρομακτικές στον ασθενή τη στιγμή που τις βιώνει, δεν φέρει όμως κανέναν κίνδυνο. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να πέσει, να τραυματιστεί σε ένα πέσιμο. Υπάρχουν όμως και μορφές ηλίκου, οι οποίες οφείλονται σε κεντρικές βλάβες, δηλαδή σε βλάβες των κέντρων ισορροπίας του εγκεφάλου, που είναι κυρίως η παρεγκεφαλίδα και το στέλεχος. Αυτά μπορεί να είναι από σοβαρά αίτια, όπως ένα οικιακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να εκδηλωθεί με ηλίκο, οι σκλήνες κατά πλάκας και άλλες φλεγμονές του νευρικού συστήματος, αλλά και πιο συνηθισμένα κεντρικά αίτια, όπως η αυθουσαία ημικρανία, μια δηλαδή παραλλαγή της ημικρανίας, καθώς και η εμένουσα ζάλη στάσης αντίληψης, μια συνεχή ζάλη που και αυτή δεν έχει κάποιο κακό ήθες αίτιο.
1: Τη στιγμή που συμβαίνει το σύμπτωμα ο ήλιγκος, τι άλλα συμπτώματα υπάρχουν μαζί με αυτό και συνήθως ποιος είναι ο χρόνος διάρκειάς τους, κύριε Αναγνώστου?
2: Η διάρκεια ενός ηλικικού επεισοδίου εξαρτάται πλήρως από το ποια είναι η αιτία. Υπάρχουν σύνδρομα ηλίγκου που έχουν πολύ βραχαία επεισόδια. Δηλαδή, ο πολύ συχνός ήλιγκος που λέγεται καλοήθητος ήλιγκος θέσεως κρατάει μόνο δευτερόλεπτα. Από 10 δευτερόλεπτα έως 60 δευτερόλεπτα γίνεται ένας πολύ μεγάλος σεισμός όταν αλλάξουμε θέση στο κεφάλι. Για παράδειγμα, όταν σηκωθούμε από το κρεβάτι, όταν ξαπλώσουμε πίσω στο κρεβάτι. Και όταν ξανακάνουμε αυτή την κίνηση μέσα στη μέρα, θα το ξαναβιώσουμε μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Υπάρχουν όμως και ήλικοι όπως στην αιθουσία νευρίτιδα ή σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που κρατάνε 3-4 μέρες συνεχόμενα. Δηλαδή, ο ασθενής γυρίζει, νιώθει ότι περιστρέφεται για 3-4-5 μέρες. Και υπάρχουν και σύνδρομα υλίκου που είναι μόνιμα, όπως η εμένουσα ζάλη στάσης αντίληψης ή διάφορες άλλες παρακεφαλικές αταξίες, που ο ήλκος κρατάει εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια. Τώρα, το βασικότερο είναι το ιστορικό. Όπως βλέπετε, όπως καταλάβατε και από τη συζήτησή μας, και μόνο η διάρκεια του ηλικικού επεισοδίου, αν είναι δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, μέρες ή μήνες, μας ξεχωρίζει πάρα πολλά σύνδρομα μεταξύ τους. Mm-hmm. Μετά, αν ο ήλικος είναι επαναλαμβανόμενος, υπάρχουν δηλαδή πολλοί ήλικοι που είναι μονοφασικοί. Τους παθαίνει ο ασθενής μία φορά στη ζωή τους. Όπως για παράδειγμα η αιθουσαία νευρίτιδα. Το εγκεφαλικό επεισόδιο. Η αιθουσαία ημικρανία όμως είναι ένα επαναλαμβανόμενο επεισόδιο. Μπορεί να το παθαίνεις μία ή δύο φορές το μήνα. Άρα το ιστορικό βοηθάει πάρα πολύ. Μετά είναι η κλινική νευρολογική εξέταση. Αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη για να δούμε τι άλλα συμπτώματα έχει ο άρρωστος μαζί με τον ήλικο. Βασικό σύμπτωμα είναι ο νυσταγμός. Νυσταγμός δεν έχει καμία σχέση με νύστα ύπνο. Είναι μία ακούσια, δηλαδή χωρίς να το θέλει ο ασθενής, κίνηση των ματιών του που συμβαίνει τη στιγμή που ζαλίζεται. Αυτή η κίνηση των ματιών είναι πολύ διαφορετική στα διάφορα σύνδρομα ηλίκου. Οπότε η εξέταση του νυσταγμού αλλά και άλλων δοκιμασιών της ισορροπίας του αρρώστου από τον κλινικό νευρολόγο ή από τον ορειλά επιπλέον θέτει τη διάγνωση. Και σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστούν και εξετάσεις. Υπάρχουν γενικές εξετάσεις όπως μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ή λαβυρίνθου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και εξετάσεις που υπάρχουν μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα που μετράνε τη λειτουργία του λαβυρίνθου και τις κινήσεις των ματιών, όπως το ηλεκτρονισταγμογράφημα και η ισορροπομετρία.
1: Υπάρχει συμπτωματική θεραπεία για τον ήλικο, τον ίδιο, δηλαδή αυτό καθε αυτό το σύμπτωμα, ή όταν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που το προκαλεί, θα θεραπευτεί και ο ήλικος, σίγουρα βέβαια, αλλά υπάρχει και κάποιο φάρμακο που μπορεί να βοηθήσει το άτομο το οποίο υποφέρει από τον ήλικο?
2: Και τα δύο υπάρχουν. Υπάρχει συμπτωματική θεραπεία που μπορούμε να τη δώσουμε σε εισαγωγικά στα τυφλά, μην ξέροντας ακόμα την αιτία του ηλίκου, και ανακουφίζει προσωρινά τον ασθενή. Και από εκεί και πέρα αναζητούμε την αιτία του ηλίκου για να τον αντιμετωπίσουμε αιτιολογικά για να τον εξαλείψουμε. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η συχνότερη μορφή ηλίκου είναι ο καλοήθης ήλικος θέσεως, είναι η αποκόλληση δηλαδή κάποιων κρυστάλλων από ένα σημείο του λαβυρίνθου της αίθουσας συγκεκριμένα, οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα σημείο που δεν πρέπει να είναι. Αυτός ο πολύ συχνός ήλικος θέσεως, που είναι όταν αλλάζουμε το κεφάλι μας θέση, προκαλείται, δεν έχει φαρμακευτική θεραπεία, έχει θεραπεία με συγκεκριμένους χειρισμούς, με κινήσεις δηλαδή. Όσο αστείο και αν σας φαίνεται, ο γιατρός κουνάει το κεφάλι του ασθενούς στο χώρο, σε συγκεκριμένες γωνίες και απομακρύνει αυτούς τους κρυστάλλους από το σημείο που δεν πρέπει να είναι. Και ο ασθενής ιάται χωρίς φάρμακο, σε μία συνεδρία.
1: Πάρα πολύ σημαντικές, πολύ χρήσιμες πληροφορίες μας δώσατε, κύριε Ναγνώστου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πληροφορίες, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: το κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
2: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Άλμα 3,3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent, φτάνοντας στα 90,97 δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές αντέδρασαν μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επιδρομή από ακρίδες καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε Καβάλα, Θάσο, Παγκαίου, Δράμα και Ξάνθη. Τα έντομα κατακλείζουν ακόμη και τα αστικά κέντρα λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων. Οι ειδικοί καθησυχάζουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ωστόσο οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών. Περιπέτεια με αίσιο τέλος για 6 Ρουμάνους τουρίστες στη Θάσο, όταν το σκάφος που είχαν νοικιάσει ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποτού. Οι επιβαίνοντες έπεσαν άμεσα στη θάλασσα και περισυλλέχθηκαν από παραπλέοντα σκάφη και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Καβάλας σε 3 ψαροταβέρνες παραθαλάσσιας περιοχής. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν λόγω μη αναγραφής αλκοολούχων ποτών στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων. Η επιτυχημένη παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» του Τζότζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη αύριο Τρίτη στις 9 στο Φρούριο της Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επιστρέφοντας εκεί μετά από το 2010. Αποδοκιμασίες ακούστηκαν από τις κερκίδες όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για την τελετή απονομής του τροπέου του παγκόσμιου κυπέλου. Οι αποδοκιμασίες σταμάτησαν όταν ο Τραμπ και ο Infantino απέμειναν τα μετάλλια στους παίκτες και στους προπονητές πριν παραδώσουν το τρόπαιο. Ο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο γήπεδο με ελικόπτερο, παρέμεινε στο βάθρο μαζί με τους Ισπανούς παίκτες προτού κληθεί να απομακρυνθεί, όταν ο αρχηγός Ροντρί ετοιμαζόταν να σηκώσει το τρόπαιο μπροστά σε ένα πλήθος φωτογραφών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
5: Καυσόξυλα Μάριος. Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος. Τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592062472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
13: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Εδώ είμαστε πάλι. Θα με ανεχτείτε σήμερα μόνο μου εδώ, γιατί έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση ο Γιώργος Βουλγάρης. Αύριο θα είναι πάλι μαζί μας και τη συνέχεια δηλαδή. Ο Περικλής μου λέει ότι έκανε χιούμορ. Το εκτιμώ, Περικλή μου, δεν απάντησα. Για το αν χρησιμοποιεί ο Βουλγάρης GPS για να βρει το κόκκινο. Εντάξει, Περικλή δεν είναι. Και εγώ με χιούμορ απάντησα. Λοιπόν, η Νατάσα μας λέει ότι πάμε ολοταχώς για τέταρτο μνημόνιο αν μείνει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Βελόπουλος, Καριστιανού και Σαμαράς. Κοίταξε Νατάσα μου, πάμε έτσι κι αλλιώς ανεξαρτήτως του τι θα μείνει και ποιος θα μείνει στην εξουσία, γιατί μέσα στη συνταγματική αναθεώρηση προβλέπεται διάταξη για το δημοσιονομικό έλεγχο πάνε να συνταγματοποιήσουν τη λιτότητα. Δηλαδή είναι μια διάταξη που έχει περάσει λίγο με όλα αυτά στην ενημέρωση και στη γνώση του κόσμου, αλλά πάνε ακριβώς να περάσουν αυτό που θέλουν μέσω συντάγματος. Δηλαδή θα προβλέπει το Σύνταγμα ποια είναι τα περιθώρια της δημοσιονομικής διεύρυνσης ή συρρήκνωσης, μάλλον συρρήκνωσης, άρα εκ των πραγμάτων μπαίνει καπέλο συνταγματικό η λιτότητα που έρχεται, έτσι για να ξέρουμε, γιατί είναι από πολλές πλευρές. Λοιπόν, πάμε, έχουμε στη γραμμή μας τον Γιώργο Αλεξανδράκη, εκπρόσωπο εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ, για να μιλήσουμε για τα σχέδια που και βεβαίως και με βάση τις εξαγγελίες που γίνονται, αλλά και με βάση την εικόνα που ζούμε και την έλλειψη, τη λειψιδρία που έχουμε και όλα αυτά τα οποία πάντα χρησιμοποιούνται για κάποιους και όχι για τον κόσμο. Κύριε Αλεξανδράκη, είστε στη γραμμή.
15: Καλημέρα κύριε Καψούχα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το αναμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εδώ και κάποια χρόνια προσπαθεί η κυβέρνηση να το νομοθετήσει. Και υπάρχουν πάρα πολλές τάσεις και από την πλευρά των Δήμων και από την πλευρά των εργαζομένων, γιατί θεωρούμε ότι προσεγγίζει εντελώς πρόχειρο το θέμα της πρόχειρας, το θέμα της διαχείρισης των εντάτων στη χώρα μας. Mm-hmm. Δεν αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα που είναι η λειψιδρία. Και θεωρούμε ότι ανοίγει και τον τρόπο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά έρχεται να βάλει τους ιδιώτες γύρω από τη διαχείριση του νερού και να μην λύσει τα μεγάλα προβλήματα, όπως σας προανέφερα, που είναι η διαχείριση του νερού, οι διαρροές οι οποίες υπάρχουν στα δίκτυα, τα θέματα της άρσης, όλα αυτά τα μεγάλα θέματα που μια κυβέρνηση, αν τα αντιμετώπιζε με σοβαρότητα, έπρεπε να τα προσεγγίσει με ένα διάλογο, με ένα διαφορετικό, εν πάση περιπτώσει, τρόπο για να μπορέσει να τα επιλύσει.
14: Από ό,τι καταλαβαίνω από μία έτσι, δεν θα έλεγα πολύ επισταμένη ματιά, αλλά έριξα μια ματιά σε αυτά που βγήκανε από το νομοσχέδιο, το περίεργο, και βέβαια μιλάω και για την επιμονή της κυβέρνησης, έχοντας βάλει μπροστά το καθεστώς λειτουργίας της Εταιρείας Ίδρυυσης Θεσσαλονίκης, έτσι, την ΕΙΑΘ.
15: ΕΙΑΘ και ΕΙΔΑΠ. Ουσιαστικά γιγαντώνει αυτές τις δύο επιχειρήσεις. Mm-hmm. Τις μεταφέρει πάρα πολλά δίκτυα. Βέβαια όμως και η μεταφορά των δικτύων στις δύο πιο μεγάλες και δύο πιο οργανωμένες, θα λέγαμε, επιχειρήσεις της χώρας μας, αυτό δεν σημαίνει ότι λύνει και τα μεγάλα προβλήματα. Καταρχήν, ουσιαστικά με την ενσωμάτωση των ΔΕΙΑ έχουμε αυτομάτως μία ιδιωτικοποίηση αυτών των επιχειρήσεων. Η ΔΕΙΑ ήταν 100% ανήκαν στους Δήμους. Τώρα, μπαίνοντας στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, οι οποίοι βάσει της συνταγματικής κατοχήρωσης που υπάρχει, το 51% πρέπει να μένει στο δημόσιο. Άρα μιλάμε για μια άμεση ιδιωτικοποίηση 49% σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν λάβει υπόψη κανένας για τις τελευταίες, τουλάχιστον για την ΕΙΔΑΠ, που είναι και η μεγαλύτερη επιχείρηση,
14: ναι,
15: εισόδου στη μεταχειρική, στη σύνθεση μεγάλων εταιριών, οι οποίοι έχουν εξαγοράσει ένα μεγάλο ποσοστό, άρα μιλάμε αυτομάτως και στις διάσεις ένα μεγάλο κομμάτι, δηλαδή διαχείρισης του νερού που θα αφορά τη στερεά Ελλάδα, οι ιδιώτες με το καλημέρα δηλαδή θα έχουν συμμετοχή στην μετοχική σύνθεση και αυτών των εταιριών.
14: Αυτό τι μπορεί πρακτικά τώρα, λέω, να σημαίνει για τον μέσο καταναλωτή, για τον καταναλωτή γενικά, το να μπουν οι ιδιώτες, θα πάμε σε πλήρη ιδιωτικοποίηση με όρους αγοράς πλέον, θα παίρνουμε το νερό, τι ακριβώς θα μπορεί να γίνει?
15: Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε ποια είναι η διεθνή τάση. Η κατεύθυνση του νομοσχεδίου έρχεται, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει προβλήματα που έχουμε επισημάνει εμείς και αφορούν και τον τρόπο λειτουργίας ΔΑΠ, αλλά και κόστη τα οποία μεταφέρεται στη ΔΑΠ και πώς θα μπορεί να τα απεξέλθει, αλλά και έρχεται και σε αντίθεση με την διεθνή τάση. Για να σας το πω έτσι πιο απλά, για να μπορέσουν να το καταλάβουν και οι καταναλωτές μας, όλα αυτά τα κόστη τα οποία θα μετακυλιούνται στην ΕΔΑΠ μέσω της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά η ανάκτηση του κόστους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα θα μετακυλιούνται δηλαδή στα τιμολόγια των καταναλωτών. Άρα το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό το οποίο θα διαπιστώσουμε μετά από αυτές τις αναγκαστικές κατά κάποιο τρόπο συγχωνεύσεις, θα είναι, μπορεί να τις παρουσιάζω ως οικειοθελείς, αλλά ουσιαστικά θα είναι αναγκαστικές συγχωνεύσεις κατά τη δική μας άποψη. Θα γιγαντώνεται η ΔΑΠ και όλα αυτά τα κόστη θα μπορούν να μετακυλίσουν, τα οποία θα παίρνει η ΔΑΠ, θα τα μετακυλίσει στα τιμολόγια. Γιατί δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να αφορτηθούν και στη ΔΑΠ ή από αυτές τις δύο εταιρείες.
14: Ξέρετε γιατί το λέω, ας πούμε, αυτό?
15: Και η διεθνή στάση, όπως σας ανέφερα πριν, την τελευταία δεκαετία, δηλαδή δεκάδες πόλεις στην Ευρώπη έχουν επαναφέρει δηλαδή τις υπηρεσίες σύνδεσης υπό ισχυρό δημόσιο έλεγχο. Και εδώ, όπως βλέπουμε, φεύγουμε από το δημόσιο έλεγχο. Η ΔΕΙΑ, δηλαδή από 100% στο δημόσιο, ουσιαστικά αυτομάτως γίνονται 50-1% στο δημόσιο. Άρα βλέπετε ότι και ερχόμαστε σε αντίθεση και με τη διεθνή πρακτική.
14: Αυτό το μοντέλο το οποίο μας περιγράφεται και το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ψυχανεμιζόμαστε όλοι, εφαρμόστηκε παρελθούσες δεκαετίες στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή υπήρχαν φαινόμενα.

0: δεδομένα τα οποία έχει εξορκίσει η, εν πάση περιπτώσει, ένα μεγάλο κομμάτι της Δύσης, τότε είναι τρομακτικό αυτό το φαινόμενο.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή το φαινόμενο, δηλαδή το να μην έχουμε πρόσβαση στο παρόν. Αυτό στο οποίο εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα πάμε σε πάρα πολύ ψηλά τιμολόγια του νερού. Για παράδειγμα, εγώ να σας δώσω κάποια που αφορούν την ΕΙΔΑΠ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και με το νομοσχέδιο το οποίο. Υπάρχουν υποχρεώσεις πάρα πολύ μεγάλες των ΔΕΙΑ σε ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί όλες αυτές οι εταιρείες από τα προηγούμενα χρόνια που είχε αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας, η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει να υπάρχει μια ευνοϊκή, ένα ευνοϊκό τιμολόγιο για αυτές τις εταιρείες. Είχαν τιμολόγιο οικιακής χρήσης και άρα δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν, να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες αυξημένες τιμές ενέργειας. Συσσόρευσαν πάρα πολλά χρέη. Πολλά από αυτά τα χρέη, ναι, μεν θα επιδοτηθούν με την ενσωμάτωσή του στην ΕΙΔΑΠ, αλλά δεν θα εξαλειφθούν πλήρως. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτά τα κόστη θα μεταφερθούν στην ΕΙΔΑΠ. Τι γίνεται με τις δικαστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν αυτές εναντί τρίτων? Και αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ενδεχομένως και αυτά, κάποιο κομμάτι από αυτά θα μεταφερθούν στην ΕΙΔΑΠ. Τα δίκτυα. Όλα αυτά τα δίκτυα είναι δίκτυα τα οποία έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Σε τι κατάσταση θα τα παραλάβει η ΕΙΔΑΠ? Άρα και εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν κόστη τα οποία θα μετακυληθούν στην ΕΙΔΑΠ. Το κόστος αποκατάστασης, το κόστος επενδύσεων. Ενώ εδώ θα έπρεπε το κράτος ενδεχομένως να έχει, να φροντίζει για όλα αυτά τα κόστη και το πόσο αυτά τα δίκτυα θα είναι δίκτυα τα οποία θα έχουν αποκατασταθεί και αυτά μεταφέρονται στην ΕΙΔΑΠ. Ενδεικτικά δηλαδή σας έχω αναφέρει 4-5 παραδείγματα από κόστη τα οποία θα μεταφερθούν και όλα αυτά θα μετακυληθούν στα τιμολόγια. Άρα το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα υπάρξει αναθεώρηση από ό,τι υπολογίζουμε εμείς τουλάχιστον, στα τιμολόγια τα οποία έχει εκδώσει η ΡΕΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή
0: Ενέργειας,
1: υδάτων και αποβλήτων, η οποία έχει δημιουργήσει ένα τιμολόγιο από το 2025 στο 2029 και είναι προφανώς μετά από αυτό το νομοσχέδιο θα κληθεί να υπάρξει σε αναθεώρηση ώστε να μπορέσει να μετακυλήσει όλα αυτά τα κόστη.
0: Στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλήφθηκαν σε αυτό το που εφαρμόζεται ακόμα, τελειώνει βέβαια μέσα στον Αύγουστο, έργα υποδομής στις εταιρείες ίδρυυσης ή δεν περιλήφθηκε καθόλου?
1: Η ΕΙΔΑΠ είχε ένα εταιρικό πρόγραμμα 2,5 δις περίπου, βέβαια με την παραλαβή όλων αυτών τα οποία ένα πρόγραμμα το οποίο θα προσπαθήσει να γίνει με κοινωτικές επιδοτήσεις, αλλά η συνδετική του.
0: Μπορείτε να μείνετε, κύριε Αλεξανδράκη, κάπου ακίνητος, γιατί βλέπω μας κάνει κενά, ναι, στη σύνδεση.
1: Ακίνητος εγώ.
0: Α, γιατί δεν ξέρω, κάπου χάνετε κάποιες στιγμές.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το οποίο σας έλεγα, ότι είναι εξαγγείλει ένα επενδυτικό πρόγραμμα του 2,5 δις. Και εδώ είναι οι μεγάλες αντιδράσεις οι δικές μας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα με έργα το οποίο ενδεχομένως θα έπρεπε το δημόσιο να έχει φροντίψει να
0: εξυπηρετήσει, να καλύψει.
1: Να εξυπηρετήσει. Όλα αυτά λοιπόν έχουν την ευθύνη, θα την αναλάβει η ΕΙΔΑΠ και μέσω της ΡΑΗ και της ανάκτησης στους κόστους όλα αυτά θα μετακυλούνται στα τιμολόγια. Αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα που μας παρουσιάζεται ότι ενδεχομένως κάποιο από αυτό θα μπορέσει να γίνει με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά όχι το σύνολό του. Πάντως είναι δεδομένο ότι και αυτό, μετά από την παραλαβή όλων αυτών των δικτύων, θα αναθεωρηθεί. Γιατί, καταλαβαίνετε, είναι άλλη πλέον η γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων της ΕΙΔΑΠ. Ήταν άλλη πριν το νομοσχέδιο και άλλη θα είναι αυτή που θα προκύψει, θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη και οι ανάγκες δηλαδή για συντηρήσεις, για επισκευές αλλά και για δημιουργία μεγάλων έργων θα είναι πολύ μεγαλύτερες.
0: Η πρόσφατη και τελευταία απόφαση του Ανωτάτου του Αρείου Πάγου που έλεγε ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά, δεν αντι...

0: αντιβαίνει αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης που πάει να ανταλλάξει μέσω του παρακαμπτηρίων, να το πω έτσι.
1: Κατά την άποψη τη δική μας, ναι. Ωστόσο έχουμε δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που λένε ότι το νερό θα πρέπει να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Η μία ήταν το 12 ενάντια στην εκχώρηση των μετοχών στο ΤΑΙΠΕΡ τότε και η άλλη ενάντια στην εγχώρηση των μετοχών στο υπερταμείο, όπου ουσιαστικά λένε ότι το 50% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Η κυβέρνηση λοιπόν ήρθε και νομοθέτησε ενάντια σε αυτές τις δύο αποφάσεις και δημιούργησε τη ρυθμιστική αρχή. Δηλαδή μια αρχή η οποία εποπτεύει το νερό, αλλά κατά την άποψη τη δική μας δεν είναι δημόσιο. Και εκκρεμεί, έχουμε κάνει και μια νέα προσφυγή ενάντια στη ρυθμιστική αρχή και στον τρόπο τιμολόγηση, στην κυρία Τσιγκίνη που έχει και απόφαση για τη τιμολόγηση του νερού, όπου αυτή η απόφαση ακόμα εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και παρότι εκκρεμεί αυτή η απόφαση, αλλά και ουσιαστικά και η νομιμοποίηση της λειτουργίας της ρυθμιστικής αρχής, η οποία κρίνεται από την έκδοση, θα κριθεί από την έκδοση αυτής της απόφασης, η κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια έρχεται και νομοθετεί και συνεχίζει να παίρνει νομοσχέδια, παρότι θα έπρεπε να περιμένει την δικαστική έκβαση αυτής της υπόθεσης.
0: Μία έτσι ερώτηση που μας κάνουν βέβαια και ακρότες. Αυτή τη στιγμή πώς συμπεριφέρεται η ΕΙΔΑΠ, για παράδειγμα, που την οποία ξέρετε, σε σχέση με τους λογαριασμούς, τους απλήρωτους λογαριασμούς? Υπάρχουν πάρα πολλές συνδέσεις που έχουν κοπεί, δεν ξέρουμε εικόνα πια βρίσκεται, πώς είναι σήμερα.
1: Η ΕΙΔΑΠ τα τελευταία χρόνια εμείς το έχουμε καταγγείλει, θα λέγαμε, ως εργαζόμενοι, ως συνδικάτα, από το 2019 και μετά. Έχει πάψει να έχει μία ανοχή όσον αφορά τους λογαριασμούς των πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να τα αποκριθούν, παρότι έχει ένα κοινωνικό τιμολόγιο. Αυτή είναι μία πραγματικότητα. Όμως τα τελευταία χρόνια γίνονται διακοπές επιδόσεως στα 100 ευρώ. Ενώ παλαιότερα υπήρχε μία μεγαλύτερη ανοχή, που παρότι είχε θεσπιστεί αυτό με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ποτέ όμως καμία διοίκηση δεν ερχόταν να δώσει εντολή να κόβονται οι λογαριασμοί του νερού σε 100 ευρώ. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς αυτό γίνεται και θεωρούμε ότι θα έπρεπε εδώ πέρα να υπάρχει μια πιο ήπια προσέγγιση. Θα έλεγα ότι στους πιο οικονομικά αδύνατους πολίτες μας θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα να μην φτάνουμε στο θέμα της διακοπής. Και αυτό το οποίο έχουμε προτείνει εμείς, αλλά δεν υιοθετείται από την κυβέρνηση, θα έπρεπε να υπάρχει και μια ποσότητα νερού η οποία δεν θα πρέπει να χρεώνεται ενδεχομένως στους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους, δηλαδή
0: βασικές
1: να πληθούν στις βασικές τους ανάγκες. Νομίζουμε αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο, παρότι το βάζουμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, είτε η διοίκηση ΕΔΑΠ είτε η πολιτική ηγεσία που αυτή είναι που αποφασίζει, δεν θέλει καν νομίζω να το ακούει.
0: Έχω διαβάσει βέβαια για...
1: Είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά δεν θα δημιουργήσει και οικονομικά προβλήματα στην εταιρεία. Ένα μέτρο το οποίο θα αφορά μια ποσότητα νερού το οποίο θα μπορεί να καλύπτει τις βασικές, όπως είπα, ανάγκες ένας πολίτης ή μια οικογένεια.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω και το χρόνο να τρέχει, που ενδιαφέρει και πάρα πολλούς. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπετε την κατάσταση και την παρακολουθείτε και με δεδομένη την κλιματική αλλαγή που βιώνουμε και θα ζήσουμε και τον καύσωνα, υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας, θα υπάρξουν ζητήματα στην ροή του νερού και την κάλυψη αναγκών?
1: Αυτό το οποίο εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ενδεχομένως θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά και την κατανάλωση του νερού, αλλά και τις απώλειες που έχουμε μέσα από τις δερωές των δικτύων μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όσον αφορά φέτος, τη φετινή χρονιά, ήταν μια πάρα πολύ καλή υδρολογική χρονιά. Και παρότι η Αθήνα θεωρούμε είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας, αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα έπρεπε να αναθεωρηθεί. Γιατί όντως είχαμε βροχές, εισέρευσαν πάρα πολλά κυβικά στους ταμιευτήρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να εφησυχάζουμε. Και θα πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να ενισχύσουμε τα αποθέματα νερού. Και οι τρόποι αυτοί δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα έργα, έχουν να κάνουν και με την εσωτερική διαχείριση της εταιρείας, δηλαδή τον τρόπο λειτουργίας, πώς λειτουργεί και πώς διαχειρίζεται το νερό η ΔΑΠ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή αυτό, και έτσι ώστε να διατηρούμε το υδραγωγείο του Μόρνου, που είναι το βασικό υδραγωγείο υδροδότησης της πρωτεύουσας, σε υψηλά επίπεδα όσον αφορά την ποσότητα του νερού.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλεξανδράκη, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ.
0: Καλή
1: και
0: συνέχεια, εγώ χάρηκα καλή
1: που σας άκουσα και ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διάθεσα.
0: Γεια σας.
2: Στο κόκκινο.

0: κάντε. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930-62-190.
10: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα, πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, το Yotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη welcome μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
11: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
13: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
16: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, μιας και το λέγαμε, να, η αντίδραση ήρθε κατευθείαν. Μας λέει ο Αναστάης ότι σήμερα πλήρωσα 55 ευρώ συμμετοχή για τα φάρμακα που πήρα και αυτό είναι ένα μέρος των όσων παίρνω. Όλη η σύνταξή μου πάει σε λογαριασμούς και σε φάρμακα και σε τέτοια. Αυτή είναι η διαπίστωση. Τέλος πάντων, δεν το περνάμε έτσι. Κλείνω την κουβέντα σε αυτό το πεδίο. Λοιπόν, πάμε τώρα να έχουμε μία συνέντευξη έτσι, με έναν πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις τελευταίες ανακατατάξεις που συμβαίνουν και που γίνονται στο κόμμα της πάλε ποτέ αντιπολίτευσης, θα αντικαταστήσει παρετούμενο βουλευτή τον κύριο Κόκαλη. Είναι ο Γιάννης Καρυπίδης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Κύριε Καρυπίδη, είστε στη γραμμή?
1: Βεβαίως. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα. Διάβαζα κάποιες δηλώσεις σας ενόψη, ναι, φαντάζομαι, της επικείμενης εναλλαγής που θα συμβεί, αυτά που σας ανέφερα πριν, που μιλάγατε για την ενότητα της αριστεράς και η προσπάθεια που θα γίνει, πέραν βεβαίως από τη μεριά σας εννοώ,
1: ναι,
0: θα κινείτε σε αυτή τη λογική. Μπορείτε να μας πείτε τώρα έτσι πώς αντιλαμβάνεστε τη νέα σας κάθοδο στην πολιτική, έστω και με αυτόν τον τρόπο?
1: Ναι, κύριε Γευσόγα, κοιτάξτε, είμαι άτομο που είμαι, ας το πω, στην ανανοητική αριστερά 40 χρόνια εμπλεκόμενος άμεσα. Πιστεύω στην ενότητα. Πιστεύω ότι ο ρόλος μου εδώ θα είναι αυτός. Θα είναι η ενότητα να κάνω προσπάθειες, ώστε και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό να μπορέσω να βοηθήσω, ώστε να έχουμε ενιαία έκφραση και νέες δυνατότητες από εδώ και πέρα. Αυτά που συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύσκολα. Είναι κάτι το οποίο δυσεξήγητο για ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ πυρές στην χείριση και κρίσεων αλλά και καταστάσεων. Θέλω να πω, να δηλώσω ότι σε αυτό το τομέα είμαι απογοητευμένος. Εγώ είμαι επαγγελματίας γιατρός. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, δουλεύω, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να σας κρύψω ότι πολλά πράγματα με έχουν απογοητεύσει. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι με στείλανε την προηγούμενη φορά στη Βουλή, είμαι δεύτερος στη σειρά, είμαι πρώτος αντιπληρωματικός του κύριου Κόκαλη στην Λάρισα,
0: ναι,
1: και κάτι λίγο παραπάνω από 9.500 ψήφους. Είναι κάτι το οποίο το πάλεψα και εκφράζω τη γνώμη αυτών οι οποίοι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο την προσωπική μου άποψη, τη γνώμη αυτών οι οποίοι με στήριξαν, που με ξέρουν σαν επαγγελματία, σαν πολιτικό, σαν συνάνθρωπο, συντοπίτη. Είναι ο νομός μας, είναι ένας νομός για 250.000 ανθρώπων. Ξέρουμε τα προβλήματα, είναι αγροτικός, είναι ξενοτροφικός, έχει τις βιομηχανίες του, έχει ανθρώπους αστικής κατεύθυνσης, έχει ανθρώπους σε ημιαστικές περιοχές, έχουμε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, είναι ο Όλυμπος, έχουμε παραλία, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το τελευταίο το οποίο χρειάζεται είναι μια διαίρεση στην αριστερά. Είχαμε πολύ καλές οργανώσεις, οι οποίες τώρα δυσπραγούν. Στόχος μου, και στο λέω και γι' αυτό, από βάθος ψυχής είναι να μπορέσω να βοηθήσω χωρίς να έχω προσωπική στόχευση με την έννοια ότι θα κάνω κάτι για πάρτι μου. Δεν θέλω να κάνω κάτι για πάρτι μου. Θέλω για τους ανθρώπους. Έχω παλέψει για αυτό το χώρο. Τον έχω ζήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουνα υποψήφιος βουλευτής, ήμουνα υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, υποψήφιος πάντου. Λοιπόν, και με πόνο ψυχής βλέπω μια κατάσταση διαλυτική. Τα λέω γιατί πρέπει να φτάσουν και παρακάτω αυτά. Δεν είμαι άνθρωπος της επικοινωνίας. Είμαι άνθρωπος όμως της πράξης. Θέλω να δουλέψω όσο μπορώ με την παρέτηση του κ. Κόκαλη να μπορέσουμε να ξαναρθίσουμε σε ένα τραπέζι, να μπορέσουμε να συζητήσουμε μεταξύ μας ο νέος χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε, οι παλιοί που έχουν παραμείνει, κάποιοι που δυσκολεύονται να πάρουν θέση. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος μου. Όχι να μπω και να πάρω θέση σε υπέρ κατά. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό, αν και έχω εκφραστεί δημόσια στους συντοπίτες μου, έχω εκφραστεί ότι η καινούργια κατάσταση έχει κατακτήσει και τις καρδιές και τα μυαλά της μεγάλης πλειοψηφίας της Ελλάδας. Έχω στέλνει προβλήματος πάρα πολύ εκεί. Πάρα πολύ. Από αυτούς που με στήριξαν.
0: Ναι, οι συντοπίτες σας και αυτοί που σας στήριξαν, τι σας ζητούν σήμερα περισσότερο, να συμβάλλετε στην ενοποίηση της αριστεράς ή να υποστηρίξετε ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή πλήττεται ανεπανόρθωτα με περίεργες και αντιφατικές συμπεριφορές κάποιων που εν πάση περιπτώσει έχουν κρίνει σήμερα διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ξεκίνησαν.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κρίνει, ακόμα και εγώ να αναθεωρήσω ορισμένες από τις απόψεις που είχα και πριν 6 μήνες και πριν 5 μήνες. Η θέση μου είναι στην Ενωτική Αριστερά, αλλά από εκεί και πέρα η πραγματικότητα είναι σκληρή. Και η πραγματικότητα λέει ότι 9 στους 10 από αυτούς, από ό,τι έχω κάνει τις κουβέντες, είμαι όλη τη μέρα στην πιάτσα. Θα μου επιτρέψει την έκφραση, κύριε Καψόχα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στον κόσμο έξω. Η αλήθεια είναι ότι τις ελπίδες τους έχουν αναποθέσει στο πρόσωπο του παλιού μας Προέδρου, του κ. Τσίπρα, πάρα πολλοί κόσμος. Η αλήθεια αυτή είναι. Και αυτή, ένας αιρετός όπως είμαι εγώ, είμαι 2 φορές εκλεγμένος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχω μια θητεία σε προηγούμενη με νικηφόρα αποτελέσματα σε συνεργασία με τον Παρατό. Εδώ στο Δήμο Ελασσόνας είναι ο δεύτερος Δήμος της Λάρισας. Ο Δήμος Ελασσόνας σε έκταση και σε πληθυσμό. Λοιπόν, έχουμε 9 χρόνια τώρα έναν Δήμο ο οποίος κυβερνάται από τις δημοκρατικές δυνάμεις. Μπορέσαμε, καθίσαμε κάτω, βρήκαμε τι φταίει, ενώ και το Πασόκ, όλες οι δυνάμεις. Το ΚΚΕ είναι απ' έξω βέβαια, αλλά έχει μικρή δύναμη και μας στηρίζει όσο μπορεί. Στηρίζει δηλαδή τη δημοκρατική διαδικασία. Ναι. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό θέλω, επειδή έχω εμπειρία σε αυτό το πράγμα και το έχω ζήσει, δεν μπορώ τις διαιρετικές διαδικασίες. Δηλαδή, θέλω να βοηθήσω και έτσι δράτουμε της ευκαιρίας που μου δίνεται να πω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι πέρα από το χέρι μας. Ως αριστεροί, ως δημοκράτες πολίτες, να κάτσουμε στο τραπέζι για να δούμε τι μπορεί να γίνει χωρίς αποκλεισμός.
0: Δεν το έχουν κάνει όμως μέχρι τώρα, κύριε Καρυπίδη.
1: Θέλω να το παλέψω. Εγώ σας λέω τι ακριβώς σκέφτομαι και τι ακριβώς θα ήθελα και να παίξω ένα ρόλο. Το να πω διαιρετικά. Εγώ είμαι εδώ, είμαι εκεί. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία, ούτε προσφέρω τίποτα. Και κυρίως δεν κινούμαι για τον εαυτό μου. Έχω κάνει αρκετά στη ζωή μου. Η δουλειά μου είναι άλλη.
0: Φυσικά, έχετε επάγγελμα, δεν αμφισβητεί κανένας αυτό.
1: Ναι, δεν θέλω να κάνω τον επαγγελματία στην πολιτική.
0: Βέβαια.
1: Δεν θέλω να το κάνω. Και δεν τον έκανα ποτέ.
0: Το θέμα, ξέρετε, σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις όμως είναι ποιος θέλει κάποια αυτό που εσείς επιθυμείτε και που το επιθυμούν πάρα πολλοί ψηφοφόροι και υποστηρικτές της αριστεράς, αλλά ποιος το υπονομεύει να χρησιμοποιήσω ή ποιος δεν το θέλει, να μην το πω έτσι.
1: Τι να σας πω. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, τώρα πολλά λέγονται και πολλά. Βλέπουμε όλοι μας. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Μα αυτή την έννοια το λέω. Και καλό πρόεδρε τελείως. Δηλαδή, όταν θα γίνει η οργομοσία μου ή οτιδήποτε, θα μπορέσω να εκφραστώ και λίγο καλύτερα. Αλλά η ιστορία είναι ότι πρέπει, και σας το λέω, γιατί είναι διαπιστωμένο αυτό. Η μεγάλη και δεν είναι. Απορρίπτω τις αρχές μου ή ό,τι είχα πριν. Οι 9 στους 10 από αυτούς που με στήριξαν και με βγάλαν έξω, σήμερα βλέπουν σαν λύση του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Σας το λέω ευθέως.
0: Αυτό.
1: Σας το λέω ευθέως από την κουβέντα που βγαίνει έξω.
0: Μα γι' αυτό και έχει αποδοχή, ας πούμε, αυτή
1: ναι,
0: που ακριβώς. Έχει καταγραφεί.
1: Το
0: θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή συγκρούονται 2 πραγματικότητες. Η μία είναι η πραγματικότητα του Αλέξη Τσίπρα που είναι μεν ιστορικός τέλεχος αυτού του χώρου, αλλά ο οποίος λέει ότι εγώ με αυτό το χώρο δεν θέλω να έχω καμία ανάμιξη διότι έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, και από την άλλη υπάρχει ένα κόμμα που και μία άποψη και μία ριζοσπαστική αριστερή άποψη αυτή που εκφράζει τέλος πάντων, που λέει ότι εγώ υπερασπίζομαι το δικαίωμά μου να υπάρξω. Αυτό
1: ναι,
0: που...
1: Το καταλαβαίνω. Η απάντηση σε αυτό είναι όσο για αν φαίνεται ρομαντικό. Να σας πω, ρομαντική άποψή μου που θα σας πω. Είναι όλα αυτά πρέπει να δουν στο τραπέζι. Όχι στο τραπέζι της συνεννόησης. Γιατί ο καθένας μετράει στην αριστερά και αξίζει. Ο καθένας. Μπορεί να έχουμε απόψεις. Δυστυχώς δεν είμαστε δεξιοί εμείς για να πούμε ότι δεν πειράζει αυτό ιδεολογικά, δεν κάνει. Φτάσαμε σε σημείο να είναι 8 βουλευτές και να έχουμε 2 απόψεις. Είναι τρομερό.
0: Μα δεν είναι, κα... Δεν είναι κακό η άποψη.
1: Είμαι ιδρυτικό, όχι. Είμαι ιδρυτικό μέλος του συνασπισμού. Είμαι μέλος του συνασπισμού από το Σεπτέμβριο του 1951. Mm-hmm. Έχω πάθει τώρα. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν κατέχουμε ο καθένας μόνος του την αλήθεια. Δεν κατέχουμε την αλήθεια μόνοι μας. Πρέπει να βρούμε την αλήθεια. Συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε μόνοι κάτοχοι της αλήθειας ο καθένας μας. Δεν είναι έτσι. Δεν θέλω να το πούμε. Δεν είναι έτσι.
0: Ξέρετε,
1: πρέπει να κάνουμε και πίσω. Ξέρω κάτι παλιότερο λέγανε, κύριε Κατσόγα, ένα βήμα πίσω, δύο βήματα μπρος. Παλιότερα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε ιδεολογικά, ακόμα και ιδεολογικά, να κάνουμε κάποια αναθρώση. Ξέρω εμείς της αρνητικής αριστεράς είμαστε έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι, αυτό λέω ότι είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να θέλουν όλοι, δηλαδή σε ένα ταγκό πρέπει
1: να
0: χορεύεται.
1: Συμφωνώ, κύριε Κατσόγα. Συμφωνώ, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Γιατί μόνο του δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Συμφωνώ.
0: Και βέβαια το βασικό σε αυτή την κατάσταση είναι να υπάρχει μια αδύρυτη πραγματικότητα και αναγκαιότητα την οποία να την αντιλαμβάνονται όλοι. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή το διακύβευμα για την κοινωνία μας και για το χώρο της αριστεράς είναι πώς θα γίνει κυβερνόσα ανατρέποντας μια νοσηρή άθλια κυβέρνηση που και αν έρθει κάτι άλλο που θα είναι υπέρ του λαού, πρέπει να το ενστερνιστούν πολλά κομμάτια της κοινωνίας και της αριστεράς. Και εδώ φαίνεται ότι δεν το ενστερνίζονται όλοι εν τέλει.
1: Τι να πω, πάντως εγώ σε επίπεδο κόσμου, αυτό με ενδιαφέρει, η επαφή μου με τον κόσμο και είμαι καλός αυτό πάντα. Λοιπόν, σας είπα, είμαι επαγγελματίας γιατρός. Λοιπόν, από το πρωί έλειπα λίγες μέρες και είχα αυτή την αρχαία θέμα της νέας μου αρμοδιότητας, αλλά και για λόγους προσωπικούς. Και γύρισα στο ιατρείο μου σήμερα το πρωί. Η κουβέντα που κάνω είναι βρείτε και από ανθρώπους που είναι στο μασό. Βρείτε έναν τρόπο και συνεννοηθείτε. Μου λένε θα έχεις ένα αυξημένο ρόλο. Βρείτε έναν τρόπο. Δεν μου τον υποδεικνύουν δυστυχώς. Λοιπόν, αλλά βρείτε έναν τρόπο και θα ρητώσουμε από αυτούς. Βρείτε έναν τρόπο εδώ. Σημεία και τέρατα έχουν συμβεί στη Θεσσαλία. Σημεία και τέρατα.
0: Ναι, έχει δοκιμαστεί σκληρά.
1: Και πέσει, να σας πω. Βρείτε έναν τρόπο. Και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο. Στην τοπική αυτοδιοίκηση το βρήκαμε. Έχουμε και δημοκράτη περιφερειάρχη, έχουμε στη Θεσσαλία, έχουμε και δημοτικές αρχές που τσέχουν 9 χρόνια είναι στο Δήμο Ελασσόνας η συνεργασία. 9 χρόνια. Και έχει 55%. Παρακαλώ. Ναι, το δουλέψαμε, το κάναμε, έτσι πρέπει να είναι. Δεν υπάρχουν μόνο μέρες για να τα καταμετρήσουμε, ούτε δυνάμεις ούτε τίποτα. Πρέπει να συνεννοηθούμε. Είμαστε δημοκράτες πολίτες όλοι. Δηλαδή, η άποψή μου είναι αυτή, δηλαδή, τι να σας πω.
0: Όχι, την ασπάζομαι, την ακούω και με ενδιαφέρον. Εγώ δεν μπορώ να σας πω. Εγώ προσπαθώ να ανιχνεύσω το πώς λειτουργείτε και πώς θα λειτουργήσετε μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
1: Αυτό θα το δούμε και από τις συνθήκες υγεία, αλλά σας είπα ήδη, είμαι άνθρωπος της πραγματικότητας. Είμαι άνθρωπος, πάντα ήμουν άνθρωπος της πραγματικότητας. Δηλαδή, και όταν ήμασταν στο 2,5% και στο 3%, εγώ έχω παλέψει το 1994 με την Αμανάκη, έχω περάσει. Ο δύο τόσο δεν με φοβίζει, ούτε το τριάμιση με φοβίζει. Αλλά θέλω η πραγματικότητα να είναι, να τα αναλαμβανόμαστε. Η πραγματικότητα σημαίνει, σας ξαναλέω, η πραγματικότητα είναι σε επίπεδο πολιτών. Ανθρώπων που είναι κοντά μας, στην Ελλάδα έχει μια οργάνωση 350 ανθρώπων στο Ρώσπιζε, μεγάλη οργάνωση του Δήμου Ρώσπιζε. Λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία, και έτσι μιλάω εκβαθέων, η μεγάλη πλειοψηφία εναποθέτει τις ελπίδες της στο πρόσωπο του πρώην Πρόεδρου μας.
0: Ναι, ναι, ξέρετε όμως τώρα εδώ και μου το επισημαίνουν ακροατές μας, μου λένε ότι ναι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε τα δεδομένα, μην τα επαναλάβουμε. Εάν ας πούμε θέλετε λέει, να πάτε και να προωθήσετε τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, δικαίωμα βεβαίως του καθενός, δεν αμφισβητεί.
1: Και από την άλλη μεριά πρέπει να γίνουν βήματα.
0: Γιατί πρέπει να κρατήσετε μία έδρα η οποία ήδη ουσιαστικά έχει χαθεί για λογαριασμό, ας πούμε, αυτού του φλερταρίσματος κάποιων ανθρώπων, του φλερτ με τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήστε, αυτό είναι ένα ερώτημα που το κάνουν οι ίδιοι οι ακροατές τώρα.
1: Το κάνουν. Θα μπορούσε να το δει κάποιος και έτσι. Θα μπορούσε να το δει. Η πολιτική όμως προχωράει και έτσι. Δηλαδή η πολιτική είναι, νομίζω, σήμερα πραγματικές πράξεις που πρέπει να γίνουν. Ιδεολογικά κυτιβίσματα μόνο έτσι, και δεν νομίζω ότι βοηθούν πάρα πολύ. Πρέπει, δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι πρέπει κάποιος να εγώ θα παραμείνω έτσι κι αλλιώς. Δεν εντάξει πουθενά, δεν παραμένω και που ήμουνα.
0: Άρα να υποθέσω ότι θα είστε ανεξάρτητος, θα ανεξάρτητος.
1: Αυτό θέλω να ορκιστώ πρώτα, δεν είσαι μόνο. Θέλω να δω ανθρώπους και πρόσωπα και στην Αθήνα, την πρόεδρο και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοια. Εγώ θέλω να βοηθήσω πάρα πολύ και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, να μπορέσουμε να συνοηθούμε με αυτές τις απόψεις. Και δεν είμαι υπέρ ούτε τις απορρόψεις ενός που κανέναν. Τίποτα από αυτά. Και δεν έχω και προσωπικές βλέψεις. Θέλω δηλαδή απολύτως να βοηθήσω. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω τι θα κάνω όταν θα οργιστώ. Περιμένω, γιατί δεν έχει υποβληθεί καμία παρέτηση ακόμα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Οπότε,
0: ναι.
1: Όταν υποβληθεί και στη ώρα, γιατί κάποια στιγμή θα υποβληθεί. Θα βρεθούμε και θα δούμε. Θα συζητήσουμε πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως εγώ σας ανέλησα έτσι, γιατί με προσεγγίσατε με ενδιαφέρον. Σας είπα τις σκέψεις μου και τις απόψεις μου, οι οποίες δεν είναι θέσφατα, είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω τώρα. Αύριο θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση, πιστεύω ότι είναι πιστή η κατάσταση. Ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως στο χώρο μας, ενώ τον ευρύτερο χώρο, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Και πιστεύω ότι έχουμε ακόμα περιθώρια να πούμε, να κάνουμε συνεννοήσεις και τα λοιπά, όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Κανένας δεν έχει, Να σου πω και κάτι άλλο έτσι γενικώς.
0: Ένα τελευταίο, ναι, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Ναι. Ευχαριστώ. Ναι,
0: πέστε μου, λέει, ένα τελευταίο, γιατί βλέπω το χρόνο που είναι για το...
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, ωραία, τότε δεν μένει παρά να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα, σας είπα. Είμαι ανοιχτός στην κουβέντα και θα ρωτήσω ήδη τον επικεφαλής της αυτοδιοικητικής μου παράταξης εδώ στην Ελασσόνα, πήρα τη γνώμη του, τον γραμματέα της Τηλάδης. Έχω μάθει να συζητάω με πολλούς. Διαμορφώνω την άποψη μέσα από αυτούς που με στήριξαν. Κανένας δεν είναι μόνος του. Και ούτε πρέπει να είναι μόνος του. Κανένας δεν είναι, αποφάσισα και είδα αυτό. Ρώτησε και αυτούς οι οποίοι σε στήριξαν. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αριστερά χρόνια. Εγώ αυτό ξέρω και θα ακολουθήσω πάρα πολύ τις απόψεις τους, τις συμβουλές τους, να πω έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Γεια σας.

Εδώ ο Ευάγγελος με επιπλήττει, μου κάνει παρατήρηση γιατί δεν διαβάζουμε όλα τα μηνύματα και διαβάζουμε, λέει, αυτό τώρα εντάξει. Σε αυτό θα απαντήσω, αυτά που μας αρέσουν δεν είναι ακριβώς έτσι. Και να σας πω για ποιο μήνυμα τώρα είναι που δεν είδα. Λέει ότι ποιος θα βγει στο δρόμο από το ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει στον κόσμο, γιατί αν δεν σκονίσουν τα παπούτσια τους δεν γίνεται δουλειά. Τους έχω για καρεκλά τους. Όσον αφορά τον κόσμο, τι νομίζετε, ότι χωρίς τον Τσίπρα εκτός από το σκληρό πυρήνα που ανήκουν στο κόμμα υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουν? Και κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Ο κόσμος δεν λέει τα καλά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Τσίπρας δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν ξέρω, Ευάγγελε, γιατί μας μαλώνεις για ότι δεν διαβάζουμε μηνύματα. Εδώ, αν θυμάσαι πολύ καλά, ο Γιώργος Βούλγαρης ανέφερε 15 τουλάχιστον σημαντικά πράγματα που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κρύψαμε κάτι, αλλά δεν υπάρχει. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει και κόσμος που έχει τη διαφωνία του, όχι για τα καλά ή τα κακά που έγιναν, αλλά για το αν θα πάνε μαζί ή χώρια. Ποιος θέλει το μαζί και ποιος θέλει το χώρια. Αυτά επισημαίνουμε εμείς. Δεν κατάλαβα λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο μας επικρίνεται ότι δεν το κάνουμε. Σε αυτό το σταθμό δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αλλού εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να κρύψουμε. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, που κάποιους τους δυσαρεστούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουν δυσαρεστηθεί πάρα πολύ και δέχτηκα πολύ επίθεση. Γιατί είπα το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί αυτοί οι συγκεκριμένοι που αποφάσισαν, αγαπητοί σύντροφοι, οτιδήποτε έτσι να τους χαρακτηρίσω, που αποφάσισαν να ανεξαρτητοποιηθούν, γιατί δεν παρέδωσαν την έδρα τους αφού θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Η έδρα, όταν έγιναν βουλευτές, υπάρχει ένα χαρτί που το υπογράφουν, που λένε όλοι οι βουλευτές ότι η έδρα που πήρανε ανήκει στο κόμμα. Και επειδή λοιπόν τους χαρακτήρισα τα γεγονότα που συνέβησαν Ιουλιανά, αυτή η περίφημη αποστασία της αριστεράς, ενόχλησε κάποιους. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Εντάξει, επειδή δεν διακινήθηκε χρήμα όπως έγιναν στην αποστασία εκείνη του 65, ωραία, δεν διακινήθηκε χρήμα. Έχει καμία διαφορά όμως? Δεν είναι μαζικές παρετήσεις? Περιφέρονται οι έδρες δεξιά και αριστερά χωρίς να παραδίδονται στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν. Και τόσο πολύ ενοχλήθηκαν. Το λέω με όλη την καλή διάθεση. Και χωρίς κραυγές. Okay. Ας τα δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, τελειώσαμε για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, το Χάρη Δάλα και το Σωτήρη Καψόχα και το Γιώργο Βούλγαρη που δεν είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και εσ' αύριον τα σπουδαία.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Όγδοο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μία πρωτοβουλία.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
4: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Άλμα 3,3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent, φτάνοντας στα 90,97 δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές αντέδρασαν μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επιδρομή από ακρίδες καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε Καβάλα, Θάσο, Παγκαίο, Δράμα και Ξάνθη. Τα έντομα κατακλείζουν ακόμη και τα αστικά κέντρα λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων. Οι ειδικοί καθησυχάζουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ωστόσο οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών. Περιπέτεια με αίσιο τέλος για 6 Ρουμάνους τουρίστες στη Θάσο, όταν το σκάφος που είχαν νοικιάσει ανατράπηκε στη θάλασσια περιοχή του Ποτού. Οι επιβαίνοντες έπεσαν άμεσα στη θάλασσα και περισυλλέχθηκαν από παραπλέοντα σκάφη και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Καβάλας σε 3 ψαροταβέρνες παραθαλάσσιας περιοχής. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν λόγω μη αναγραφής αλκοολούχων ποτών στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων. Η επιτυχημένη παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» του Τζότζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη αύριο Τρίτη στις 9 στο Φρούριο της Καβάλας.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επιστρέφοντας εκεί μετά από το 2010. Αποδοκιμασίες ακούστηκαν από τις κερκίδες όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για την τελετή απονομής του τροπέου του Παγκόσμιου Κυπέλου. Ο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο γήπεδο με ελικόπτερο, παρέμεινε στο βάθρο μαζί με τους Ισπανούς παίκτες, προτού κληθεί να απομακρυνθεί, όταν ο αρχηγός Ροντρί ετοιμαζόταν να σηκώσει το τρόπαιο μπροστά σε ένα πλήθος φωτογραφών.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή, 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
0: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
0: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
0: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
0: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
0: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
0: Τηλέφωνο 2592062472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
13: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
14: Καυσόξυλα Μάριος. Στο 12ο χιλιόμετρο καβάλας δράμας στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος. Τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Και επίσης όλο αυτό το show με την Μαντόνα, τη Σακύρα, όλα, τα παιδάκια στο τέλος που μιλάγαν για αγάπη, για ειρήνη, δεν είδα κανένα σύνθημα. Είδα, πού να δεις τώρα, στο New Jersey, σε ένα εντυπωσιακό πραγματικά show που έγινε εκεί στο διάλειμμα, που συζητήθηκε κιόλας, συζητήθηκε πολύ. Για το αν θα πρέπει δηλαδή να διακόψουν για τόση ώρα και λοιπά, κάτι σε σχέση με τους παίκτες, θα μας τα πει σε λίγο η Αλέκα η Ζουμή. Και από την άλλη πλευρά βέβαια εδώ έχουμε την εσωτερική μας επικαιρότητα, με τα θέματα του κράτους δικαίου να παίζουν δυνατά σε αυτή την επικαιρότητα, με την Αυγή της Κυριακής να έχει μια αποκάλυψη για ένα πρόσωπο που συνδέεται με την ΕΥΠ, αλλά συνδέεται και με τις διαπραγματεύσεις για την αγορά του Predator. Δείτε κάτι, αυτοί οι οποίοι ξεκινήσανε, σας δίνω την εικόνα τώρα από την αρχή. Αύγουστος του 22 αποκαλύπτεται η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη και αποκαλύπτεται από τον έλεγχο που έγινε εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο λόγω της λειτουργίας της Επιτροπής της ΠΕΓΑ, που διερευνούσε, τι διερευνούσε, την παρακολούθηση μέσω του παράνομου λογισμικού Pegasus. Λοιπόν, ελέγχονται όλα τα κινητά των ευρωβουλευτών και αποκαλύπτεται η παρακολούθηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, ευρωβουλευτή τότε, εν ενεργεία μάλιστα. Τον παρακολουθούσαν όμως την περίοδο που ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, που γίνονταν εκλογές. Προσέξτε τώρα, βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, διότι υπήρξε κρίση, απελήθη ο κύριος Δημητριάδης, απεπέμφθη, πήρε τη σφαίρα κατά τη δική του ομολογία για τα αφεντικό. Ποιο είναι το αφεντικό? Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός. Λοιπόν, απεπέμφθη λοιπόν ο κύριος Δημητριάδης, υπάρχει μια μεγάλη κρίση, έτσι, το 22, και τότε βγαίνει στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, λέει, με το Predator. Ούτε το ξέρουμε, ούτε αγοράσαμε, ούτε προμηθευτήκαμε. Δεν το έχουμε προμηθευτεί, λέει. Εμείς δεν προμηθευόμαστε παράνομα λογισμικά. Τώρα περνάνε τα χρόνια. Το 25 το Νοέμβριο καταδίθεται μια αγωγή από τον Τίλιαν εναντίον του Κουκάκη. Επιχειρεί να του κοινοποιήσει στο δικαστήριο, θα σας πω τώρα και μια λεπτομέρεια που δεν την ξέρετε, στην οποία αγωγή αυτή εμέσως, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή είναι η έκφραση, λοιπόν, ομολογεί ότι έγινε αγοραπολισία με μια κρατική αρχή στην Ελλάδα. Διαψεύδει δηλαδή ο κύριος Ντίλαν τον Πρωθυπουργό, εγγράφος μάλιστα. Και τώρα από το ρεπορτάζ, επειδή εμείς δεν σταματήσαμε στην αγωγή του κύριου Ντίλαν, επιχειρεί να την κοινοποιήσει μέσα στο δικαστήριο, στο ποινικό, στο πλημελιωδικείο. Φυσικά δεν την παραλαμβάνει ο κύριος Κουκάκης σωστά. Του λέει να τη μεταφράσει και να μου τη δώσεις, γιατί την έδινε στα αγγλικά. Έτσι. Και επιχειρεί λοιπόν να την επιδώσει, δεν τη μεταφράζει στη συνέχεια και γίνεται όλο αυτό. Και εμείς μαθαίνουμε από την έρευνα ότι όχι μόνο αγοράσανε το Predator εδώ, μια κρατική αρχή. Θα δούμε τώρα τη σύμβαση, γιατί πρέπει να φυλάγεσαι με αυτούς που πάρουν και τα slaps, να δούμε το χαρτί, ποιος υπογράφει κλπ. Όχι μόνο αγοράσανε, κάναν και διαπραγματεύσεις. Και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις λοιπόν, της αγοραπολισίας του Predator, υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο είναι, τι να σας πω τώρα, όχι βόμβα, είναι πυρηνική βόμβα. Τι να σας πω, δεν ξέρω, όταν αποκαλυφθεί δεν ξέρω πού έχει να σταθεί αυτό το πρόσωπο. Αλλά και παράλληλα και όλο το σύστημα μαζί. Λοιπόν, πάμε στην νομικό που ξέρει πολύ καλά αυτή την υπόθεση, να μας βοηθήσει σήμερα το πρωί, για να ξεδιπλώσουμε και άλλες πτυχές, γιατί έχουμε και πληρωμές εκεί και έχουμε αποκαλύψεις που γίνανε στο δικαστήριο. 10 μήνες ήταν αυτό. Καλημέρα. Είναι η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, η δικηγόρος του κυρίου Σπίρτζη, που έχει, ουσιαστικά έχει ζητήσει την ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών. Δεν είναι, κυρία Παπαδάκη?
16: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
15: Ναι, ναι.
16: Καλημέρα.
15: Λοιπόν, καλημέρα. Έχετε ζητήσει λοιπόν την ανάσυρση αυτής της δικογραφίας. Είναι κρεμής, δεν ξέρω, έχει βγει καμία απόφαση που δεν πειραμίδησε. Δεν
16: ξέρω, θα γνωρίσουμε, όχι, αλλά όχι. Πολλά γίνονται.
15: Ναι, αυτό λέω, γιατί εδώ πέρα είναι άβυσος η κατάσταση εκεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που είναι πάντα στο επίκεντρο. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο τώρα. Είδαμε ότι εμέσως ο κύριος Ντίλιαν πράγματι λέει για κρατική αρχή. Επιχείρησε να κοινοποιήσει αυτή την αγωγή στον κύριο Κουκάκη διαρκούσης της δίκης, έτσι δεν είναι? Εσείς ήσασταν εκεί, γι' αυτό και ρωτάω.
16: Αν θυμάμαι καλά, αυτό ακριβώς συνέβη. Αυτό, το κοινοποιήθηκε στο κρατήριο, έγινε απόπειρα.
15: Έγινε απόπειρα, αλλά φυσικά δεν το παρέλαβε και σωστά εκείνος. Και μετά από συμβουλή του δικηγόρου του, του κυρίου Κεσέ. Και στη συνέχεια όμως τη μετέφρασε και την κοινοποίησε κανονικά τώρα, όπου βλέπουμε τι γινόταν. Λοιπόν, εσείς όμως εκεί στο δικαστήριο αποκαλύψατε ή εντοπίσατε, εν πάση περιπτώσει, για να μην λέω μεγάλες κουβέντες, την πορεία του χρήματος. Δηλαδή υπήρξαν ίχνη πώς πληρώνονταν όχι μόνο ο κύριος Ντίλιαν με την Ιντελέξα και η άλλη εταιρεία, τον έχουμε αφήσει τον άλλο τον κύριο, τον κύριο Λαβράνο, ο οποίος είχε την Κρικέλ, έτσι δεν είναι, και προμήθευσε ένα πιο σύστημα προμήθευσε στην ελληνική αστυνομία. Ήτανε, επίσημα προμηθευτής της ελληνικής αστυνομίας ο κύριος Λαβράνος, καταδικαστής 126 χρόνια κι αυτός, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, ποια προμήθεια ήταν αυτή?
16: Κοιτάξτε. Καταρχάς υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας μέχρι και την εκδίκαση.
15: Είπαμε, εντάξει, υπάρχει αλλά, και για όλους. Ναι, αλλά να υπάρχει για όλους.
16: Η εταιρεία η οποία εμπλέκεται, η Κρίκελ, υπήρχε η εταιρεία του, με την οποία εμπλέκεται ο κύριος Ντίλιαν, καθώς
15: φαίνεται,
16: είναι η εταιρεία Ιντελέξα. Πολύ ωραία. Η Ιντελέξα είχε λοιπόν μια μητρική στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
15: Μάλιστα.
16: Όταν άνοιξαν οι λογαριασμοί των εταιριών, δεν βρέθηκε ροή χρήματος, τουλάχιστον των ελληνικών λογαριασμών, δεν βρέθηκε ροή χρήματος της Ιντελέξα Ελλάδος με το δημόσιο, με το ελληνικό δημόσιο.
15: Μάλιστα.
16: Βρέθηκε όμως μια ενδιαφέρουσα μεταφορά. Η Κρίκελ, η εταιρεία Κρίκελ, η οποία είχε μοναδικό, πίσω από τον οποίο λοιπόν ο αχυράνθρωπος Τρίμπαλης είπε ότι βρίσκεται ο Λαβράνος, μάλιστα. Η εταιρεία Κρίκελ, η οποία είχε μοναδικό πελάτη το ελληνικό δημόσιο, έτσι, για το τέτρα της αστυνομίας, είχε έμβασμα στην αρχή των παρακολουθήσεων, σε εκείνο το χρόνο δηλαδή, έμβασμα μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
15: Πόσο ήταν, 200.000
16: ευρώ, προς την Ιντελέξα των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για το πώς αυτές οι δύο εταιρείες.
15: Προς την Κρίκελ εννοείται. Προς την Κρίκελ.
16: Η Κρίκελ προς την Ιντελέξα. Η Κρίκελ,
15: μάλιστα.
16: Η Κρίκελ με μοναδικό πελάτη το δημόσιο, μάλιστα, προς την Ιντελέξα.
15: Δηλαδή έχουμε πορεία χρήματος της Κρίκελ, το οποίο δεν έχει πολύ τονιστεί αυτό, προς την Ιντελέξα, αλλά των Βρετανικών Παρθένων Νήσων.
16: Τη μητρική.
15: Τη μητρική δηλαδή της Ιντελέξα. Η Ιντελέξα αυτή τώρα είναι συμφερόντων του κυρίου Ντίλιαν, έτσι, κάνω λάθος?
16: Καθώς φαίνεται, καθώς ο ίδιος δηλώνει ότι πολύ το λογισμικό σε κρατικές αρχές.
15: Ωραία,
16: έτσι,
15: όχι,
16: αυτό
15: λέω,
16: είναι ένα στοιχείο.
15: Λέω και για την υπεράκτεια των Βρετανικών Νήσων. Αυτό
16: λέω. Ναι. Μέσω αυτής ελέγχει την ΜΕΔΑΠΗ η εταιρεία.
15: Μάλιστα,
16: έτσι,
15: μάλιστα.
16: Μέσω της υπεράκτειας.
15: Επομένως έχουμε πορεία χρήματος, ήδη μία πορεία χρήματος από το ελληνικό, ελληνικό δημόσιο.
16: Πράγμα.
15: Πρώτον, είναι δηλαδή, για να πούμε, έχουμε ένα ποσό. 200.000 ευρώ στέλνεται από την ελληνική αστυνομία. Έτσι?
16: Όχι, από την εταιρεία Κρίκελ. Από την εταιρεία Κρίκελ προς την Ιντελέξα.
15: Προς την Ιντελέξα, λοιπόν. Που έχει έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Έτσι? Απλώς λέμε για το ιστορικό ότι η Κρίκελ ήταν προμηθεύτρια της ελληνικής αστυνομίας και αποκλειστικά για το τέτρα. Έτσι? Αυτό φαίνεται τουλάχιστον.
16: Και είχε μοναδικό πελάτη το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή, δεδομένου ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν έχει εντοπίσει καμία σχέση κρατικής αρχής με την υπόθεση των υποκλοπών. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα πτυχή. Δεν αφορά φυσικά όλο το ποσό, αλλά είναι ήδη ένα στοιχείο, έτσι.
15: Έχετε, επειδή έχετε παρακολουθήσει πάρα πολύ το θέμα και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε καταλήξει ποιο είναι το ποσό το τελικό που αγοράστηκε το πρέντα.

0: αγωγή του μιλάει για αγορά. Μιλάει για...
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Ντίλαν λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον στην αγωγή αυτή που δημοσιεύθηκε για τη συκοφαντική, φερόμενη συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του. Λέει ότι ακόμα και ότι δεν με κατηγορούν, λέει, ότι μόνο ότι πούλησα αυτό το λογισμικό το οποίο θα ήταν νόμιμο αν το έκανα. Το οποίο εδώ αρχίζουν οι γκρίζες ζώνες, γιατί στην Ελλάδα η πώληση αυτού του λογισμικού είναι επί της αρχής παράνομη. Δηλαδή δεν μπορούμε καν να μπούμε να συζητήσουμε για το αν συμμετείχε ή δεν συμμετείχε. Και μόνο η πώληση ενός λογισμικού που τόσο βάναυσα παραβιάζει την ιδιωτικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ουσία, είναι σε κάθε περίπτωση από μόνη της παράνομη. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα να δούμε η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής της αγωγής. Όμως ακόμα και αυτό μόνο το στοιχείο που λέει ότι η πώληση, η οποία θα ήταν νόμιμη, εν πάση περιπτώσει, την παρουσιάζει ως μια πράξη που θα ήταν πιθανή εκ μέρους του, έτσι. Αυτό είναι μεγάλη πρόοδο σε σχέση με αυτά τα οποία υπόθηκαν στη δίκη. Και να δούμε σε αυτή την αγωγή, όταν θα δικαστεί εκεί, αν θα πάει και τα στοιχεία, με ποιους διαπραγματεύτηκε από την ελληνική μεριά.
0: Πρέπει, λέει, να τα πάει σε 2 μήνες, είδα. Το είδα δηλαδή στην αγωγή, ότι πρέπει να παραδοθούν σε 2 μήνες. Σε ένα εκεί, σε μια περιοχή του Ισραήλ.
1: Καταρχήν, αφού δεν καλείται εδώ στην Ελλάδα να τα καταθέσει, ίσως θα τα καταθέσει μέσω Ισραήλ.
0: Τι να πω, και θα τα κοινοποιήσει βέβαια στον κύριο Κουκάκη, από εκεί περιμένουμε τώρα, λόγω του ότι είναι το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται η αγωγή. Λοιπόν, τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα στοιχεία του κυρίου Ντίλαν? Δηλαδή, ποια στοιχεία καταρχήν περιμένουμε, για να το πούμε στον κόσμο, γιατί έχει μπερδευτεί.
1: Κοιτάξτε,
0: εδώ.
1: Σίγουρα, εγώ θέλω να σας πω κάτι όμως πιο ανεξάρτητα με τα στοιχεία που θα καταθέσει ο κύριος Ντίλαν για να αποδείξει τον ισχυρισμό του ότι συκοφαντήθηκε, με την οποία διαδικασία όμως, αλήθεια θα λέει ότι δεν έχει αυτός ευθύνη για τις παρακολουθήσεις στην Ελλάδα. Οπότε είναι ένα βήμα για τον κύριο Ντίλαν πιο ένα forum shopping, ας πούμε, δηλαδή ένα βήμα στο οποίο θα μπορέσει να φέρει στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να φέρει εδώ στη Βουλή, αν θέλει βέβαια να τα φέρει, έτσι. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ στην αποκάλυψη που κάνατε εσείς στο ρεπορτάζ σας για το πρόσωπο το οποίο συνδέεται με την ΕΕΠ και το οποίο συμμετείχε, φέρεται με βάση το ρεπορτάζ, να συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις. Σε μια υπόθεση που έχει 2 φορές αρχιοθετηθεί, με βάση το ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ελληνικές αρχές. Νομίζω ότι αυτό το στοιχείο του ρεπορτάζ βάζει την υπόθεση σε ένα νέο πλαίσιο.
0: Καταρχήν, δεν έχει ερευνηθεί καθόλου η ιστορία με την ΕΕΠ. Να το πούμε αυτό, κυρία. Από σπόντα ερευνήθηκε στο πρωτοβάθμιο. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Εσείς ξέρετε καλύτερα.
1: Όταν ήρθαν κάποιοι υπάλληλοι της εταιρείας. Και άρχισαν να λένε, μετά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση του δικαστηρίου, του εισαγγελέα και του Προέδρου, τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύονται, δηλαδή διαπραγματεύονται με κρατικές αρχές, με μυστικές υπηρεσίες, παρουσίασαν ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Ένα πρωτόκολλο που το συναντά κανείς όταν πραγματικά έχει μια εταιρεία στο ανώτατο επίπεδο εξειδίκευσης σε αυτά τα ζητήματα, έτσι, το οποίο διαπραγματεύεται πίσω από κλειστές πόρτες και τα στελέχη δεν ξέρουν απαραίτητα ο ένας με ποιον μίλησε ο άλλος. Αλλά το πρωτόκολλο το οποίο περιέγραψαν δεν είναι κάτι που θα ανταλλάσσονταν απλά emails, θα ήταν με κάποιον ο οποίος ήταν παρατρεχάμενος ή δεν είχε ιδέα. Είναι στο ανώτατο επίπεδο που μιλάει αυτή η εταιρεία όταν διαπραγματεύεται. Αυτό περιγράφεται.
0: Εννοείται. Και αυτό συγκλίνει, ταυτίζεται με το δικό μας το ρεπορτάζ, αυτό της Αυγής την Κυριακή. Διότι για να προμηθευτείς ή για να νοικιάσεις, για να αγοράσεις, εγώ το λέω συνεχώς.
1: Τους όρους.
0: Ένα από τα δύο έγινε. Ότι υπάρχει μια σύμβαση τώρα όμως. Έτσι, υπάρχει μια σύμβαση, μετά και δεν μπορεί να μην υπάρχει σύμβαση, στον αέρα προφορικά το κάνανε. Λοιπόν, υπάρχει μια σύμβαση λοιπόν. Όταν διαπραγματεύεσαι τους όρους, αυτό το κάνει σε ανώτατο επίπεδο και μας λέτε τώρα, κυρία Παπαδάκη, ότι αυτό που είπε ο Ντίλαν στη δήλωσή του στο Μέγκα και στους Reporter United, νομίζω, λοιπόν, το είπε ουσιαστικά, το είπαν και οι υπαλλήλοι του, τα ίδια είπαν. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή είναι και η αλήθεια τώρα. Γιατί όλα ελέγχονται βέβαια. Και ο κ. Ντίλαν ελέγχεται σε αυτά που λέει. Αλλά τα είπαν οι υπάλληλοι του στο ακροατήριο. Αυτό μας λέτε, έτσι, ναι.
1: Ναι, ήταν η διαδικασία που περιέγραψαν ότι ακολουθούσαν όταν πήγαιναν σε ξένες χώρες για να παρουσιάσουν το λογισμικό το οποίο πολλούσαν. Και μάλιστα υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση στα τμήματα της εταιρείας. Άλλωστε. Παρουσιάζει, ας πούμε, τα Big Data Analytics, άλλος παρουσιάζει το λογισμικό, άλλος οτιδήποτε. Ακόμα και αυτοί που παρουσιάζαν τα δεύτερα, τρίτα προϊόντα, τα συνδεδεμένα, δηλαδή με την ανάλυση των πληροφοριών των οποίων θα γινόταν η απόσπαση, ακόμα και αυτοί περιέγραφαν καταστάσεις.

0: δηλώσεις ότι μιλούσαν με κυβερνητικούς αξιωματούχους σε μυστικές υπηρεσίες, σε μυστικές τοποθεσίες.
1: Καταλαβαίνετε ότι. Και με ποια άλλη υπηρεσία στην Ελλάδα να μιλούσαν επισήμως? Όταν λένε μυστικές υπηρεσίες, η ελληνική αστυνομία δεν είναι μυστική υπηρεσία, είναι η ελληνική αστυνομία. Επομένως, όταν λένε μυστική υπηρεσία, μία είναι η μυστική υπηρεσία στην Ελλάδα. Δεν είναι και αυτή.
0: Ο Ντίλιαν νομίζω το έχει ζωγραφίσει.
1: Ναι, δηλαδή, το έχει ζωγραφίσει. Απλώς πρέπει να το δούμε και με έγγραφα, ξέρετε τώρα, γιατί όχι μόνο γιατί υπάρχουν αυτές οι αγωγές, οι slaps που αφορούν και εμάς, ας πούμε, και είναι ένα φόβητρο αυτό για την ελευθερία του τύπου. Τα ξέρετε, δεν μπορούμε να γράψουμε ελεύθερα. Έτσι, δηλαδή.
0: Είδα και στην Ευρωπαϊκή, στην έκθεση για το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τώρα που δημοσιεύτηκε για το 26, ότι μνημονεύεται και πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι θα υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα,
1: έχει μπει
0: βέβαια
1: στη διαβούλευση, μαθαίνω, αυτό το.
0: Ταυτόχρονα βέβαια βλέπουμε την κατάσταση, τις αγωγές, τους δημοσιογράφους να παλεύουν για την ανάδειξη της αλήθειας με αγωγές, με βιομηχανία αγωγών σε βάρος τους.
1: Ευτυχώς
0: είχαμε
1: τη δικαίωση της Αυγής. Την Παρασκευή βγήκε μια. Απορρίφθηκε η αγωγή του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη για το θέμα αυτό. Εντάξει, είναι σημαντική αυτή η απόφαση. Την προανήκυλα εγώ το μεσημέρι της Παρασκευής και στο κεντρικό μαγκαζίνο της Κατερίνας Ακριβοπούλου. Λοιπόν, απορρίπτοντας λοιπόν την αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον της Αυγής, αλλά και των δημοσιογράφων, της Βούλας και Χαγιά, του Πέτρου Κατσάκου, του Άγγελου Τσέκερη, του Σπύρου Γκουτζάνη, του Κώστα Πουλακίδη και του Θανάση Κουκάκη, έτσι, απορρίφθηκε η αγωγή αυτή, για να τα λέμε όλα, είναι πραγματικά ένα καλό βήμα, έτσι, σε πρώτο βαθμό βεβαίως είναι αυτό, είναι ένα καλό βήμα για το γεγονός ότι οι δικαστές εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να προστατεύσουν το δικαίωμα των δημοσιογράφων να αποκαλύπτουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν τελειώσει οι περιπέτειες και των υπολείπων. Εδώ έχουν αγωγές όλοι. Μέχρι και ο Ευρωβουλευτής, ο Κώστας Αλβανίτης, έχει αγωγή από τον κύριο Δημητριάδη.
0: Για ένα σκάνδαλο το οποίο αφορά τον πυρήνα της δημόσιας ζωής. Δεν είναι. Και να μην ήταν έτσι βέβαια, η ελευθερία που θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να την προασπίσετε, αλλά θέλω να σας πω ότι εντάξει, εδώ είδαμε και μια λαθροχειρία σε σχέση με το τι γράφει η έκθεση αυτή για το κράτος δικαίου, ενώ υπάρχει από τη μεριά της κυβέρνησης ενώ υπάρχει μια σαφής αναφορά στο τι είναι ακόμα εκκρεμής η υπόθεση των υποκλοπών και τι σημαίνει φυσικά αυτό για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, έτσι, δεν αναφέρεται τυχαία εκεί. Απ' την άλλη, σαν να μην είχε γραμμένο. Λογίστηκε την κυβέρνηση στην ανασκόπηση που έκανε.
1: Ναι, η κυβέρνηση θριαμβολογεί και υπάρχει εδώ θράσος, ας πούμε, γιατί όταν έχεις τέτοια αναφορά μέσα στην έκθεση, είναι πραγματικά, αυτό είναι τραύμα για το
0: κόλαφος,
1: και για την ελευθερία του τύπου, δεν λέγονται λίγα. Έτσι, άσχετα αν λέγεται ότι έχουν γίνει βήματα κλπ. Εντάξει, έτσι είναι η Επιτροπή, έτσι λειτουργεί. Έτσι, από τη μια καταγράφει, αυτά που καταγράφονται όμως είναι θέματα που συμβαίνουν σε τριτοκοσμικές χώρες. Δεν είναι θέματα που συμβαίνουν σε δημοκρατίες, σε ευρωπαϊκές δημοκρατίες όλο αυτό. Είναι τραγικά όλα αυτά τα
0: πράγματα. Κοιτάξτε, και κάθε μέρα που περνάει χωρίς η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να προχωράει την διαδικασία, δηλαδή τώρα διακριμούν 4 ετήσεις ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο, οι οποίες είναι στη βάση πραγματικών περιστατικών, στη βάση νέων στοιχείων. Εδώ το βάρος στην πλάτη της εισαγγελίας είναι μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Και ιδίως μετά το σημερινό ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ της Αυγής, το οποίο δημοσιεύσατε. Δηλαδή ότι σχετίζεται, ότι πρόσωπο που σχετίζεται με την ΕΕ στα ανώτατα κλιμάκια, ότι εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις με τον καταδικαστέντα πρωτόδικα για 126 χρόνια για τις υποκλοπές σε βάρος υποκλοπών τώρα που αφορούν και τις τρεις εξουσίες της Ελλάδας, έτσι, τη δικαστική, υποκλοπές σε βάρος δικαστών, υποκλοπές σε βάρος του Μεσού Υπουργικού Συμβουλίου της εκτελεστικής εξουσίας, υποκλοπές σε βάρος βουλευτών της νομοθετικής εξουσίας. Δηλαδή η τρώση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα είναι τέτοια που κάθε μέρα μετρά νομίζω σε βάρος της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
1: Για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του κυρίου Μπακέλα που την κράτησε τελικά. Την κράτησε αυτή τη δικογραφία, η οποία είναι
0: την κράτησε μετά από ανάθεση του κυρίου Τζαβέλα, θυμίζω, για τον οποίο το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν χρειάζεται να κρυθεί το κόλλημά του, αν είχε προσωπική εμπλοκή στην υπόθεση.
1: Νύπτη τα σχήρας του ο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, μη θέλοντας να βάλει εναντίον του πρώην εισαγγελέα ο οποίος αποχώρησε 30 Ιουνίου και τώρα τον έχει διαδεχθεί ο κύριος Μπακέλας, που κρίνει πάλι τις υποκλοπές. Καλά, αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Λοιπόν, κυρία Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
0: Και εγώ.
1: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
11: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
12: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ. Στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
13: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
13: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
13: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
13: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
14: Auto Center Service.
15: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
16: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
17: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
18: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
17: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
18: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
17: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
18: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
17: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
19: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
20: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
19: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
21: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
22: Τα είναι, μιλούν τα μέσα ενημέρωσης για αυθαίρεση από την πλευρά του Τζιάννη Ινφαντίνο για ακόμη μια φορά που...
1: Αγκαλιά ήταν εκεί με τον Τραμπ, τον είδαμε δίπλα.
22: Λοιπόν,
1: δίπλα
22: και είδαμε μια βράβευση, πραγματικά κωμικοτραγική. Mm-hmm. Πραγματικά έναν Τραμπ να μην ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Mm. Και την ίδια στιγμή να μην φεύγει από το πλάνο. Νομίζω ότι έχει γράψει ιστορία αυτό το πλάνο, αυτό που ήθελε να κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, να χρησιμοποιήσει όλο αυτό το σοου, να το εκμεταλλευτεί πολιτικά
1: για
22: και να το εργαλειοποιήσει πολιτικά ενώπιση των
1: ενδιάμεσες
22: εκλογές τον Νοέμβρη. Και δεν ξέρω πόσο του βγήκε τελικά. Βέβαια, εμείς είμαστε εδώ.
1: Εντάξει, το θέμα είναι
22: εκεί.
1: Το θέμα ήταν εντυπωσιακό, για να λέμε, όπως και αυτό το γήπεδο εκεί στο Νιου Τζέρσι. Με το Μανχάταν.
22: Είναι εντυπωσιακό το γήπεδο έτσι κι αλλιώς.
1: Αυτό λέω, ήταν εντυπωσιακό. Ναι, τι χωρητικότητα έχει αυτό το γήπεδο?
22: 80.000.
1: 80.000. Ήταν εντυπωσιακό και το πλάνο τώρα με το Μανχάταν στο βάθος. Εντάξει τώρα, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Το σόου τώρα μέσα με τη Σακύρα και την Μαντόνα. Εγώ σημείωσα τώρα ότι είδα πολύ αγάπη τα παιδάκια. Εντάξει, πάντα τα παιδιά είναι μια πινελιά σε αυτά τα σόου τα οποία είναι τρυφερή πινελιά κλπ. Αλίμονο. Αλλά είδα πολύ αγάπη, δεν είδα καθόλου ειρήνη όμως.
22: Ναι. Είναι κάτι που επισημαίνουν πολύ σήμερα αυτό. Ναι. Στο μεταξύ και ειρήνη να έβαζαν, είναι ό,τι πιο ανώδυνο. Ναι. Να στείλεις ένα μήνυμα για την ειρήνη σε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ναι. Είναι και ανώδυνο πολιτικά. Δεν θα κόστησε.
1: Ναι, παρ' όλα αυτά δεν το επέλεξε. Δεν το επέλεξε.
22: Ακριβώς.
1: Το σύστημα Τραμπ δεν το επέλεξε. Τώρα είναι φανερό για να μην μιλάμε.
22: Ινφαντίνο, εγώ πάντα θα βάζω τον Ινφαντίνο, γιατί μην ξεχνάμε. Για να
1: μην το έχω ξεχάσει.
22: Η διοργάνωση είναι τη FIFA.
1: Είναι τη FIFA, αλλά είναι σε απόλυτη επιρροή από ό,τι φαίνεται.
22: Ακριβώς. Αυτό ήταν το κύπελο του Τραμπ. Ξεκάθαρα επέλεξε να βάλει, όπως λες και εσύ, παιδάκια να στείλει το μήνυμα για την αγάπη. Είναι πάρα πολλά και ξένοι λογαριασμοί και δικοί μας εδώ, των social media που σήμερα επισημαίνουν. Δεν σκεφτόταν την αγάπη βεβαίως όταν δολοφονούσε τα χιλιάδες μικρά κορίτσια τις πρώτες μέρες του πολέμου. Δεν σκέφτεται την αγάπη
1: τα παιδιά της Παλαιστίνης. Πόσα παιδιά, παιδιά
22: τη Παλαιστίνη. Τα
1: τώρα,
22: παιδιά και των Αμερικανών, δηλαδή. Εγώ θα πω, Γιάννα.
1: Και τα παιδιά, των Αμερικανών
22: μεταναστών που βιώνουν μια ανεπροηγουμένου κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Ακριβώς. Και με τον.
22: Υποκριτικό.
1: Βεβαίως υπήρξε η απόφαση του Μαμντάνη την παραμονή αυτής της απονομής, όχι χωρίς σημασία, ο οποίος είπε ότι αν πάει στη Νέα Υόρκη ο Νετανιάχου θα υλοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης, έτσι.
22: Εντάξει, τους ορίζει λίγο.
1: Τους ορίζει, ναι, υπάρχει και αυτή η άλλη πλευρά. Τώρα θα πούμε και για τον νικητή, γιατί δεν έχουμε πει τίποτα για τον αγώνα.
22: Δεν πειράζει, θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, και από την άλλη βέβαια έχουμε τον ανατριχιαστικό που πέρασε το Σάββατο με τους κροκόδηλους στις φυλακές του Ισραήλ. Από αυτό δηλαδή μας ξεπερνάει. Ότι μπορούν
22: τη στιγμή να σου μιλάνε για αγάπη, τη στιγμή ακριβώς.
1: Η αγάπη, γι' αυτό το λέω, για την αγάπη. Είναι απίστευτο, απίστευτο.
22: Γιάννα, ενδεχομένως να περιμένουμε πάρα πολλά από τη βιομηχανία του ποδοσφαίρου. Ενδεχομένως να περιμένουμε πάρα πολλά να έρθω και από το σόου, από τους πολύ διάσημους, από ανθρώπους όπως η Μαντόνα, του καλλιτεχνικού χώρου που δεν έχουν ανάγκη. Θα μπορούσαν κάλλιστα να πούν την άποψή τους και τη γνώμη τους, είτε η Σακύρα που στηρίζει τα παγκόσμια κύπελα τα τελευταία χρόνια, είτε ακόμη και η πιο μικρή σε ηλικία και καριέρα, η BTS και ο Justin Bieber και όλοι αυτοί.
1: Ναι, και επελέγει και ο Tom Cruise, ο οποίος ας πούμε είναι ταυτισμένος με τις επικίνδυνες αποστολές. Κάτσε τώρα, όλο αυτό μέσα στα μαύρα, ντυμένο στα μαύρα. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Ήταν ένα πολεμικό. Για μένα. Ήταν συγχρόνως και ένα πολεμικό μήνυμα. Το σύστημα, ξέρεις, είναι πολύ ισχυρό εκεί και ξέρει επικοινωνιακά που να χτυπάει. Δηλαδή, αυτό το μήνυμα που έστειλε εκεί με τον Tom Cruise, τρελάθηκε.
22: Αν όχι πολεμικό, σίγουρα επιθετικό. Έτσι. Σίγουρα λίγο aggressive.
1: Σίγουρα επιθετικό, έτσι. Για πες μας τώρα για τον αγώνα, δεν έχουμε πει. Λοιπόν,
22: Να πούμε αυτό. Θέλαμε, περιμέναμε όλοι να δούμε στο τέλος της βραβεύσης, να δούμε κάποιους ποδοσφαιριστές να βγαίνουν κάπως μπροστά. Να μην δίνουν το χέρι. Το έκαναν κανένα δυο. Κάποιοι δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τον Τραμπ. Ο Φεράν Τόρες, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος που σημείωσε τον γκολ, το αφιέρωσε στους 47 εκατομμύρια Ισπανούς. Είδαμε τους παίκτες, κάποιους από αυτούς, να φορούν σημαίες γύρω τους από την περιοχή της Ισπανίας από την οποία προέρχονται. Είδαμε Καταλανική, είδαμε την Ανδαλουσία σημαία.
1: Παίρνουν
22: και τα δικά τους μηνύματα.
1: Περάσανε τα μηνύματά τους οι Ισπανοί.
22: Βεβαίως. Δεν είδαμε τη μεγάλη, όπως φανταζόμασταν, μια μεγάλη, έτσι, ένα μεγάλο ξέσπασμα κατά του Τραμπ, είτε από τον κόσμο, είτε από τους ποδοσφαιριστές την ώρα της βράβευσης. Ενδεχομένως, για να περιμένουμε πάρα πολλά από αυτό το απόλυτα εμπορευματοποιημένο πια ποδόσφαιρο.
1: Τι έσοδα είχε αυτό το Μουντιάλ, μια και μιλάς για εμπορευματοποίηση.
22: Έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
1: Δηλαδή,
22: τα έσοδα αυτού του Μουντιάλ έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και μόνο το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι αγώνες, αυξήθηκαν τα παιχνίδια, αυξήθηκαν οι ομάδες, αυξήθηκαν τα παιχνίδια. Άρα εδώ μιλάμε για μια οικονομική εκτόξευση. Αυτή η επέκταση έφερε ένα ρεκόρ 15 δισεκατομμυρίων, ανακοίνωσε η FIFA. Ιστορικό ρεκόρ εσόδων ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τετραετή κύκλο της διοργάνωσης, ξεπερνώντας κατά πολύ και την αρχική πρόβληση που έλεγε για 11 δισεκατομμύρια. Υπάρχει μια χρυσή δευτερογενής αγορά.
1: Στο προηγούμενο Μοντιάλ πόσα ήταν τα έσοδα στο περίφημο του Κατάρ?
22: Πολύ λιγότερα. Πολύ λιγότερα, δεν έχω τον αριθμό τώρα μπροστά μου, αλλά πολύ λιγότερα, ενώ και τότε μιλούσαμε για εκτόξευση. Φαντάσου δηλαδή εδώ που κινήθηκαν πια τα ποσά ρεκόρ.
1: 15 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό ύβρις για την περίοδο που υπάρχει τόση πείνα παγκόσμια στον πλανήτη. Και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
22: Και μέσα σε αυτά δεν βάζουμε και τα. Και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Υπάρχουν φοβερές ανισότητες μέσα.
22: Και μέσα σε αυτά δεν βάζουμε το χρυσορυχείο των δικαιωμάτων με την, όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Με την FIFA να εξαργυρώνει.
1: Μου λένε ότι ίσως με αυτά, μου λένε κάποιοι, μπορεί να φτάνει και τα 23 δις. Έτσι μου λένε ότι μπορεί να φτάνει.
22: Ναι, είναι πολύ πιθανό. Είναι το Fox Sports κατέβαλε σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια για τα αγγλόφωνα δικαιώματα μετάδοσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Telemundo πλήρωσε 600 εκατομμύρια δολάρια για τα ισπανόφωνα δικαιώματα. Φαντάσου πώς έχουν πληρώσει σε όλη την Ιφίλιο πόσα χρήματα έχουν διακινηθεί γύρω από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Και φαντάσου για ένα ποσό το οποίο δεν θα το μάθουμε ποτέ, την τριτογενή πια αγορά, μήπως είναι και πρώτη, δεν ξέρω, που αφορά το στοίχημα. Που εκεί είναι αδιανόητα τα ποσά που παίζουν.
1: Έχεις δίκιο, γι' αυτό,
22: και τα οποία δεν θα ανακοινώσει ποτέ η FIFA. Δεν θα παραδεχτεί ποτέ η FIFA πόσο ευνοημένη βγαίνει από τον επίσημο ή ανεπίσημο, παράνομο ή νόμιμο τζόγο.
1: Πόσο έκανε αλλά... το εισιτήριο. Πόσο έκανε
22: είναι αδιανόητα τα ποσά.
1: Ακριβώς. Πόσο έκανε το εισιτήριο για να βρεθεί σε εκείνο το περίφημο φοβερό γήπεδο.
22: Τα εισιτήρια ήταν πανάκριβα εξ αρχή. Ναι. Δηλαδή τα εισιτήρια ήταν πανάκριβα, ξεπερνούσαν τις 5, 6, 10 χιλιάδες δολάρια ακόμη και από τα μάτια των ομίλων. Mm-hmm. Δηλαδή φαντάσου πόσο θα κόστιζε ένα εισιτήριο για τον τελικό, πόσα πλήρωσαν αυτοί οι 80.000 άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί. Mm-hmm. Ήταν ενιαία πακέτα, ήταν πάρα πολλά τα χρήματα που δαπανήθηκαν σε πακέτα που ήρθαν με τα οποία ήταν, περιλάμβαναν διαμονή, περιλάμβαναν πτήσεις από όλο τον κόσμο κλπ. Αλλά μιλάμε για κάποιες δεκάδες χιλιάδες δολάρια.
1: Ναι, μια διοργάνωση για πλούσιους, για όσους δεν την είδαν από τηλεόραση.
22: Κάθαρα.
1: Έτσι, όσοι
22: για
1: την
22: πιο πλούσιους από ποτέ, γιατί έτσι κι αλλιώς, για να δώσεις το παρόν σε ένα μουντιάλ, πρέπει να έχεις αυτή την άνεση. Mm-hmm. Εδώ ήταν για πιο πλούσιος από ποτέ. Μάλιστα. Αυτή η διοργάνωση.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα, για να πάμε στον αγώνα τώρα, τον κύριο Σαββό. Λοιπόν, νικήτρια Ισπανία, ήταν η καλύτερη.
22: Ήταν η καλύτερη. Ήταν καλύτερη. Είναι δικαιότατα.
1: Δικαίως δηλαδή είναι η πρωταθλήτρια.
22: Δικαιότατα ανέβηκε σε αυτό το σκαλί. Μετά από το ευρωπαϊκό κατέκτησε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα η Ισπανία Γιάννα, με ένα γκολ που ήρθε στην παράταση. Με ένα γκολ που ήρθε στην παράταση και ευτυχώς που ήρθε αυτό το γκολ, γιατί αν δεν έπαιρνε την νίκη η Ισπανία, με την απόφαση που είχε πάρει νωρίτερα ο διαιτητής στο αγώνα να σταματήσει τη φάση, η εξέλιξη της οποίας έφερε τον Νίκο Ουίλιαμς να σκοράρει, σταμάτησε λοιπόν τη φάση εκείνη, οπότε ήταν θαμιγενόμενο το ότι συνέβη από εκεί και πέρα, αλλά σταμάτησε τη φάση εκείνη χωρίς να έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Θα μιλούσαμε σήμερα για τη σφαγή του αιώνα. Mm-hmm. Θα μιλούσαμε σήμερα πραγματικά για τη σφαγή του αιώνα. Ήρθε και πάλι ο Νίκο Ουίλιαμς, που είναι μια πολύ ξεχωριστή ιστορία, να κάνει αυτή την κεφαλιά, να στείλει την μπάλα με κεφαλιά πάνω στον Φεράν Τόρες, και ο Φεράν Τόρες, ο παίκτης, ο άσος αυτός της Μπαρσελόνα, να πετύχει το χρυσό γκολ της Ισπανίας στο 106. Mm-hmm. Πήρε και το βραβείο του MVP έτσι κι αλλιώς. Ο λυτρωτής της Ισπανίας ήταν και αυτός που είπε ότι ήταν 47 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν ήμουν εγώ που πήρα αυτή την νίκη. Αλλά ήταν καλύτερη και σε αυτό το τελικό, όπου αντιμετώπισε μια Αργεντινή, δεν έχει καμία απολύτως σχέση η Αργεντινή με το προηγούμενο μάτς που έδωσε και πήρε την πρόκριση. Πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι και καθόλου ουσιαστικό παιχνίδι. Mm-hmm. Περισσότερο έπαιζε ξύλο η Αργεντινή, περισσότερο έπαιζαν ξύλο. Δεν κατάφερε η Ισπανία, γιατί μερικές φορές λέμε δεν έπαιξε καλά η Αργεντινή.
1: Αποβλήθηκε και ένα παίκτη.
22: Ακριβώς. Mm-hmm. Δεν έπαιξε καλά η Αργεντινή για την υποχρέωση η Ισπανία να μην παίξει καλά. Mm-hmm. Δεν έπαιξε καλά ο Μέση, γιατί τον υποχρέωσε η Ισπανική άμυνα να μην παίξει καλά ο Μέση. Αξίζει εδώ να πούμε για Άννα ότι ο Λιονέλ Μέση αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια. Ήταν το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ήταν το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο, είναι φανερό. Ναι.
22: Είναι μια τεράστια προσωπικότητα, ποδοσφαιρική, να ξεκαθαρίσουμε εδώ προσωπικότητα. Ναι. Γιατί τα τρεις μέρες που προηγήθηκαν του τελικού γράφτηκαν αδιανόητα πράγματα, άπειρα πράγματα για το πόσο Μέση συμβάλλει στη φιλική σχέση που έχει η αργεντινική κυβέρνηση με τον Νετανιάχου, για το πόσο Μέση έχει επιχειρήσει στο Ισραήλ. Μια απίστευτη προπαγάνδα. Mm-hmm. Να πούμε, Γιάννη, ότι ο Λιονέλ Μέση, όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν είχαν ποτέ καμία απολύτως σχέση με την κοινωνία. Ποτέ. Mm-hmm. Δεν έχουν μιλήσει ποτέ πολιτικά. Είναι μέσα σε μια ποδοσφαιρική γυάλα, είναι θεοί του ποδοσφαίρου, αλλά είναι μέχρι εκεί. Mm-hmm. Ό,τι και αυτό και αν συμβαίνει. Και αν σήμερα σταματάει ο Μέση το ποδόσφαιρο, σταματάει ο τεράστιος ποδοσφαιριστής που δεν ξέρουμε αν θα ξαναδούμε. Mm-hmm. Για να το τοποθετήσουμε και ακριβώς που πρέπει.
1: Εντάξει,
22: έτσι,
1: κάποιοι θεό τον λένε, ναι, ακριβώς.
22: Είναι, Ένα ήταν και ένα αδιανόητο ταλέντο. Δεν έχει βρεθεί κάποιος μέχρι στιγμής να τον αντικαταστήσει. Πολλοί λένε ότι ενδεχομένως να είναι ο Γιαμάλ αυτός. Πολλοί λένε ότι ενδεχομένως να είναι
1: ο
22: κάποιος
1: άλλος. Είναι και ο μαθητής του που ήταν αντίπαλός του. Έτσι. Ναι,
22: εντάξει, υπάρχει και αυτή η φοβερή φωτογραφία από τα παλιά.
1: Που είναι, νομίζω ότι και χτες υπήρξε. Βγάλαν μια, μαζί μια φωτογραφία.
22: Και βγάλαν μαζί και είναι εντάξει, δύο γενιές των
1: κοριτσιών. Ο Γιαμάλ ήταν στους Ισπανούς, να πούμε για όσους δεν τελείως είναι ανενημέρωτοι.
22: Ο Γιαμάλ, βεβαίως, 19 ετών, αστέρα τη Ισπανία και τη Μπαρσελόνα. Ένα πιτσιρικά με γονείς μετανάστες. Έμενε, γεννήθηκε και έμενε σε πολύ φτωχική γειτονιά της Ισπανίας μέχρι να τον πάρουν χαμπάρι τα τσακάλια αυτά της Μασία που είναι η Ακαδημία της Μπαρσελόνα και να φτάσει εδώ που έφτασε. Είναι αυτό που έχουν πει και άλλες φορές, είναι πάρα πολλά τα παιδιά δεν έχουν την τύχη να βρεθεί κάποιος δίπλα τους που να τους ανακαλύψει. Έτσι, γεννήθηκε στην Καταλωνία το 2007.
1: Ο πατέρας του ήταν
22: στο Μαρόκο και η μητέρα του. Ναι, αλλά με γονείς μετανάστες. Ο πατέρας του είναι από το Μαρόκο, κατάγεται από το Μαρόκο. Η μάνα του από την σημερινή Γουινέα. Εντάξει, κέρδισε και τα βλέμματα και ο μικρός Γιαμάλ. Ο μικρός, μάλλον. Το μικρούλι της οικογένειας, ο οποίος έκανε έτσι αισθητή την παρουσία του. Να πούμε ότι έλεγα και νωρίτερα μια ξεχωριστή ιστορία είναι ο Νίκο Ουίλιαμς. Ο Νίκο Ουίλιαμς, ο αδερφός του Ινιάκη, αγωνίζεται για την Γκάνα, Γιάννα. Είναι τα παιδιά αυτά των μεταναστών που επέλεξαν, έχουν τίτλοι υπηκότητα, επιλέγουν λοιπόν εθνική ομάδα. Ο αδερφός του Νίκο Ινιάκη αγωνίζεται για την εθνική της Γκάνας, ο Νίκο για την εθνική της Ισπανίας.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε επιστροφή επομένως του κυπέλου του Μουντιάλ στην Ευρώπη, έτσι να το πούμε γι' αυτό, σε μια χώρα η οποία δεν είναι πολύ φιλική για τον κύριο Τραμπ. Εδώ ήταν η εκδίκηση, το να μην πω τώρα, της ιστορίας, ας πούμε, αναγκάστηκε να δώσει το βραβείο σε μια χώρα,
22: στους Ισπανούς,
1: την οποία έχει πολύ... Έτσι επικρίνει ο κύριος Τραμπ και προσωπικά τον πρωθυπουργό του, τον κύριο Σάντσεφ, ο οποίος έχει γράψει ιστορία τώρα ο κύριος Σάντσεφ, με πολλά τώρα, μην τα θυμίσουμε εδώ, για τον πόλεμο, έχει πάρει εθνική θέση, πατριωτική θέση υπέρ της χώρας του. Λοιπόν, επομένως είχαμε και αυτό χτες, που ήταν επιστροφή του κυπέλου στην Ευρώπη. Και, τώρα, η πιο δυνατή στιγμή, αν θέλουμε να πούμε και με αυτό να τελειώσουμε, πιο δυνατή στιγμή, όχι αγωνιστικά, αναγκαστικά. Ποια ήταν, κατά τη γνώμη σου, εσύ? Τι σου έμεινε, ρε παιδί μου, από χτες, από τη χθεσινή?
22: Ήταν το γκολ. Ναι, γιατί στο τέλος είναι το ποδόσφαιρο.
1: Έχεις δίκιο. Ναι.
22: Θα ήταν πάρα πολύ άδικο να πούμε εδώ ότι αυτή η αμήχανη στιγμή του Τζιάννη Ινφαντίνο να προσπαθήσει να τραβήξει τον πρόεδρο των ΗΠΑ εκτός κάδρου τη στιγμή των πανηγυρισμών. Θα κέρδιζε περισσότερο τις εντυπώσεις από αυτή τη μάχη που έδωσαν τα παιδιά.
1: Πρώτα ο αγώνας, όπως το λες.
22: Είναι το ποδόσφαιρο που πάντα θα είναι πρωταγωνιστής. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση το πώς θα διαφυλαχτεί το ποδόσφαιρο την επόμενη μέρα μετά από αυτή την καταιγίδα Τραμπ. Αλλά ναι, θεωρώ εγώ αναμφισβήτητα ήταν αυτή η στιγμή ακριβώς που ο Φεράν Τόρες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και έρχεται αυτή η εξηλαίωση μιας μεγάλης διαδικασίας, μιας διαδικασίας που ξεκίνησε από τις 10 παρά για τους παίκτες με την προθέρμανση κλπ. Και ολοκληρώθηκε σχεδόν 3 ώρες μετά.
1: Ναι, και έδειξε δηλαδή, αυτό το γκολ, έδειξε ότι έδειξε ότι τελικά και τα πολιτικά και οι σκοπιμότητες και όλα αυτά λύνονται μέσα στο γήπεδο και με τον αγώνα.
22: Λοιπόν, κάποιες φορές είναι δίκαιο. Κάποιες φορές γίνεται δίκαιο και λύνονται μέσα στο γήπεδο.
1: Πάντως,
22: ακριβώς,
1: λύνονται έτσι. Λοιπόν, Αλέκα Ζουμί, ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες, όλες αυτές τις μέρες, για τις προβλέψεις σου, για τις αναλύσεις σου. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να τα λέμε.

Λοιπόν, αυτά για το ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα. Πάμε εκεί στη Λάρισα για να μην ξεχνάμε, όπου γίνεται η δίκη των τεμπών. Σήμερα έγινε κάτι σημαντικό. Υπήρξε η τοποθέτηση του ελληνικού δημοσίου, εκεί που είναι πολιτική αγωγή αλίμονο πια, 57 νεκροί. Λοιπόν, και οι διαμαρτυρίες και των συγγενών και του... υπήρξαν και εντάσεις και μεταξύ των συγγενών, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά δεν θα σταθούμε εκεί. Θα σταθούμε στη διερεύνηση της αλήθειας που πρέπει να γίνεται σε κάθε δίκη. Λοιπόν, ο κύριος Ψαρόπουλος τώρα είναι ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρσης και πρώην σύζυγος Μαρίας Χαριστιανού, αλλά είναι και δικηγόρος εκεί και παρίσταται. Μίλησε για την ευθύνη, φώτισε αρκετά για την ευθύνη πρώτον του σταθμάρχη. Λοιπόν, αν δεν προέβαιναν, λέει, κατηγορούμενοι στη μετάταξή του, γιατί είναι κατηγορούμενοι του ΟΣΕ εκεί πέρα, καταλάβατε τώρα. Ο κύριος Ψαρόπουλος, λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο δικηγόρος, είπε ότι αν δεν έκαναν οι κατηγορούμενοι τη μετάταξή του, ο συγκεκριμένος σταθμάρχης δεν θα βρισκόταν σε εκείνη τη θέση που έκανε μοιραία λάθη. Είναι σαφές ότι υφίσταται η αξιόπινη πράξη του 259 του ποινικού κώδικα, παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή, ενώ το ελληνικό δημόσιο επιχειρεί να ακολουθήσει τη γραμμή Μητσοτάκη που μίλαγε για ανθρώπινο λάθος από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτό το έγκλημα των τεμπών, εξακολουθεί το ελληνικό δημόσιο τώρα να υποστηρίζει αυτή τη γραμμή. Και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, όπως είπαμε, σήμερα θεμελίωσε γιατί η ευθύνη για τη σύγκρουση υπάρχει στον ΟΣΕ, στο φορέα δημοπράτησης, έτσι, ΟΣΕ είναι ο φορέας δημοπράτησης, στην ΕργοΣΕ. Ευθύνη έχει και η ΡΑΣ, είπε, ευθύνη έχει η Hellenic Train, έτσι, ευθύνη έχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Λοιπόν, η κρίκη, είπε ο κύριος Ψαρόπουλος, αυτή που είναι κρίσιμη για τις ευθύνες για το έγκλημα των τεμπών, έχουν αναλυθεί και έχουν περιγραφεί στο 1000 σελίδων κατηγορητήριο. Και όπως είπε ο κύριος Ψαρόπουλος, η δήλωση του δημοσίου περί ανθρώπινου λάθους είναι και προκλητική και περιορίζει τα αίτια τώρα για αυτό το έγκλημα μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα, που φυσικά δεν ισχύει και θα αποδειχθεί, όπως είπε. Αυτή η δίκη, λοιπόν, σε αυτή τη δίκη λοιπόν σήμερα ήταν παρόντες και κάποιοι από τους κατηγορούμενους, γιατί τις προηγούμενες μέρες ήταν ελάχιστοι, όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο κύριος Σπύρος Πατέρας, ο επιβλέπων σιδηροδρομικών συστημάτων, ο κύριος Παύλος Κουζής, ο επιβλέπων σιδηροδρομικών ο κύριος Σταμάτης Ελευθερίου, επίσης επιβλέπων και αυτός, και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΕργοΣΕ, ο κύριος Χρήστος Διονέλης. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, για τη δίκη των τεμπών, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, γιατί δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει καταρχήν εμφανιστεί η αλήθεια, έτσι. Με βασικό ζητούμενο πάντα είναι γιατί, ποια ήταν η αιτία για την οποία έγινε η συγκάλυψη στη συνέχεια, ένα. Και δεύτερον, ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα, έτσι. Και τις περιέγραψε σήμερα ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο δικηγόρος, σε μια πραγματικά σημαντική παρέμβαση, έτσι, που υπήρξε εκεί. Λοιπόν, κατά τα άλλα υπήρξαν και εντάσεις μεταξύ των συγγενών. Υπάρχει και νευρισμός, υπάρχει οδύνη, έτσι. Αυτό μην το... Και εντάξει, δεν πρέπει, η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να προβάλλουμε εμείς την οδύνη των ανθρώπων. Την καταγράφουμε, αλλά που δημιουργεί εντάσεις και λοιπά. Αυτά τα επεισόδια δεν βοηθάνε. Εκείνο που πρέπει να προβάλλουμε είναι τα στοιχεία που οδηγούν στην αλήθεια. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Προσέχετε τη ζέστη.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι μία.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Άλμα 3,3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent, φτάνοντας στα 90,97 δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές αντέδρασαν μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επιδρομή από ακρίδες καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε Καβάλα, Θάσο, Παγκαίου, Δράμα και Ξάνθη. Τα έντομα κατακλείζουν ακόμη και τα αστικά κέντρα λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων. Οι ειδικοί καθησυχάζουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ωστόσο οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών. Περιπέτεια μέσιο τέλος για 6 Ρουμάνους τουρίστες στη Θάσο, όταν το σκάφος που είχαν νοικιάσει ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποτού. Οι επιβαίνοντες έπεσαν άμεσα στη θάλασσα και περισυλλέχθηκαν από παραπλέοντα σκάφη και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Καβάλας σε 3 ψαροταβέρνες παραθαλάσσιας περιοχής. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν λόγω μη αναγραφής αλκοολούχων ποτών στους κτημοκαταλόγους των καταστημάτων. Η επιτυχημένη παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» του Τζότζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη αύριο Τρίτη στις 9 στο Φρούριο της Καβάλας.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επιστρέφοντας εκεί μετά από το 2010. Αποδοκιμασίες ακούστηκαν από τις κερκίδες όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για την τελετή απονομής του τροπέου του Παγκόσμιου Κυπέλου. Ο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο γήπεδο με ελικόπτερο, παρέμεινε στο βάθρο μαζί με τους Ισπανούς παίκτες, προτού κληθεί να απομακρυνθεί, όταν ο αρχηγός Ροντρί ετοιμαζόταν να σηκώσει το τρόπαιο μπροστά σε ένα πλήθος φωτογραφών.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμη μεταβλητή, 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920 62 472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
10: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
15: Coffee Press.
14: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
16: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
17: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Από το Γιώργο Αυτιά, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Λέει θα δώσει ο Γιώργος Αυτιάς επίδομα γέννησης από τους Δήμους, θα δώσει φόρο απαλλαγή των τελών ταξινόμησης για τα γιοταχή. Αλλά πώς είναι ο φωτός, μα. Και λέει στους παιδικούς σταθμούς, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, θα παίρνεις βάουτσερ αν έχεις 4 παιδιά και άνω. Και άνω. 5, 6 κτλ. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κολάμπια. Τα έργα τελικά μετρούν περισσότερα από λόγια. Θυμάστε έναν άσχετο που έλεγε σημασία έχει επικοινωνία και όχι ουσία. Άσχετος. Ενώ τώρα ο Κολάμπια το είπε, τα έργα τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, οπότε λογικά συνταξιουχικό. Και πράγματι, οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 ταξιούχους. Πόσο κερδίζουν στην τσέπη από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 27. Ναι, αλλά να υπολογίσουμε και το 28 και το 29 και το 30, έτσι. Όχι μόνο το 27. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Μελέτη σοκ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ένας στους τρεις γιατρούς δεν μετράει την πίεση των ασθενών. Μετρήστε την μόνη σας τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τα νέα. Μπορώ να χτίσω. Ερώτηση. Κανείς δεν ξέρει με αποσιοποιητικά. Αυτά λέει είναι για τα εκτός σχέδιο δόμηση. Εκτός σχεδίου. Δηλαδή πάει άλλος, ρωτάει, έχω εκτός σχεδίου. Ναι, λέει, μπορώ να χτίσω. Και το απαντά. Κανείς δεν ξέρει. Τώρα μπερδεύτηκαν. Δεύτερο θέμα στα νέα. ΣΥΡΙΖΑ. Σε άσκηση ενότητας με τριαρχία. Τριαρχία. Είναι τρεις δηλαδή. Μπορώ να χτίσω σε εκτός σχεδίου δόμηση. Δημοκρατία. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Έγινε το μνημόσυνο για τους πεσόντες στην Κύπρο. Σήμερα είναι και η επέτειος για την εισβολή. Και τώρα ποια είναι η προσβολή. Λέει ο Τασούλας και η Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν με τα χέρια τους τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Τα οποία έπρεπε να τα γκρεμίσουν, δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή από το Μαξίμου για τις υπηρεσίες σε εισαγωγικά που προσέφερε στον Προκοπίο. Ο Προκοπίο είναι ένας εφοπλιστής, μεταφέρει, αν κατάλαβα καλά, ρώσικο αέριο. Ζήτησε η Κομισιόν κάποια μέτρα κατά των μεταφορών και της Ρωσίας κτλ. Και εμείς είπαμε όχι, και αυτό για τον Προκοπίο. Τώρα, γίναν τέτοια πράγματα. Δεν το πιστεύω. Εστία. Πάγος της Κομισιόν, την οποία τη γράφει ο Μανώλης Κοτάκης με δύο μη και δύο σίγμα, περίεργο, στον Πρωθυπουργό, στον Κολάμπια δηλαδή, για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Δηλαδή, επειδή ο Κολάμπια επιτέθηκε σε αυτή τη Ρουμανοτουρκάλα την Κοβέση, τον βάλανε σε πάγο από την Κομισιόν. Θα τον βγάλουν σε κάποια φάση. Εθνικός Κήρυκας Κωνσταντίνος Τασούλας. Μου λείπει η πιο ανεπίσημη συμμετοχή μου στη ζωή. Αυτό το είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο V Magazine, όπου είπε και άλλα πράγματα. Λέει, επειδή ασχολήθηκε με την πολιτική, δεν ήταν, λέει, καλός σύζυγος και πατέρας. Λέει, αλήθεια σου, πρόεδρος της Δημοκρατίας μας. Τι πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στην παρετή σου Τσιμενδώνη, την καλύτερη υπουργό όχι του πολιτισμού μας εδώ και 200 χρόνια, μετά βέβαια τον Αντώνη Σαμαρά το Μεσίνιο, το Χαλκέντερο, αυτή που κατάφερε να ενώσει όλους τους ανθρώπους του πολιτισμού, εκτός από τον Λιγνάδη και τον Αθερίδη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκη σε ΑΕ από το Πασόκ, μετά φυσικά το Σπύρο Καρανικόλα. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτη, Τανευσχέδη, Δημητριάδη, Σταμάτη, Ζαχαρέ και κατηγορούν την Τσιμενδώνη γιατί νοικιάζει το γεντί κουλέ για γάμους, αραβώνες, βαφτίσια και άλλες κοσμικές εκδηλώσεις. Δηλαδή, συγγνώμη. Θέλει να κάνει ο άλλος δεξίωση για τα βαφτίσια του παιδιού του με θέμα φυλακές επταπυργίου, βασανιστήρια εκτελέσεις. Να του πούμε όχι. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη μας δεν έχουμε Παρθενώνα. Αυτό που λέμε Ακρόπολη είναι οι φυλακές του Ταπυργίου. Το γεντί κουλέ. Το γεντί κουλέ έχουμε, εκεί θα κάνουμε τις δεξιώσεις μας. Πού να πάμε να τις κάνουμε δηλαδή. Θέλει ο άλλος να κάνει γάμο με θεματικό γλέντι από την ταινία Σάρκα και αίμα του Πολ Βερχόφεν με Χάουερ πρωταγωνιστή και η νύφη θα παριστάνει την Τζένιφερ Τζέισον Λι. Λοιπόν, πολύ ωραία γυναίκα. Λοιπόν. Και βάζεις και μουσική Βασίλη Πολυδούρη, ο οποίος Ελληνοαμερικάνος έγραψε τη μουσική για το Σάρκα και αίμα. Πού έχει καλύτερα για να κάνεις τέτοιο θεματικό γλέντι Σάρκα και αίμα από το γεντί κουλέ. Στο γεντί κουλέ θα γίνει ο γάμος. Ή θες να κάνεις γάμο με λαϊκή μουσική. Ποιο είναι το καταλληλότερο μέρος? Το λέει και ο ποιητής. Στο γεντίκου λέει είναι ωραία, πιο ωραία από την Περαία. Που πάτε και κάνετε γλέντια στην Περαία. Στο γεντίκου λέει είναι ωραία. Και αν κάνεις το γάμο Τρίτη-Πέμπτη, ταΐζεις και τον κόσμο σου βγαίνει και φθηνά μακαρόνι. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που ήρθε η ώρα του Πασόκ. Μέχρι λοιπόν να έρθει η ώρα του Πασόκ, εμείς πάμε με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων στα μπαλκόνια μας για να χειροκροτήσουμε το Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον καλύτερο υφυπουργό εθνικής οικονομίας και οικονομικών της Ελλάδας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Χρήστο Πάχτα, τον κορυφαίο δημοσιογράφο στο οικονομικό ρεπορτάζ, μετά φυσικά τον Σταμάτη Ζαχαρό, ο οποίος σπούδασε δημοσιογραφία στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και σπούδασε και κάτι στην Πάτρα, αλλά δεν θυμάται ακριβώς πού, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τις τελευταίες μέρες είχαμε χάσει τον ύπνο μας, γιατί αυτά τα κολοπόλ of the polls, στην καλύτερη περίπτωση, μας βγάζουν με 119 βουλευτές στις επόμενες εκλογές. Μετά και την ήττα δηλαδή της Σάκαρη, τα χτυπήματα ήταν απανωτά. Που σημαίνει με ότι με 119 βουλευτές μπορεί ο Κολάμπια να γλιτώνει το ειδικό δικαστήριο, έτσι, γιατί δεν βγαίνει να κάνουν κυβέρνηση αυτοί πασοκοτσι προμαδουρέοι κτλ. Αλλά η Ελλάδα μας θα μπει σε περιπέτειες. Λες δηλαδή με ποιον θα κυβερνήσουμε. Και βγαίνει ο Μαρκόπουλος στο Sky και τι κάνει? Πάει και βάζει στοίχημα με τους δημοσιογράφους του Sky ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του 27, ένα. Και δύο, ότι η Νέα Δημοκρατία θα βγει αυτοδύναμη. Και το λένε οι δημοσιογράφοι του Sky. Τι βάζει στοίχημα? Και τους λέει: εγώ λέει είμαι Πελοποννήσιος και βάζω στοίχημα μία γουρουνοπούλα. Δηλαδή, αν δεν βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία από τις εκλογές, ο Μαρκόπουλος θα κεράσει στους δημοσιογράφους του Sky μία γουρουνοπούλα. Και τι πάνε και κάνουν οι δημοσιογράφοι του Sky? Πάνε και το δέχονται το στοίχημα. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι του Sky μέσα στο σπιτάκι μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι αυτοδύναμη στις εκλογές. Και θα φάνε και γουρουνοπούλα. Αν είναι δυνατόν. Αυτό που λένε, σε τι κόσμο θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας? Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένας Κολάμπια και μετά ο Μαρκόπουλος αρχίσει να τρέχει πάλι πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά, που αν θυμάστε είχε κάνει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που περίμενε στην ουρά κάπου να φάει παγωτό. Πιο πίσω στην ουρά ήταν ο Σαμαράς, τον είπε: πρόεδρε, να φάσεις παγωτό. Λέει: όχι παιδί μου, μείνε εσύ. Και έτσι μπήκε και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπι έχει δίπλα του τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και όλοι αυτοί που περιμένουν στην ουρά για παγωτό. Και τους δίνει ο Μαρκόπουλος τη θέση του. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, σήμερα είναι δωρεάν, γιατί ο κύριος Μαρκόπουλος είναι και υπεύθυνος για τα φορολογικά έσοδα. Οπότε τζάμπα σήμερα τα μηνύματα στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανού Εθνάκης στο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρης της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. 200 χρόνια και κάτι μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, ο Κολάμπια έκανε την Ελλάδα μας κράτος δικαίου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Η Δούρου. Η Δούρου. Αυτό μας τρέχει. Λοιπόν, η Δούρου, προφανώς. Αλλά γιατί? Γιατί η Δούρου φταίει για όλα και συμφέρει. Που μου βγάλε και ανακοίνωση και λέει θέλει να λύσουμε και το Κυπριακό. Αν είναι δυνατόν. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Για πρώτη φορά βγαίνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι πλέον η Ελλάδα μας είναι κράτος δικαίου. Έτσι. Μετά από 7 χρόνια συστηματικής δουλειάς, μετά από 7 χρόνια αναμέτρησης με τις παθογένειες του παρελθόντος, μετά από 7 χρόνια που βγάζαμε κάτω από το χαλί όλα αυτά τα έσχη που έκρυβαν κάτω από το χαλί οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με εξαίρεση αυτή του 90-93 που ήταν ο μπαμπάς του Κολάμπια, μετά από 7 χρόνια που ο Κολάμπια ζητούσε συγγνώμη και αναλάμβανε την ευθύνη για τα απίστευτα λάθη που είχαν κάνει οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί, με εξαίρεση του μπαμπά του, μετά από 7 χρόνια που στην Ελλάδα μας ποτέ κανένας δεν άκουσε τίποτα για διαφθορά, για διαπλοκή, για εκμαυλισμό, για μαφία, για σκάνδαλα, η Ελλάδα μας έγινε, δηλαδή την έκανε ο Κολάμπια, επιτέλους κράτος δικαίου. Και αυτό, όπως είδατε, το κρύβουν οι εφημερίδες, το κρύβουν τα βοθροκάναλα της διαπλοκής και μάλιστα, όπως τα έλεγε ο Ανεψιός Δημητριάδης, και της χοντρής διαπλοκής. Θέλω να πάμε 7 χρόνια πίσω, έτσι, αν μπορείτε να το κάνετε κι αυτό. Σκεφτείτε τι παρέλαβε ο Κολάμπια το καλοκαίρι του 2019. Μία χώρα γονατισμένη, βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη διαφθορά, στη διαπλοκή. Κάνανε κουμάντο, όπως είχε πει και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, οι συμμορίες με τα Καλάσνικοφ. Είχαμε υπουργούς οι οποίοι στη συνέχεια καταδικαστήκανε στο ειδικό δικαστήριο. Σατανικός εισαγγελέας Παπαγγελόπουλος, Νίκος Παπάς 13-0. Με το νόμο Παρασκευόπουλου είχαν βγει έξω όλοι οι εγκληματίες. Έτσι. Άδειες οι φυλακές. Μύγες βαρούσαν οι δεσμοφύλακες. Και είχαμε και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, αν θυμάστε τότε, τα άρπαξε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Και αναρωτιέμαι πραγματικά πόσο δύσκολο ήταν να αλλάξει αυτή η χώρα. Έτσι. Εγώ θα έλεγα αδύνατο. Δεν το πίστευα. Αλλά ο Κολάμπια τα κατάφερε. Και κυρίως τα κατάφερε γιατί του δώσαμε τη δεύτερη ευκαιρία του 2023 και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να του δώσουμε και τη δεύτερη ευκαιρία όποτε και να γίνουν εκλογές. Ακριβώς γιατί το έστειλε η Κομισιόν. Γίναμε κράτος δικαίου. Αν φύγει ο Κολάμπια, χτυπάω ξύλο, θα παραμείνουμε κράτος δικαίου. Αποκλείεται. Ο Κολάμπια έτσι τα κατάφερε. Πρώτη στο τένις με τη Σάκαρη, πρώτη και στο κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη με τον Κολάμπια. Εντάξει, στο τένις βγήκαμε δεύτερη. Ήταν

Νάθλιος ο διαιτητής, προφανώς ήταν άνθρωπος του Νίκου του Παπά, μιλάμε τώρα τα αυτονόητα πράγματα. Τέλος πάντων, στις καρδιές μας και η Σάκαρη είναι πρώτη. Και αντί να βγουν αυτοί οι που πηγαίναν και μας ρουφιανεύαν τόσα χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο και να ζητήσουν γονατιστή ένα συγγνώμη, αυτοί οι ανθέληνες που φέραν εδώ τους Πακιστανούς στην Ελλάδα μας για να μας κάνουν Ισλάμ, βγαίνουνε και ζητάνε και τα ρέστα. Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής, Έλληνας υποτίθεται. 7 χρόνια πήγαινε και μας ρουφιάνευε ότι είχαμε σκάνδαλα, ότι είχαμε διαφθορά κτλ. Και βγήκε και κατηγόρησε ο Αρβανίτης, επειδή ο Κολάμπια βγήκε και πανηγύρισε για το κράτος δικαίου. Και λέει ο Αρβανίτης, ο κόσμος λέει, θυμάται λέει, τις υποκλοπές, θυμάται τα απευθείας αναθέσεις, τα τέμπη, τις σκιές στη δικαιοσύνη, τις ανησυχίες για την ελευθερία του τύπου. Καμία ανησυχία. Ανησυχούμε εμείς, κύριε Αρβανίτη, για την ελευθερία του τύπου, που σήμερα ούτε μία εφημερίδα δεν έκανε πρωτοσέλιδο ότι ο Κολάμπια, ούτε καν είναι ο Δημοκρατικός δηλαδή. Έτσι δεν έκανε πρωτοσέλιδο, γιατί τις ελέγχουν οι εφοπλιστές, γι' αυτό από αυτόν τα πράγματα. Δεν έκανε πρωτοσέλιδο ότι γίναμε κράτος δικαίου. Λοιπόν, δηλαδή αντί να ζητήσει συγγνώμη ο Αρβανίτης, να πάει να κρυφτεί στο λαγούμι του, αυτό βγαίνει και μιλάει. Αλλά έχω και κάτι χειρότερο. Ένας σαρδανάπαλος κάθισε και διάβασε, λέει, την έκθεση της Κομισιόν. Εμείς δεν είχαμε χρόνο, βλέπαμε τένις, λοιπόν, με τη Σάκαρη. Λοιπόν, και τι βρήκε? Ότι, λέει, από τις 7 συστάσεις, η χώρα μας τελικά υλοποίησε μόνο τη μια μισή και αυτή, λέει, αφορά δευτερεύοντα θεσμικό ζήτημα. Για τα βασικά, λέει, ζητήματα, όπως, λέει, η πρόληψη της διαφθοράς υψηλού επίπεδου, δηλαδή υψηλόβαθμων αξιωματούχων πολιτικών, ο ΠΚΠ κτλ., έλεγχος του τύπου, άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια κτλ., πάλι λέει η Κομισιόν μας έκοψε. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή συγγνώμη, επιτρέπεται κάποιος να κάθεται και να διαβάζει την έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, έτσι, και να μην δέχεται αυτά τα οποία λέει ο Έλλην Πρωθυπουργός που πανηγυρίζει ότι επιτέλους γίναμε κράτος δικαίου. Αν είναι δυνατόν. Τι να πω, χαλάνε οι άνθρωποι στα σχολεία που κάθονται και τους μαθαίνουν να διαβάζουν. Ήθελα να ξέρω σε τι γλώσσα δηλαδή ήταν γραμμένη αυτή η έκθεση. Δεν έχει εκεί ένα μεταφραστικό τμήμα το Μαξίμου ή το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που αν θυμάστε είχαμε μια έκθεση του State Department που λέγανε μέσα οι σαρδανάπαλοι στην Αμερική ότι για τις υποκλοπές κάτι ανεψιός Δημητριάδης κτλ. Και στο ΑΠΕ πήγαν και το σβήσαν αυτό το πράγμα. Τώρα σε αυτή την έκθεση της Κομισιόν που τη βρήκανε και καθίσαν και τη διαβάσανε και λένε ότι δεν έχουμε σημαντική πρόοδο πέρα, λέει, πρόοδο πέρα από ένα δευτερεύον θεσμικό ζήτημα. Έτσι. Καλά, τώρα και αυτό σημαντικό πράγμα είναι, έχουμε πρόοδο. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Καυσόξυλα Μάριος. Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος. Τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Το δοτήσεως, εξαγοράς δηλαδή ενός εκλογικού αποτελέσματος ή ενός μέρους εκλογικού αποτελέσματος, έχουν κατά κάποιο τρόπο είτε ακυρωθεί εντελώς, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης για παράδειγμα, είτε κάποια άλλα πράγματα δεν μπορούμε να τα κινήσουμε, γιατί μας έχει βάλει στο μάτι η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Οπότε, για παράδειγμα, θα ήταν δύσκολο, ας πούμε, να σκεφτεί κάποιος στην κυβέρνηση να οργανώσει τώρα ένα νέο σχέδιο καταλύστευσης κοινοτικών πόρων. Οπότε, κατά έναν τρόπο, ήρθε και η ώρα να μπουν στη μάχη, να εδρώσουν, που λέμε, τη φανέλα και οι χορηγοί της Μητσοτάκης ΑΕ, που είναι ένα περίεργο είδος χορηγού. Έχουν βάλει δηλαδή πολύ λιγότερα λεφτά στο χορηγούμενο από ό,τι τους έχει προσφέρει ο χορηγούμενος. Λίγα βάλαν, πολλά πήραν. Την προπερασμένη Παρασκευή, κάπως στο γόνατο, στο περίπου, ο Κολάμπια ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μια μείωση στις τιμές των καυσίμων, 10 cents πολύ συγκεκριμένα στη βενζίνη, 5 cents πολύ συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κίνηση, στο ντίζελ. Και είπε, δεν θα σας δώσω τώρα διευκρινήσεις, θα σας δώσει κάποιος άλλος, λέει, από Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα, από μια εβδομάδα. Οι διευκρινήσεις που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν πως ο Κολάμπια πήρε τα τηλέφωνά του στους ιδιοκτήτες των δύο δηληστηρίων και τους έπεισε να βάλουν πλάτη και να βάλει ο κάθε ένας από 20 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να έχουμε αυτές τις μειώσεις τιμών στην Αντλία. Τελικά δεν έγινε καμία μείωση. Οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, δηλαδή από 1,899 έως 2,058, αλλά δεν ανεβήκαν. Δεν ανεβήκαν παρόλο που ξανά έχει αναζωπηρωθεί ο πόλεμος στο Ιράν. Έτσι, αλλά δεν ανεβήκαν προς το παρόν. Έχει ενδιαφέρον σε αυτό το θέμα που λέμε για τους χορηγούς ότι τα πρόσμενα κέρδη των δύο δηληστηρίων εδώ στην Ελλάδα από τις αρχές του έτους είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μια εκτίμηση για ένα δισεκατομμύριο, μπορεί να είναι και λίγο υπερβολική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτω από 860-880 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο του 2026, έτσι. Δηλαδή από τα 880 δώσαν τα 40. Έτσι, λοιπόν, για το είπαμε. Ας πούμε, μια έκτακτη φορολόγηση, όπως προτάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, ας πούμε 10%, έτσι, μη τους στερήσουμε και το γάλα των παιδιών τους, έτσι, 10%, θα ήταν 88 εκατομμύρια ή 86 εκατομμύρια ή αν έχει φτάσει το 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια, έτσι. Η κυβέρνηση το αρνήθηκε. Αρνήθηκε έναν έκτακτο φόρο, έτσι, ώστε να στηριχτεί η κοινωνία. Ο Μαρινάκης βέβαια είπε, όχι, εμείς είχαμε κάνει, είμαστε οι μόνοι, λέει, που κάναμε έκτακτο φόρο σε υπερκέρδη δηληστηρίων. Ναι, γιατί ήταν η πρώτη φορά που υπήρξαν υπερκέρδη, αλλά το αρνείται για το 26. Όχι. Οπότε μένουμε με τα 40. 20 το ένα δηληστήριο, 20 το άλλο. Εδώ να πούμε ότι σε αυτό το θέμα, αυτό με τα 10 cents έχει ενδιαφέρον. Δείχνει δηλαδή πως στην Ελλάδα έχουμε μία διαφορά περίπου 40 cents με άλλες χώρες. Πολλοί αναρωτιούνται, μα γιατί ξέρω εγώ εδώ 2 ευρώ και εκεί 1,60. Η διαφορά έχει να κάνει ακριβώς με το ότι η κυβέρνηση επιδοτεί με τα λεφτά του κόσμου τα απρόσμενα κέρδη των δύο δηληστηρίων. Δηλαδή σκεφτείτε, λέει ο άλλος, με 20 εκατομμύρια, 10 cents κάτω. Έτσι, αν ήταν δηλαδή περισσότερα τα λεφτά, δηλαδή αν τα δηληστήρια δίναν μαζί όχι 40 εκατομμύρια, αλλά 400 εκατομμύρια, η βενζίνα στην Ελλάδα πράγματι θα ήταν 1,50 με 1,60. Έτσι, το πολλοί αναρωτιούνται, μα γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Μα η διαφορά υπάρχει γιατί ακριβώς σε αυτή την περίπτωσή μας οι χορηγοί βγάζουν περισσότερα από το χορηγούμενο. Τώρα, πριν από αυτό το σπουδαίο deal με τα δηληστήρια, η κυβέρνηση, αν θυμάστε, έκανε μια συμφωνία κύριων, με τα σούπερ μάρκετ και τους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, βιομηχανία τροφίμων, εισαγωγής κτλ., ώστε να έχουμε μια μείωση στα βασικά καταναλωτικά αγαθά από 5% στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, αλλά από τις 31 Αυγούστου. Γιατί από τις 31 Αυγούστου, έλατε. Τα κέρδη αυτού του συστήματος, σούπερ μάρκετ προμηθευτές, είναι ανεκτίμητα. Είναι ανεκτίμητα, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες συνήθως πέφτουν έξω. Έτσι. Γιατί πάρα πολύ απλά στα σούπερ μάρκετ αναστενάζει η Ελλάδα, όχι στα γήπεδα, όπως τραγουδούσε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Η συμφωνία αυτή είναι εθελοντική από 31 Αυγούστου. Έτσι. Και το εθελοντικό θα είναι από 5% μίνιμουμ μέχρι maximum 15% ή και 20% σε κάποια είδη εθελοντικά για 2 μήνες εθελοντικά. Εθελοντικά μπορεί να είναι και για 4 μήνες. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και με τα δηληστήρια, μιλάμε για την επιστροφή λίγων εκατομμυρίων ευρώ από κέρδη, τα οποία είναι πραγματικά, επαναλαμβάνω, απροσδιόριστα. Δεν μπορεί κανένας να κάτσει και να υπολογίσει το σύνολο των κερδών αυτού του κύκλου. Δηλαδή, λιανικό εμπόριο, σούπερ μάρκετ, βιομηχανία τροφίμων, βιομηχανία πρώτων υλών για τη βιομηχανία τροφίμων και οτιδήποτε άλλο, και εισαγωγής. Δεν μπορεί να προσδιορίσει κανένα. Σούμε, με τα δηληστήρια περίπου το βρήκαμε, έτσι, είναι γύρω στα 900 εκατομμύρια το πρώτο εξάμεινο. Με αυτούς δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή ποια είναι τα κέρδη τους. Στο τελευταίο τρίτο επεισόδιο, έτσι, του σημερινού μαθήματος, που πέφτουν στη μάχη, έτσι, οι χορηγοί της Μητσοτάκης ΑΕ να υδρώσουν τη φανέλα, ήρθε και αυτό που ανακοινώθηκε, ότι οι 4 συστημικές τράπεζες εδώ στην Ελλάδα, μετά φυσικά από πρωτοβουλία και επαφές του ίδιου του Πρωθυπουργού, θα δώσουν 160 εκατομμύρια ευρώ για εργασίες αναβάθμισης των πανεπιστημίων μας, όχι των ιδιωτικών, των δημόσιων, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ να πούμε ότι 160 εκατομμύρια δεν είναι λίγα λεφτά, έτσι. Αλλά είναι, ας πούμε, πολύ λιγότερα από αυτά που έχουν δώσει κυβερνήσεις άλλων χωρών στην Ευρώπη, πολύ μικρότερων χωρών. Για παράδειγμα, στην Κροατία το πρόγραμμα για την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών κτηρίων, των δημόσιων πανεπιστημίων, έτσι, ήταν ένα πρόγραμμα περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δοθήκανε από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το Δημόσιο Πρόγραμμα Επενδύσεων. Αυτό έγινε και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλώς με την Κροατία το έχουμε δεμένο, που λέμε, έτσι. Και εδώ τα 160 εκατομμύρια από τις τράπεζες είναι ένα πολύ μικρό μέρος των κερδών των τραπεζών εδώ στην Ελλάδα, και μάλιστα που είχαμε πάρα πολύ μεγάλα κέρδη στις τράπεζες το 2025, κυρίως από αυτό που λέμε μη τραπεζικές εργασίες, όπως οι προμήθειες πάνω στις συναλλαγές. Συγκεκριμένα το 2025, οι τράπεζες εδώ στην Ελλάδα είχαν συνολικά κέρδη 4 δισεκατομμύρια 650 εκατομμύρια ευρώ και οι μέτοχοι τους απήλαυσαν κέρδη 2 δισεκατομμύρια 830 εκατομμύρια ευρώ, μάλιστα με φόρο στα μερίσματα 5%, που είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρωζώνη. Από αυτά, έτσι, θα δώσουν τα 160, όλοι μαζί, η κάθε μία δηλαδή 40 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, το όλο σκηνικό δεν θυμίζει ευρωπαϊκή χώρα του 2026. Πιθανά να θυμίζει ευρωπαϊκή χώρα, ξέρω εγώ, του 1926. Έτσι λοιπόν. Όπου ο κυβερνήτης, ας πούμε, έρχεται σε επαφή με αυτούς που βγάζουν πολλά λεφτά και βγάζουν πολλά κέρδη και έρχεται σε συνεννόηση μαζί τους να κάνουν κάποιες χορηγίες στην περίπτωση αυτή για να υπάρχουν επενδύσεις στα κτίρια, στο κτηριακό απόθυμα που λέμε των δημοσίων πανεπιστημίων. Δεν είναι καθόλου αστείο το θέμα, αλλά η πλάκα έχει και πλάκα πως η Μητσοτάκης ΑΕ όλο αυτό το διάστημα και εδώ μέχρι να πάμε σε εκλογές θα μας μιλάει, θα μας λέει παραμύθια για την Ελλάδα του 2030. Άρα εδώ νομίζω έχουμε αρχίσει λίγο να καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι τα πράγματα να αλλάξουν. Και αυτό, ας πούμε, ας το δουν λίγο και αυτοί που είναι έτσι πολύ φιλοευρωπαίοι, αν θυμάστε εκείνοι, οι μένουμε Ευρώπη που λέγανε. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για όταν η υπόθεση είναι δεμένη. Ο επαγγελματίας δημοσιογράφος εδώ στην Ελλάδα, ειδικά οι νεότεροι συνάδελφοι ή τα παιδιά που τώρα σπουδάζουν δημοσιογραφία και κάνουν κάποια και τα πρώτα βήματά τους ενώ σπουδάζουν σε αυτό το χαμερπές επάγγελμα, θα πρέπει να ξέρουν πως η δουλειά γίνεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό είναι μιας πολύ βαλκανικής γωνιάς. Δηλαδή αυτά τα οποία συμβαίνουν στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριφορές, στάσεις, προχειρότητα, αρπακόλα, καταστάσεις, φιλίες, εχθρότητες, μη τήρηση βασικών κανόνων που αφορούν την αξιοπιστία των ΜΜΕ, που είναι παγκόσμιοι κανόνες, όλο αυτό το πακέτο το συναντάμε βασικά στη γειτονιά μας. Δηλαδή στην Αλβανία, στην Βόρεια Μακεδονία, στη Σερβία, στη Βουλγαρία και φυσικά στην Τουρκία. Που πάντα δεν λέγανε εδώ πέρα, τα ΜΜΕ στην Τουρκία, πώς είναι έτσι, χάλια κτλ. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Προφανώς, εντάξει, η Ελλάδα ανήκει πάρα πολλά χρόνια στη Δύση, δεν πέρασε και από κομμουνισμό. Τα ελληνικά ΜΜΕ είναι αλήθεια ότι έχουν κάποιες περισσότερες επιρροές από αυτό που υπάρχει, ας πούμε, πιο πάνω στην Ευρώπη, πιο δυτικά, σε σχέση, ας πούμε, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αλβανίας. Αλλά και εδώ καλό είναι να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Μην είμαστε εντελώς βέβαιοι ότι πάμε καλύτερα σε σχέση με τα ΜΜΕ της Αλβανίας ή της Βόρειας Μακεδονίας ή της Βουλγαρίας ή της Τουρκίας. Έτσι. Εδώ να πούμε ότι στο που κάνουμε εδώ πέρα στο τέλος της εκπομπής, στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας, πολλά από τα μαθήματά μας έχουν να κάνουν με το να βρούμε μια επαφή με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, αλλά και στις ΗΠΑ της Αμερικής. Με κανόνες δηλαδή που εφαρμόζονται εκεί, αλλά δεν εφαρμόζονται εδώ. Αλλά θα έπρεπε να εφαρμόζονται και εδώ, για να αυξήσουν την αξιοπιστία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλες τις χώρες υποτίθεται ή πρέπει να παίζουν και ένα ρόλο σε αυτό που λέμε ποιότητα της δημοκρατίας. Ας δούμε λίγο την υπόθεση τώρα της Μαρφίν ξανά. Στα νέα Σαββατοκύριακου, που να πούμε είναι αβαρχίδα του απογευματινού τύπου στην Ελλάδα κτλ, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έγινε πρωτοσέλιδο για ακόμα μια φορά και ο τίτλος ήταν «Η υπόθεση είναι δεμένη» και αναφερόταν στην υπόθεση της Μαρφίν και στις πρόσφατες συλλήψεις. Το πρωτοσέλιδο αυτό είναι, ας πούμε, ο ορισμός του, σε εισαγωγικά βάλτε το, του αλβανικού πρωτοσέλιδου. Έτσι. Δηλαδή ποτέ καμία εφημερίδα στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Γερμανία δεν θα έκανε πρωτοσέλιδο αυτή τη δήλωση του εκεί υπουργού δημόσιας τάξης, εσωτερικών που ανήκει η αστυνομία. Για μια υπόθεση ανοιχτή, μια υπόθεση εντάξει τρομοκρατίας, όπου έχει γίνει σύλληψη, είναι πιθανά να είναι οι δράστες, πιθανά και να μην είναι, αλλά πουθενά δεν θα έπαιζε τέτοια δήλωση, ενώ ακόμα βρισκόμαστε σε μια φάση ανακρίσεων, έρευνας από τις δικαστικές αρχές, τις ανακριτικές, τον εισαγγελέα κτλ. Δεν θα γινόταν ποτέ πρωτοσέλιδο μια τέτοια δήλωση από τον υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό. Και δεν θα γινόταν ποτέ πρωτοσέλιδο για μια τέτοια δήλωση, γιατί ποτέ κανένας υπουργός δεν θα έκανε τέτοια δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα όμως και να έκανε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα κρατούσαν μια απόσταση. Προσέξτε τώρα, προφανώς για τις διοκτικές αρχές, οι οποίες υποτίθεται σε μια χώρα όπου υπάρχει κράτος δικαίου, οι διοκτικές αρχές σε μια χώρα που υπάρχει κράτος δικαίου έχουν μια απόσταση από την πολιτική ηγεσία. Έτσι, λοιπόν. Όπως ας πούμε για παράδειγμα και οι δικαστικές αρχές έχουν μια απόσταση θεσμοθετημένη από την πολιτική ηγεσία. Αλλά και οι ιδιοκτικές αρχές και η αστυνομία σε μια χώρα με κράτος δικαίου έχει μια απόσταση από την πολιτική ηγεσία. Λοιπόν, είπαμε εδώ ζούμε Βαλκάνια. Οι ιδιοκτικές αρχές προφανώς θεωρούν ότι η υπόθεση είναι δεμένη. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Αλλά το τι είναι τελικά θα το αποφασίσει στη συνέχεια η δικαιοσύνη. Έτσι. Δεν το αποφασίζει ο υπουργός. Αν είναι η υπόθεση δεμένη. Επίσης, σε συγκεκριμένη συνέντευξη, ας πούμε, του Χρυσοχοΐδη, με τον τίτλο «Η υπόθεση είναι δεμένη», ο Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στο περίφημο ανώνυμο email και είπε πως η υπόθεση είναι δεμένη. Έτσι.
Αλλά δεν είναι, λέει, το email, λέει, τίποτα σοβαρό. Δηλαδή, εμείς, λέει, την υπόθεση τη δέσαμε. Όχι τώρα ότι ένα παλιό email, ας πούμε, μας βοήθησε. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν. Γιατί το είπε αυτό ο Χρυσοκοίδης? Γιατί όχι μόνο στους νομικούς γενικώς, αλλά και στους δικαστικούς κύκλους υπάρχει ένας προβληματισμός για το περίφημο ανώνυμο email. Δηλαδή, ότι το ανώνυμο email δεν δένει την υπόθεση. Η εφημερίδα, λοιπόν, έδωσε την ευκαιρία στο Χρυσοκοίδη να περηφανευτεί πως η υπόθεση δέθηκε χωρίς το email, το ανώνυμο. Λοιπόν, ενώ σε πρώτο χρόνο, αν θυμάστε, τι λέγανε? Ότι φτάσαμε στους δράστες εξαιτίας του περίφημου ανώνυμου email. Και αυτό το λέγανε και οι δημοσιογράφοι. Λέγανε οι ιδιωτικές αρχές, φωτογραφίες εκεί από το καλοκαίρι κτλ. Η τσάντα, το καπέλο, ας πούμε, ένα μαντίλι κτλ. Αλλά φτάσανε στους δράστες μέσα από το περίφημο ανώνυμο email. Τώρα, αυτό όπου ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο ένα, έτσι, δίνει την ευκαιρία στον υπουργό να διορθώσει ένα λάθος. Να διορθώσει ένα λάθος χειρισμό, το που λέγανε στην αρχή, ότι φτάσαμε στους δράστες εξαιτίας του ανώνυμου email, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ στα Βαλκάνια. Έτσι. Πιο πάνω στην Ευρώπη και πιο δυτικά, ακόμα και φιλοκυβερνητικά μνημεία, που υπάρχουν και εκεί, έτσι, φιλοκυβερνητικά μνημεία, αντιπολιτευόμενα κτλ., δεν δίνουν τέτοιες δυνατότητες στους υπουργούς. Αν δηλαδή γίνει μια γκάφα, τα ΜΜΕ δεν δίνουν τη δυνατότητα στον υπουργό ή, ξέρω εγώ, στον αρχηγό της αστυνομίας, στον επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, στον οποιοδήποτε, να διορθώσει την γκάφα. Την κρατάν την γκάφα. Τώρα, μια και πιάσαμε τα δικαστικά, πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Οι διώξεις 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και άλλων περίπου 18 στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, πολιτευτών κτλ. Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι αλήθεια πως και τα ελληνικά ΜΜΕ, ακριβώς επειδή υπάρχει και μια επιρροή λίγο από την κεντρική και τη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη, δεν παίξανε αυτό το γελίο ότι ο Κολάμπια ζήτησε συγγνώμη. Ζητήστε συγγνώμη. Έτσι, ακόμα, δηλαδή, π.χ. ξέρω και η Καθημερινή που τη λες και φιλοκυβερνητική, αυτό το θέμα το έσβησε. Τη συγγνώμη. Αλλά όμως και εδώ έχουμε αυτό. Η υπόθεση είναι δεμένη. Όχι για τις καταδίκες. Η κυβέρνηση λέει πως όλοι οι κατηγορούμενοι θα αθωωθούν. Δεν είναι δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης να κρίνει ότι η υπόθεση είναι δεμένη για την αθώωση των 4 βουλευτών και των άλλων 18 στελεχών του κυβερνώντος κόμματος και πολιτευτών κτλ. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η δημόσια, τα ιδιωτικά, τα περισσότερα κτλ., προβάλλουν αυτή τη θέση της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να την κρύψουν, αλλά πρέπει να την προσεγγίσουν. Δηλαδή, δεν είμαστε στη φάση ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει: έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Μάκη το Βορύδη που είδε την υπόθεση και τους αθώσε όλους. Η κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση δεν λέει: έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, στη δικαιοσύνη. Λέει ότι η δικαιοσύνη σε αυτή την υπόθεση θα κληθεί να δώσει εξετάσεις. Εδώ, λοιπόν, για τον επαγγελματία δημοσιογράφο φαίνεται ένα μοτίβο με αυτό με τις δεμένες υποθέσεις. Η κυβέρνηση δηλαδή που έχουμε εδώ στην Ελλάδα φαίνεται να προσπαθεί να υπαγορεύσει στη δικαιοσύνη αποφάσεις που πρέπει σε εισαγωγικά να πάρει δικαιοσύνη και αποφάσεις που δεν πρέπει να πάρει. Δεν πρέπει να πάρετε αυτή την απόφαση, πρέπει να πάρετε την άλλη. Οπότε ήταν και κάπως αστείο αυτή η έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ. Στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 25920 62 472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
13: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
14: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά
14: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
15: από το e-Pavla Radio,
14: από το live24.gr.
15: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Αναμένεται να επιχειρήσει να ενισχύσει τη συσπήρωση στο εσωτερικό του κόμματος την ώρα που η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί το πολιτικό κόστος από τη δίωξη 4 βουλευτών της για την υπόθεση του ΠΚΠ. Η συνεδρία είχε προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί, αλλά μεταφέρθηκε τελικά για το απόγευμα στις 4. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Αθήνα επανέλαβε τη θέση της για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει ότι παραμένει ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση ζήτησε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, χαρακτηρίζοντας το Κυπριακό ανοιχτή πληγή. Παράλληλα, έκανε λόγο για επικίνδυνες για τα συμφέροντα του νησιού ευθυγραμμίσει στο πλαίσιο συμμαχιών που υπηρετούν συμφέροντα τρίτων, όπως ενδεικτικά το Ισραήλ, όπως είπε, που πρωταγωνιστεί στη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και των Ηνωμένων Πολιτειών που συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, αποσταθεροποιώντας το σύνολο της περιοχής. Ένταση στη δίκη των Τεμπών. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τρουμελού σε εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων αναβολής της δίκης για τα Τέμπη. Τα αιτήματα υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, που βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι για τη Σύμβαση 717 στη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι εισαγγελίες πρότεινε επίσης να απορριφθούν ως αβάσιμες οι ενστάσεις για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τέταρτος συλληφτής για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 25χρονος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού στους δύο φερόμενους, στους φυσικούς αυτούργους, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Σημαντική δικαστική απόφαση για τις συνθήκες εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία εκδόθηκε στην Κρήτη, με δικαστήριο να επιδικάζει αποζημίωση 20.000 ευρώ σε γιατρό του ΕΣΥ για ηθική βλάβη λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης. Η απόφαση αφορά γιατρό του νοσοκομείου Ρεθύμνου, η οποία έχει παραιτηθεί κατακέλλοντας ότι η υποστελέχωση και ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες εργασίας την οδήγησαν σε ψυχική και σωματική εξάντληση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σήμερα και μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με επίκεντρο τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία στα υπηρετικά θα φτάσει τοπικά μέχρι και 41 βαθμούς. Συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Ισπανία στεύτηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Με γκολ του Φεράν Τόρες, στο 106 της παράτασης, η Ρόχα επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στο Νιου Τζέρσι και βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου. Με δάκρυα στα μάτια και μέσα σε αποθέωση, αποχαιρέτησε το χορτάρι Λιονέλ Μέσι στην τελευταία του παράσταση με την εθνική ομάδα. Με γιουχαίσματα και αποδοκιμασίες υποδέχθηκε η πλειονότητα του κοινού τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, όπου συμμετείχε στην απονομή του κυπέλου από κοινού με τον Ινφαντίνο. Στη Μαδρίτη, χιλιάδες φίλαθλοι και σε άλλες μεγάλες πόλεις βεβαίως ξεκίνησαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την επιτυχία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας που λύγησε την Αργεντινή και ανέβηκε ξανά στην κορυφή του κόσμου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν για ένατη συνεχόμενη νύχτα τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων του Ιράν. Ο Τραμπ έκανε λόγο για συντριπτικά πλήγματα στις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απάντησε με νέα εκτόξευση πυράβλων εναντίον χωρών του κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις. Νέες αναταράξεις στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια του βαρέλι. Σε νέα πολιτική εποχή έρχεται από σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο με τον Άντι Μπέρναμ να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Η αλλαγή στην ηγεσία πραγματοποιείται χωρίς προώρες βουλευτικές εκλογές, καθώς το Εργατικό Κόμμα διατηρεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία. Νωρίτερα ο Κιρ Στάρμερ εκφώνησε την τελευταία του ομιλία έξω από την Downing Street και στη συνέχεια θα μετέβει στα ανάκτορα του Buckingham για να υποβάλει την παραίτησή του στον Κάρο. Και ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, με τον υδράργυρο στα υπηρετικά να φτάνει μέχρι 41 βαθμούς. Γενικά άθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευνοείται και η μερική μεταφορά αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά. Στην Αθήνα, θερμοκρασία μέχρι 38 βαθμούς και έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια ξεκινάμε με Μουντιάλ. Αλέκα Ζουμί, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
18: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
17: Λοιπόν, έλεγα και στην αρχή για τους διάφορους λόγους που θα αναπτύξουμε, δεν είναι μόνο ένα ποδοσφαιρικό γεγονός πια. Η νίκη της Ισπανίας με όλα όσα είχαν προηγηθεί, έτσι.
18: Καταρχάς, να πούμε ότι τότε ήταν ο Αντρές Ινιέστα στον τελικό το 2010 με την Ολλανδία που είχε λυτρώσει τη Ρόχα στο 116 της παράτασης. Χθες πήρε τη σκητάλη ο Φεράν Τόρες, ο παίκτης της Μπαρτσελώνα και πάλι στο 106 του επιπλέον χρόνου. 0-0 είχε λήξει η κανονική διάρκεια του αγώνα. Έστειλε την ομάδα του Λίζε Φουέντε στην κορυφή του κόσμου. 1-0 επί της Αργεντινής. Μια Αργεντινή που στάθηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων απέναντι σε μια Ισπανία που κατέκτησε τον τίτλο καθόλου δίκαια, έτσι, Κατερίνα, σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Αλλά και χθες τον μεγάλο τελικό κατάφερε και να περιορίσει τον Λιονέλ Μέση και να βρει απαντήσεις στο πολύ, πολύ, πολύ σκληρό παιχνίδι των Αργεντινών. Ενδεικτικό ότι ο Έντσο Φερνάντες έφυγε με αποβολή, με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μια αποβολή που έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα και στην έκβασή του. Αν και δεν μπορούσε να βρει κανένα, δεν έβρισκε τρόπο που θα μπορούσε η Αργεντινή να σκοράρει σε αυτή τη μόνιμα κλεισμένη άμυνα της Ισπανίας. Τα υπόλοιπα ήταν αυτό που είχαμε προαναγγείλει. Δυστυχώς το είδαμε να συμβαίνει. Το θέατρο του παραλόγου. Είδαμε, δεν ξέρω αν τελικά βγήκε στο επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο θέλησε να παίξει ο Ντόναλντ Τραμπ, Κατερίνα, και να οικειοποιηθεί αυτό το σπουδαίο θέμα.
17: Τι να οικειοποιηθεί με τη στάση που είχε κρατήσει όμως, και μόνο το ύφος του, ξαναλέω, όταν έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο και τα γιουχαίσματα και οι αποδοκιμασίες. Ήταν αρκετά, νομίζω.
18: Ήταν σχεδόν λυπηρό το θέαμα. Αν με ρωτάς, δηλαδή αυτό που εγώ ένιωσα ήταν ότι είναι θλιβερό. Όπως και ήταν θλιβερό το ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι έπρεπε να φύγει από το πόδιουμ την ώρα που πανηγύριζαν οι παίκτες της Ισπανίας. Χρειάστηκε
17: να
18: τρέξει
17: στο πλάνο
18: ο Τζιάννη Ινφαντίνο. Ναι, ακριβώς. Χρειάστηκε να τρέξει ο Τζιάννη Ινφαντίνο, να τον τραβήξει πιο πέρα από το πλάνο. Έγινε πάντως αυτό. Ναι. Απόλυτα εργαλειοποιήθηκε αυτό το Μουντιάλ από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τα δυο τους χέρια, Ινφαντίνο και Τραμπ, από κοινού παρέδωσαν το σπουδαίο τρόπαιο στους ποδοσφαιριστές και στον αρχηγό της Ισπανίας. Και έπειτα είδαμε όλο αυτό, είδαμε αυτό το σώμα. Το ημίχρονο, το οποίο έχει επικριθεί πάρα πολύ και από πάρα πολλούς, όχι μόνο από τους φιλάθλους, αλλά και από επιστήμονες που λένε πως ευλαπτικό μπορεί να αποβεί μια τέτοια αλλαγή για τους ποδοσφαιριστές. Χρειάζεται να κάνουν δεύτερη φορά ζέσταμα χθες οι παίκτες της Αργεντινής και της Ισπανίας για να ξαναμπούν μετά το δεύτερο ημίχρονο, να ξαναπαίξουν και παράταση, ενδεχομένως να πήγαινε και στα πέναλτι. Είναι δυστυχώς, παραμένει ο ποδοσφαιριστής ο τελευταίος τροχός της αμάξης, αυτός που έπρεπε να είναι πρωταγωνιστής.
17: Εντάξει. Πάντως είναι από τα πιο πολιτικά μουντιάλ το φετινό, έτσι το λέγαμε και στην αρχή της διοργάνωσης, φάνηκε και στο τέλος πλέον, έτσι.
18: Είναι ξεκάθαρα το πιο πολιτικοποιημένο μουντιάλ, Κατερίνα, ξεκάθαρα το πιο εργαλειοποιημένο παγκόσμιο κύπελο. Ξεκάθαρα το πιο ενδεχομένως βρώμικο, και γιατί θα το πω αυτό, γιατί δεν είναι πάντα η διαφθορά, και τα είδαμε και στο Κατάρ, είδαμε το Qatar Gate, είδαμε το σκάνδαλο με τη διαφθορά της FIFA, πόσοι άνθρωποι χρηματίστηκαν και πόσα στελέχη της για να δοθεί το Μουντιάλ στο Κατάρ κλπ. Εδώ όμως υπήρξε μια άλλου τύπου βρωμιά, αν θες τη γνώμη, ενδεχομένως κάποιες περιπτώσεις να είναι και ισχυρότερη. Και αφορά τα δικαιώματα, αφορά το ότι επιλέχθηκε η αγάπη για να σταλεί ένα τελευταίο μήνυμα την ώρα που αυτή η χώρα έχει δολοφονήσει χιλιάδες παιδιά, και όχι μόνο εκτός συνόρων με τους πολέμους που έχει ενεργούς αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ, αλλά και εντός της χώρας της. Παιδιά μεταναστών και μετανάστες. Ήταν η καταπάτηση κάθε ατομικού δικαιώματος όσον αφορά πολλούς ποδοσφαιριστές, πολλές ομάδες και πολλούς φιλάθλους. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να μπουν στις ΗΠΑ, γιατί απλά το απογόρευσαν οι ΗΠΑ χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, απλώς και μόνο λόγω εθνικότητας. Ήταν η καταστρατήγηση κάθε ατομικού δικαιώματος, η αντίληψη μάγκα ακριβώς και η πιο ενδεχομένως μελανή σελίδα στην ιστορία της FIFA. Ρισκάρουμε να το πούμε τη στιγμή που η FIFA έχει σταθεί στο παρελθόν αγκαλιά με τη χούντα του Βιντέλα, ας πούμε, το 1978, και αγκαλιά και με άλλες χούντες, και δεν έφερε ποτέ αντίρρηση, αλλά ήταν σύμμαχος αυτών των καθεστώτων. Παρόλα αυτά, το φετινό... νομίζω ότι θα χρειαστεί πολύ μεγάλο σκόπο στη συνέχεια για να ξεπεραστεί όλα αυτά τα μελανά σημεία δηλαδή που άφησε.
17: Ναι. Και το γεγονός ότι ο Νετανιάχου ευλόγησε εντός εισαγωγικών την Αργεντινή.
18: Ήταν πάρα πολύ φυσικό αυτό να συμβεί.
17: Ναι, είναι φυσικό, αλλά πολύ φυσικό.
18: Ο Νετανιάχου με τον Μιλέη είναι από την πρώτη στιγμή αλληλοϊποστηριζόμενοι. Από την πρώτη στιγμή.
17: Με τον πρόεδρο της Αργεντινής, ναι.
18: Με τον πρόεδρο της Αργεντινής, ναι. Ακριβώς, αλληλοϊποστηριζόμενοι όσο δεν πάει. Ο Μιλέη δεν ήταν στο γήπεδο.
17: Ναι, ευτυχώς, γιατί δεν πήγε.
18: Γιατί αυτό που βγαίνει μέσα από τα ρεπορτάζ είναι ότι δεν ρίσκαρε να ακούσει και ο ίδιος πάρα πολλά ευχαρίσματα από το λαό του. Και εδώ αξίζει να πούμε, Κατερίνα, ότι ας αφήσουμε απ' έξω τους λαούς κάποια στιγμή, ας μην τους ταυτίζουμε απόλυτα με τις ηγεσίες τους, γιατί είναι πάρα πολύ κρίμα.
17: Σύμφωνοι, αλλά από την άλλη, το ποιος εκπροσωπεί ένα λαό, αυτός που εκπροσωπεί ένα λαό, οφείλει να συμπορεύεται με το αίσθημα του λαού αυτού.
18: Το βλέπουμε και στα εντός μας πάντως.
17: Γενικώς το λέω και εγώ. Ακριβώς.
18: Έχουμε τον ελληνικό λαό να συμπορεύεται με τον Παλαιστινιακό, ναι, ναι, και την ελληνική κυβέρνηση να είναι αγκαλιά με τον κύριο Νετανιάχου.
17: Αυτό και το γεγονός ότι ο Γιαμάλ σήκωσε την Παλαιστινιακή σημαία σε μια διοργάνωση αυτού του Βεληνικούς.
18: Δεν ήταν σε αυτή τη διοργάνωση.
17: Εντάξει, ναι, ήταν... δεν ήταν σε αυτή. Αλλά...
18: Ο Γιαμάλ σήκωσε την Παλαιστινιακή σημαία στους πανηγυρισμούς της Μπαρτσελώνα.
17: Ναι.
18: Και το σημαντικό ποιο είναι εδώ, Κατερίνα, ότι ο Ισπανικός λαός έχει ταχθεί υπέρ της Παλαιστίνης, ο Πέντρο Σάντσεθ έχει ταχθεί υπέρ του δίκαιου, έχει υπέρ από, από το Παλαιστινιακό,
17: ακριβώς,
18: έχει ταχθεί υπέρ του δίκαιου σε πάρα πολλά ζητήματα. Και αυτό, γι' αυτό ακριβώς ήταν
17: το κόκκινο πανί για τον Τραμπ,
18: έτσι. Ακριβώς, έχει χαρακτηρίσει γενοκτονία το έγκλημα που διαπράττει το Ισραήλ, που είναι έτσι τελειώς γενοκτονία, και έχει και πάρα πολλά και πάρα πολλές άλλες κόντρες με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά εδώ βλέπουμε τον Ισπανικό λαό να στηρίζει τη Παλαιστίνη, βλέπουμε και τον ένα τεράστιο, ας πούμε, κύμα συμπαράστασης σε αυτή την εθνική ομάδα τις τελευταίες ώρες, ακριβώς για αυτό το λόγο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μπορούμε να το κρατήσουμε. Όπως είδαμε και βίντεο να έρχονται από τη Λωρίδα της Γάζας, με πάρα πολύ κόσμο εκεί να παρακολουθεί τα μάτια της Εθνικής Ισπανίας
17: και να πανηγυρίζει
18: όπως
17: μετά
18: και τα μάτια της Αιγύπτου στο παρελθόν κλπ. Έφερε πάρα πολλές πολιτικές διακλαδώσεις αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό που μένει βέβαια είναι ότι δυστυχώς δεν αλλάζει το κόσμο μια μπάλα.
17: Αλλά, παιδί μου, εντάξει, χρειαζόμαστε έστω αυτές τις μικρές ανέσεις. Αλλά κακά τα ψέματα.
18: Ακριβώς.
17: Εγώ που είμαι και άσχετη από ποδόσφαιρο, όπως ξέρεις, παντελώς άσχετη από ποδόσφαιρο, είχα συγκινηθεί πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα από όλα αυτά τα στοιχεία που περιγράφεις, είδαμε και βιώσαμε.
18: Ακριβώς. Και αν θέλουμε και να κρατήσουμε και ένα συμβολισμό το πόσο κοντά είναι το ποδόσφαιρο με την κοινωνία, νομίζω ότι αξίζει. Mm. Αξίζουν όλα αυτά τα σημεία. Όπως αξίζουν, Κατερίνα, και όλες αυτές τις τεράστιες διαδηλώσεις που έγιναν αμερικανικού εδάφους όλο αυτό το 1,5 μήνα, οι οποίες δεν προβλήθηκαν. Διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, με πάρα πολύ κόσμο στον Καναδά κυρίως. Διαδηλώσεις των εργατών των σταδίων, απεργίες των εργατών των σταδίων.

0: ικανοποιεί όλους όσοι, εν πάση περιπτώσει, είμαστε στην αντίθετη πλευρά.
1: Και πάρα πολλά ωραία και τα μηνύματα που εστάλησαν μέσα από αυτή την
0: ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι, η αγάπη που έστειλε ως μήνυμα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το τελευταίο πλάνο στη γιορτή κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, δεν λέει απολύτως τίποτα. Αυτό που λέει είναι τα βίντεο που έρχονται από τη Γάζα και από άλλα σημεία του κόσμου, που πανηγυρίζουν ακριβώς και μόνο επειδή η Ισπανία στήριξε αυτό το δίκιο που λέμε. Έχει στήριξει αυτό το δίκιο σε πολιτικό επίπεδο.
0: Και ο Μέση τέλος.
1: Ο Μέση τέλος. Ο Μέση είχε προαναγγείλει ούτως ή άλλως ότι θα είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο. Έκανε ένα εξαιρετικό τουρνουά. Είναι από τους πιο μαγικούς ποδοσφαιριστές που είχαμε την τύχη να δούμε να αγωνίζονται. Έτσι. Και δεν έχει ανακοινώσει βεβαίως ότι κρεμάει την αποφασία του γενικός, αλλά φεύγει από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Σταματάει σαν. Σαν διεθνής, αποχώρησε με κλάματα χθες, αποχώρησε και δακρυσμένος. Να πούμε ότι γνώρισε την αποθέωση απόλυτο γήπεδο, Λιονέλ Μέση. Κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό για ανθρώπους που βλέπουν ποδόσφαιρο, ανεξάρτητα του χρώματος και σημαίας κλπ.
0: Παρότι η πολιτική του στάση δεν σ' αρέστησε πάρα πολύ κόσμο.
1: Δεν υπάρχει πολιτική στάση. Ό,τι αφορά το Μέση, δεν έχει ιδέα τι θα πει πολιτική στάση. Είναι δυστυχώς. Είναι δυστυχώς αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αυτός ο ποδοσφαιριστής και άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει μια τεράστια επίδραση κοινωνικοπολιτικά. Δεν τοποθετήθηκε ποτέ, μα ποτέ. Και αυτό, αν θες, είναι κάτι που το ζητάμε και το απαιτεί η κοινωνία των πολιτών. Από όλους αυτούς τους τεράστιους ποδοσφαιριστές, είτε μπασκετμπολίστες.
0: Όσοι μεταφέρουν μηνύματα μαζικά, βεβαίως. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αλέκα, που θα σε ακούσουμε στην εκπομπή
1: καλή
0: σου.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Μεγάλη επιτυχία είχε και η κινητοποίηση των τηλεποράδων, κυρίες και κύριοι, χθες, λίγο πριν ξεκινήσει το αγώνας. Μια κινητοποίηση πολύ μαζική, πολύ έτσι εμβληματική, με μηχανάκια στο Σύνταγμα και βεβαίως με στάση εργασίας στην ώρα του Μουντιάλ. Όλα αυτά για το θάνατο 20χρονου συναδέλφου τους πριν από λίγες μέρες στην Αγία Παρασκευή.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο πήγε 2 και 24 και πάμε στη Γιάννα Παπαδάκου, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη στην Αυγή της Κυριακής για τον Πρέταντορ, βεβαίως για ένα πρόσωπο πολύ βαρύ ως όνομα. Γιάννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ένα πρόσωπο που σχετίζεται με την...
0: που σχετίζεται.
1: Ναι. Σχετίζεται με την ΕΕΠ και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για αυτή την περίφημη σύμβαση που έχει συναυθεί τελικά μεταξύ κρατικής αρχής και Intellexa, είναι η εταιρεία του κυρίου Ταλ Ντίλια που εμπορευόταν το Predator. Το όνομα αυτό αποτελεί έκπληξη. Ξέρετε, έχουν χάσει και οι λέξεις τη σημασία τους, αλλά πραγματικά είναι πρόσωπο και όνομα βόμβα αυτό. Αλλά η όλη διαδικασία των διαπραγματεύσεων δείχνει το εξής. Καταρχήν δείχνει ότι ήταν οι διαπραγματεύσεις με, ξέρετε, με μια εταιρεία η οποία εμπορεύεται ένα τόσο ευαίσθητο σύστημα. Δεν είναι διαπραγματεύσεις που λίγουν ή γίνονται σε μια μέρα. Είναι διαπραγματεύσεις που διαρκούν. Επομένως, υπήρχε μακρά διαπραγμάτευση για το Predator, για τη χρήση του Predator από κρατική εταιρεία στην Ελλάδα. Αυτό το ομολογεί ο κ. Ντίλιαν σε αυτή την αγωγή, την περίφημη που κατέθεσε εναντίον του κ. Κουκάκη και την οποία επιχείρησε να κοινοποιήσει και σε αυτή τη δίκη που γινόταν στο μονομελές σε πλημελιώδη και δεν την παρέλαβε βέβαια ο κ. Κουκάκη, ήταν και αμετάφραστη από ό,τι μαθαίνω, και την κοινοποίησε πολύ μετά.

0: αυτή την αγωγή.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό λοιπόν για το ότι υπάρχει σύμβαση μεταξύ κρατικής αρχής και Ιντελέξα το αποκαλύπτει ο κύριος Ντίλιαν σε αυτή την αγωγή.
1: Στα ισραηλινά δικαστήρια έχει σημασία και αυτό.
0: Ναι, ναι, στα ισραηλινά δικαστήρια, ναι. Σε μια περιοχή εκεί του Ισραήλ, επιλέγοντας το Ισραήλ ως τη χώρα που θέλει να λύσει τις διαφορές του κ. Ντίλιαν, παρότι δηλώνει μόνιμη κατοικία στην Ελβετία, mm-hmm. και εκεί του κοινοποιείται αυτή η αγωγή τον Οκτώβριο, έγινε εδώ από την Ελλάδα εναντίον
1: ναι.
0: του.
1: Μέσω του κυρίου Κεσέ.
0: Μέσω του κυρίου Κεσέ, εκατόν της Ελβετίας του κοινοποιείται, παρόλα αυτά επιλέγει. Δεν επιλέγει την Ελβετία, δεν επιλέγει την Ελλάδα, σαφώς τώρα. Mm. Δεν τον αδικό μεταξύ μας αυτό. Ναι. Και δεν επιλέγει και την Κύπρο, στην οποία μένει.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό ότι η κατοικία του είναι στην Κύπρο. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι οι διαδικασίες ήταν μακρές και αυτό που έχει σημασία τώρα από αυτή την αγωγή του κυρίου Ντίλιαν, εκτός από το πρόσωπο αυτό που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και το οποίο είμαι βέβαιη ότι έχει καταγραφεί σε κάποιο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, τέτοιες συζητήσεις δεν γίνονται εγκρυπτό, ούτε γίνονται χωρίς πρωτόκολλα. Γίνονται ναι. με πρωτόκολλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκτός από τις διαδικασίες αυτές, λοιπόν, εκείνο το οποίο είναι ενδιαφέρον από την αγωγή αυτή του κυρίου Ντίλιαν είναι το γεγονός ότι ο κύριος Ντίλιαν χαρακτηρίζει νόμιμη την αγορά του Predator. Και τώρα θα κληθεί εντός δύο μηνών, όπως ορίζει προθεσμία εκεί στο Ισραήλ, να δώσει πρώτον τη σύμβαση αυτή που έχει κάνει, που έχει συγκροτήσει μαζί με την ελληνική πλευρά. Και από την άλλη πρέπει να πει γιατί είναι νόμιμη, δηλαδή να δικαιολογήσει γιατί εδώ
1: ναι.
0: δεν υπάρχει νόμιμη χρήση αυτού του λογισμικού, κανενός λογισμικού δηλαδή
1: ναι.
0: παρακολούθηση.
1: Ναι.
0: Πρέπει λοιπόν να παρουσιάσει το έγγραφο με βάση το οποίο κυκλοφορούσε και εμπορευόταν αυτό το σύστημα, αυτό το παράνομο λογισμικό για μας. Παράνομο.
1: Και αυτό με βάση τα εκεί ισχύοντα στο Ισραήλ αναμένεται σε περίπου δύο μήνες, Γιάννα.
0: Ναι, ναι, είναι σε δύο μήνες. Ναι. Γράφεται και στην αγωγή μέσα ότι
1: ναι,
0: ρητός,
1: ναι.
0: ότι εντός δύο μηνών πρέπει να παραδώσει τα στοιχεία. Το βάρος της απόδειξης το έχει ο κύριος Ντίλιαν.
1: Mm-hmm.
0: Εκείνος πρέπει να αποδείξει ότι πράγματι έχει κάνει σύμβαση με κρατική ελληνική αρχή πρώτον. Να δούμε, ενδιαφέρον είναι αν είναι σύμβαση αγοραπολισίας, είναι σύμβαση ενοικίασης,
1: ναι.
0: και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια.
1: Ναι. Προκειμένου και, να στοιχειοθετήσει την κατηγορία του και
0: βεβαίως,
1: την αγωγή του.
0: Ότι τον συκοφάντησε.
1: Ότι τον συκοφάντησε ο Θανάσης Κουκάκης.
0: Ο κύριος Κουκάκης.
1: Επειδή θεωρούσε ότι δεν πουλήσε μόνο το Predator, αλλά μετήχε και ο ίδιος παρακολουθήσεις. Αυτό είναι το...
0: Και θεωρούσε και δικαίως τον Άσο Κουκάης και σωστά έγραφε ότι δεν είναι νόμιμη χρήση.
1: Ναι,
0: και αυτό αποδείχθηκε, διότι ναι. παρακολουθούσαν το Μυζό Υπουργικό χωρίς τη συνένεσή
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα γεγονότα δικαίωσαν τον Κουκάκη σε αυτά που αποκάλυπτε και τους άλλους δημοσιογράφους.
1: Ναι.
0: Δεν δικαίωσαν, ας πούμε, τον κύριο Ντίλιαν. Δεν ήταν νόμιμο αυτό που έκανε. Απόδειξε ότι καταδικάστηκε σε 126 χρόνια φυλακή.
1: Και αυτό πρέπει να αποσύσει από πάνω του τώρα.
0: Ναι, αυτό θέλει να αποσύσει εν ώψη και του εφετείου το Δεκέμβρη του 2026, δηλαδή τη δίκη του σε δεύτερο βαθμό. Και από την άλλη, ας πούμε, εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον, το, δεν ξέρω, ίσως γίνομαι κουραστική, αλλά θα το λέω πάντα, πώς πληρώθηκε ο κ. Ντίλιαν και η εταιρεία του.
1: Είναι πώς πληρώθηκε ο κ. Ντίλιαν και η Ντελέξα και το βασικότερο ζήτημα εθνικής ασφάλειας κυριολεκτικά εδώ και κατασκοπίας είναι πού βρίσκεται το υλικό της παρακολούθησης, Γιάννα. Πού έχει...
0: αυτό είναι ζήτημα δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό
0: είναι
1: λέω,
0: ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
1: Το πιο
0: βασικό. Είναι ζήτημα που αφορά την εξωτερική μας πολιτική.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ζήτημα ποιοι ξένοι ηγέτες γνωρίζουν με ποιους μιλούσε ο Υπουργός Εξωτερικών μας. Αλλά και ο νυν υπουργό, ο πρώην υπουργό εξωτερικών. Και ο νυν υπουργό εξωτερικών.
1: 30 υπουργοί και ανώτατη στρατιωτική.
0: Ο κ. Γεραπετρίτη ήταν και αυτό στόχο. Τον παρακολουθούσαν έτσι.
1: Βέβαια.
0: Την εποχή που δεν ήταν βεβαίω υπουργό εξωτερικών, δεν έχει σημασία όμω. Λοιπόν, επομένω, αφορά και την εξωτερική μα πολιτική. Αφορά την εθνική ασφάλεια όλο αυτό.
1: Για να το πρόσωπο θα βγει, πιστεύει κάποια στιγμή.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores. Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
10: Πολιτική, μας δείχνει ότι υπάρχει μια πολιτική πρόθεση, ότι εδώ έχουμε, υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι. Δεν έχει υπάρξει απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας, να σημειώσω.
1: Ναι.
10: Νομίζω και δεν θα υπάρξει απάντηση. Δεν θα ήθελε νομίζω να εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Ναι. Να δούμε λίγο και τα πρόσωπα Κώστα. Δηλαδή, πολιτική γραμματεία, τα νέα πρόσωπα στην πολιτική γραμματεία και η εκλογική επιτροπή.
10: Λοιπόν, να ξεκινήσω από την εκλογική επιτροπή.
1: Ναι.
10: Λοιπόν, η κυρία Γρού ως πρόεδρος της πολιτικής ομάδας, ο κύριος Παπάς, γραμματέας του κόμματος, η κυρία Γκαρά, ως αναπληρώτητα γραμματέας της κοινωνικής επιτροπής, και από εκεί και πέρα είναι ο κύριος Μελίβης, εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Μπουλέκος, γραμματέας του Γραμματικού, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας.
1: Μαζί με τον κύριο Μελίβη, δηλαδή. Ναι, ναι.
10: Ναι. Ο κύριος Χατζησάβας από το ανθρώπινο δυναμικό και, ξαναλέω, είπαμε ότι τον αναφέραμε και κακώς τον έβαλε και τελευταίο, ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είναι στο στρατηγικό σχεδιάσμα. Από εκεί και πέρα έχει ανακυρωθεί η σύμφεση, η πολιτική γραμματεία του κόμματος, και συμμετέχουν σε αυτήν η κυρία Κρήτα, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Αλεξιάδης, ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Βασιλόπουλος, ο κύριος Γεωργιάδης, η κυρία Γκαρά, η κυρία Δούρου, ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ο κύριος Καραντιλιών, η κυρία Καριστινάκη, ο κύριος Κοντοδήμας, η κυρία Λάζου, ο κύριος Λαμπρίδης, ο κύριος Μελίδης, η κυρία Μέμτσα, η κυρία Μιτσάκη, ο κύριος Μπουλέκος, η κυρία Μπουμπονάρη, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Παπάς, η κυρία Πατρινού, ο κύριος Πέτρας, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Πολιτίδης, ναι, η κυρία Ρεπούση, ο κύριος Ρήγας, η κυρία Σβίγκου, η κυρία Σεφάτου, η κυρία Τσαλατσάνη, η κυρία Τσαντήλη, ο κύριος Σόγκας, ο κύριος Χατζησάβας και η κυρία Χορτάτου. Σας διάβασα τα ονόματα με αλφαβητική σειρά που
1: είναι. Ναι, ναι, ναι. Και ένα αξιοσημείωτο ότι παραμένει στην πλευρά της νέας ηγεσίας ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, που τον είχε διευθυντή στο γραφείο του ο Σοκράτης.
10: Ο κύριος Σεφάμιλος, που θα δούμε κύριο, τι θα κάνει κιόλας από
1: ναι,
10: την πέρα.
1: Ναι.
10: Γιατί δεν έχει τοποθετηθεί για τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Ναι.
10: Επομένως, νομίζω ότι είμαστε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, είναι σε μια φάση που μετράει τις δυνάμεις του, βλέπει ποιοι υπάρχουν και ξεκινάει με στόχο να κατέβει στις εκλογές.
1: Βέβαια, αυτό είναι το στοίχημα τώρα. Να μπει στη Βουλή.
10: Και αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα.
1: Το στοίχημα είναι να μπει στη Βουλή και όχι μόνο τη ηγεσία.
10: Είτε συμμετέχοντας σε ένα πολιτικό.
1: Να μπει στη Βουλή. Αυτό. Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι έτσι όσο πιο συνοπτικά η εικόνα. Εδώ θα είμαστε κάθε μέρα να δίνουμε όλες τις εξελίξεις. Ευχαριστώ, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ, ο Κώστας Σόπουλα και της Αρχισυντάκτης Πολιτικού της Εφημερίδας Αυγή. Εμείς ακούμε τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά αμέσως μετά την εκλογή τους.
11: Μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του. Ο μεγάλος κριτικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Να αγαπάς την ευθύνη. Αγαπάω την ευθύνη, αγαπάμε την ευθύνη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας από ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε, με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η πρώτη δήλωση της Ρένας Δούρου αμέσως μετά την εκλογή του στη θέση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η πρώτη δήλωση Νίκου Παπά μετά την εκλογή του ως γραμματέας.
12: Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις βαθιές ευχαριστίες προς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Έχω βαθιά συνείδηση της ευθύνης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω όμως βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας και θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπηρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε θα έλεγα, προωθηθεί, παραμεληθεί προς την πολιτική αδράνεια. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και ξεκινάμε και δουλεύουμε συγκροτώντας από την αυριανή κιόλας μέρα την προσπάθειά μας και τη στρατηγική μας για τα ψηφοδέλτιά μας και την εκλογική μάχη για τη συνολική ανασυγκρότηση του χώρου μας και για να αλλάξει εκ νέου ο πολιτικός χάρτης και να γίνει η σύγχρονη αριστερά μια πρωταγωνιστική δύναμη. Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών. Έχω βαθιά πίστη στις ιδέες μας, στο πρόγραμμά μας και στο ανθρώπινο δυναμικό που επιμένει και μπορεί να εγγυηθεί τη νέα ανάκαμψη.
1: Πάμε και στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Όπως σας είπαμε και πριν, ο Σιμών Κεντίκογλου τελικός, ο οποίος είχε δηλώσει την παραίτησή του και παραδίδοντας την έδρα, το έκανε σήμερα και τυπικά, έτσι. Είναι από τους λίγους που έχουν παραδώσει έδρα, 3 ή 4 στον αριθμό, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια ότι ο Σιμών Κεντίκογλου έχει στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής με την οποία γνωστοποιεί ότι παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα. Mm. Το δεδομένο είναι ότι πρώτος επιλαχών στην Εύβοια ήταν ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος ανήκει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ως γραμματέας κιόλας. Mm. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη Βουλή, και άρα η έδρα θα κατευθυνθεί στη Θεοδώρα Κριώτου, η οποία είναι πλέον και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε η έδρα μένει στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στο κόμμα με το οποίο εξελέγει και ο κύριος Κεντίκογλου το 2023.
1: Και όπως και όλοι όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Ναι.
13: Σωστά. Μόνο ο κύριος Κεντίκογλου μέχρι στιγμής, ο κύριος Κόκαλης, η κυρία Νοτοπούλου και ο κύριος Καραμέρος έχουν παραδώσει την έδρα. Η έδρα τώρα του Βασίλη Κόκαλη στη Λάρισα θα πάει στον κύριο Ιωάννη Καρυπίδη, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή δήλωσε ότι θα ορκιστεί βουλευτής. Ναι. Άρα στην αρχή θα είναι στο δυναμικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει αποσαφηνίσει αν θα παραμείνει. Αυτό μένει να το δούμε τις επόμενες
1: ώρες. Φλερτάρει με την Ελλάς, δηλαδή, ο κύριος Καρυπίδης.
13: Υπήρχε μια ανάρτησή του πριν, ναι, από λίγες μέρες, πριν καν γίνει γνωστό ότι θα παραιτηθεί ο κύριος Κόκαλης, στην οποία είχε εκφραστεί ο κύριος Καρυπίδης θετικά για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Ωστόσο, τώρα, μετά την παραίτηση του κυρίου Κόκαλη, δεν αποσαφηνίζει τι θα πράξει. Mm. Θα το δούμε, ναι, προσεχώς. Δεν έχει, ναι, επισημοποιηθεί. Βέβαια, δεν έχει μάλλον στείλει επιστολή στον κύριο Κακλαμάνη ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, ώστε,
1: ναι,
13: να
1: δρομολογηθεί
13: η αντικατάστασή του.
1: Αλλά μόλις στείλει, θα πρέπει να ορκιστεί
13: ο
1: βουλευτής εκείνος, ο οποίος παίρνει, ναι, την έδρα και προκειμένου ο κύριος Καρυπίδης.
13: Μένει να δούμε, βέβαια, ναι, και τι θα πράξει η Νίνα Κασιμάτη. Αυτή είναι η μοναδική εκκρεμότητα, τελικά, η οποία δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Αλλά υπάρχει μια έντονη επιμολογία ότι δεν θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ναι. Και βέβαια και ο Σοκράτης Φάμελος, που και επίσης εδώ οι πληροφορίες τον θέλουν να ανεξαρτητοποιείται εντός της εβδομάδας.
1: Κάποιοι έλεγαν ακόμη και σήμερα.
13: Ακόμη και σήμερα, ναι, ναι, θα το δούμε. Ναι.
1: Άρα, στάνταρ, με στάνταρ έτσι δεδομένα, με πόσους αριθμεί τώρα η κοινοβουλευτική ομάδα με την κυρία Κριώτου, 9 ή 8.
13: Εφόσον συμπεριλάβουμε και τον Σοκράτη Φάμελο και την Νίνα Κασιμάτη, είναι 12, αλλά...
1: Εντάξει, λέμε ότι θα φύγουν όμως.
13: Ναι, τελικά να μένουμε να μείνουν 9,
1: 9,
13: συν τον κύριο Καρυπίδη, που μπορεί να τους ανεβάσει στους 10.
1: Μάλιστα.
13: Αυτό θα ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
13: Και βέβαια εδώ να σημειώσω επίσης ότι έχουμε επιστροφή στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Νότι Μηταράκη, εφόσον αρχιοθετήθηκε η δική του υπόθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σε λίγη ώρα, στις 4, θα ξεκινήσει και η ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μια προσπάθεια συσπήρωσης με φόντο τις διώξεις εναντίον 4, θυμίζω, εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Ναι, άρα στις 4, ναι, θα δούμε και πώς θα τοποθετηθεί επί της ουσίας αυτής ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος βέβαια ήδη έχει δηλώσει ότι κατέρευσε η...
1: Εντάξει, από την πρώτη στιγμή το είπαμε εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι που λέμε.
13: Ναι, ναι.
1: Έτσι, πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη όσοι, κυρίως η αντιπολίτευση βεβαίως.
13: Ναι, μόνο αυτό το είπαν βασικά.
1: Ναι, αυτό λένε από την πρώτη, ναι, στιγμή.
13: Και εντάξει, ο κύριος Μαρινάκης.
1: Όλοι, όλοι, όλοι. Τώρα, αυτή είναι η γραμμή.
13: Επειδή νομίζω... ναι, περισσότερο μας ενδιαφέρουν όλους μας πλέον τα θέματα της ακρίβειας και ναι, της στήριξης των ευάλωτων. Εδώ είχαμε μια ακόμη κοινική ομολογία,
1: ναι,
13: αυτή την πλευρά από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Παπά, του νέου γραμματέα και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά ομολόγησε και υπερασπίστηκε το γεγονός ότι δεν έχει αξιοποιήσει καθόλου τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει η κυβέρνηση. Δεν έχει δηλώσει δηλαδή μηδενικές αιτήσεις έκτακτες δαπάνες,
1: ναι,
13: και έχει δηλώσει επίσης και αρνητικά μέτρα διακριτικής ευχέρασης εσόδων. Αυτά που εδώ και καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα το επανέλαβε ο Νίκος Παπάς, ζητάει από την κυβέρνηση να πάρει, διότι θύμισε ο Νίκος Παπάς ότι έχουμε αφενός μια υπεραπόδοση στα πρωτογενή πλεονάσματα των ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025. Και θύμισε επίσης ο Νίκος Παπάς ότι τέτοιου είδους μέτρα έχουν πάρει και η Ισπανία και η Γαλλία και η Ιταλία και η Γερμανία και άλλες χώρες, δηλαδή τα μέτρα τα λεγόμενα DRM, ενώ υπάρχουν και έκτακτες δαπάνες από Ισπανία, Ολλανδία και Δανία που στηρίζουν ακριβώς σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, εννοώ ναι, την πολεμική κρίση,
1: ναι,
13: πάνω
1: ναι,
13: στις
1: ναι,
13: κοινωνίες τους. Αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επιτρέψει έχει μάλλον επιλέξει να προστατεύσει τα υπερκέρδη. Θυμίζω, Κατερίνα, ότι την περίοδο το 25 οι τράπεζες, οι τέσσερις εθνικές, είχαν ιστορικό ρεκόρ κερδών ύψους 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα διηλιστήρια που θα δώσουν τώρα υποτίθεται 40 εκατομμύρια ευρώ για να μειωθεί ελάχιστα η τιμή της βενζίνης, έχουν μόνο το πρώτο τρίμηνο του 26 απόδοση ύψους 1 δισεκατομμυρίου
1: ευρώ. Και ποια ήταν η αντίδραση του κ. Μαρκόπουλου?
13: Είπε ότι ουσιαστικά είναι η γραμμή της δημοσιονομικής ορθότητας, όπως την είπε ο κ. Μαρκόπουλος. Δηλαδή, δεν
1: δηλαδή του κινησμού. Δηλαδή του κινησμού. Ναι.
13: Ναι. Άμα το βάλουμε επιγραμματικά, είπε ότι δεν θέλει να αξιοποιήσει αυτό το χώρο. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει ο κ. Μαρκόπουλος.
1: Ναι.
13: Δεν θέλει να φορολογήσει τις επιχειρήσεις, γιατί είναι η μόνιμη αποδόση ότι θα πληγεί η ανταγωνιστικότητα. Αυτό που του απάντησε βέβαια ο Νίκος Παπάς είναι ότι προστατεύει ουσιαστικά τα υπερκέρδη των τραπεζών και των δηληστηρίων, αντί να μειώσει το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και επίσης καταρρίφθηκε και αποδομήθηκε το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη, μάλλον από τις λίγες χώρες, που δεν αξιοποιεί τις έκτακτες δαπάνες που προβλέπονται.
1: Ναι.
13: Και ούτε βέβαια και τα μέτρα, όπως λέγονται, διακριτικής ευχέρειας εσόδων, όπως κάνουν άλλες χώρες.
1: Ναι.
13: Και επαναλαμβάνω, Κατερίνα, που πρέπει να το θυμίζουμε συνέχεια, ότι όταν υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να επιστραφούν στην πραγματική οικονομία, με τον δείκτη καθαρών δαπανών να μένει ακριβώς ίδιος,
1: ναι,
13: είναι κοινικό και προκλητικό να έρχεται εδώ ο κύριος Μαρκόπουλος και να επικαλείται το Σύμφωνο Σταθερότητας για να ομολογήσει ότι είναι κυβερνητική επιλογή το να μην στηριχθεί η κοινωνία σήμερα.
1: Το βλέπουμε άλλωστε και το βιώνουμε καθημερινά όλοι οι πολίτες. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ, ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, και υποδέχομαι αμέσως τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος έπαιξε και καταλυτικό ρόλο μαζί με το Φώτη Κουφέλη, θα έλεγα εγώ, κύριε Ξανθόπουλε, καλό μεσημέρι, στο να γίνουν τα πράγματα και να φτάσουν εδώ που έφτασαν με τη συνεδρία της Κεντρικής κτλ.
14: Καλό μεσημέρι, δεν σας ακούω, κύριε Ακριβοπούλου, καλά, λίγο πιο μεγάλο, αυξήστε την ένταση σας παρακαλώ.
1: Να προσπαθήσω να πλησιάσω πιο κοντά στο μικρόφωνο, τώρα με ακούτε καλύτερα?
14: Ναι, ελαφρώς καλύτερα, ναι.
1: Ελαφρώς. Κύριε Ξανθόπουλε, για πείτε μας τώρα, επόμενη μέρα μετά τα όσα έγιναν, τα καινούρια νέα ηγεσία, νέα όργανα, επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ, το μεγάλο στοίχημα είναι να μπει στη Βουλή, έτσι?
14: Κοιτάξτε, το μεγάλο στοίχημα είναι να αποκαταστήσουμε αφενός με την σοβαρότητά μας και αφετέρου να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τις κοινωνικές τάξεις που θέλουμε να εκφράσουμε. Τα υπόλοιπα θα έρθουν. Αυτή η περίοδος της εσωστρέφειας, των συνεχών αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων και η εσωστρέφεια που ταυτόχρονα δημιούργησε στο ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι απαξιώνουν την όποια προσπάθεια κάνουμε οι βουλευτές στο Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να ασκήσουμε το καθήκον, το ρόλο που μας επεφύλαξαν οι πολίτες, αυτό της αντιπολίτευσης. Σήμερα λοιπόν που αφήσαμε το προηγούμενο καθεστώς πίσω, έχουμε εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, έχουμε εκλέξει γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας, έχουμε εκλέξει και τα κομματικά μας όργανα, θέλω να πιστεύω ότι αρχίζει μία περίοδος ανασυγκρότησης, αργής, ενδεχομένως και κοπιόδους και επώδυνης ίσως, αλλά είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ κομμάτι της ελπίδας των υποτελών κοινωνικών τάξεων. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της αριστεράς δεν ήρθε στην πολιτική ζωή για να κάνουν κάποιοι πολιτική σταδιοδρομία. Ήρθε για να υπηρετήσει τις ανάγκες των τάξεων που καταπιέζονται, που χάνουν, που βλέπουν την καθημερινότητά τους να συνθλίβεται, και αυτήν την εντολή, αυτήν την ευθύνη οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να την υπηρετήσουμε μέχρι το τέλος.
1: Πάντως έχουμε και από άλλα κόμματα κατά καιρούς ανεξαρτητοποιήσεις, διαφωνίες, αποστασιοποιήσεις με βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται. Δεν ξέρω ή δεν θυμάμαι, εσείς θα μας πείτε και ως πιο έμπειρος, κύριε Ξανθόπουλε, εάν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό μαζεμένο μέσα σε 4 ημέρες. Αυτό το 3 την ημέρα, αυτό ναι, από μόνο του ήταν ένα ερώτημα. Γιατί
14: κοιτάξτε
1: 3.
14: Τώρα, ναι. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό στη Βουλή του 10 ή του 12 με τα μνημόνια, όπου διαγράφηκαν δεκάδες βουλευτές σε μια νύχτα, αλλά εκείνο ήταν μια πολιτική απόφαση που πήρε το κόμμα και διέγραψε σε κάποιους βουλευτές οι οποίοι δεν είχαν ψηφίσει τα μνημόνια. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ πρόκειται περί αποχωρήσεων των βουλευτών, οι οποίοι περίπου ανατριάδες, σε σχηματισμό δηλαδή, είτε αποχωρούν από το, ανεξαρτητοποιούνται, είτε κάποιοι ελάχιστοι, όπως όφυλαν να κάνουν και οι υπόλοιποι δηλαδή, παραδίδουν την έδρα. Και σε σχέση πάντα και με την κοινοβουλευτική δύναμη που είχαμε, δηλαδή ήμασταν 24. Αν παραιτηθούν, ας πούμε, οι 10-12, είναι περίπου το 50%. Είναι και τεράστιο το ποιοτικό στοιχείο αυτό, καταλαβαίνετε. Αλλά θεωρώ ότι αυτά πλέον έμειναν πίσω. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αποστρατεύσεων, από παραιτήσεων κτλ. Θέλω να πιστεύω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει, αύριο έχει νομοσχέδιο για τις κοινωνικού χαρακτήρα. Επομένως έχουμε έναν πολύ σοβαρό λόγο, μάλλον έχουν έναν επιπλέον σοβαρό λόγο να παρεύουμε. Ταυτοχρόνως έρχεται και η σταγματική αναθεώρηση, στην οποία ως ΣΥΡΙΖΑ ασκήσαμε το θεσμικό μας ρόλο και καταθέσαμε τις προτάσεις μας για την επερχόμενη σταγματική αναθεώρηση, και την άλλη εβδομάδα έρχονται άλλα 3 νομοσχέδια. Δηλαδή θα μας βρει ουσιαστικά το τέλος Ιουλίου στη Βουλή να κάνουμε αυτό το οποίο μας έταξε ο ελληνικός λαός.
1: Σε μεγάλη μάχη στη Βουλή, είναι αλήθεια, έτσι. Η οποία
14: ορίστε.
1: Λέω, μεγάλη μάχη στη Βουλή τις τελευταίες μέρες, ναι.
14: Καταρχάς έχει ένα νομοσχέδιο του δικαιοσύνης την επόμενη εβδομάδα για τις αγωγές SLAPS, για τις παλκιστικές τακτικές κατά των δημοσιογράφων κυρίως, που σας αφορά και είναι θέμα δημοκρατίας. Εκεί πραγματικά θα δούμε τι νομοσχέδιο θα φέρει η κυβέρνηση και κατά πόσον διασφαλίζει τα δικαιώματα αφενός είναι τα επαγγελματικής δραστηριότητας της ερευνητικής δημοσιογραφίας και αφετέρου το δικαίωμα του πολίτη να πληροφορείται έξω από τα δελτία τύπου, τα non-paper και την κατευθυνόμενη δημοσιογραφία. Είναι ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας.
1: Ναι. Και θα είναι μέσα στην εβδομάδα, έτσι.
14: Είναι στην ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Ίσως να είναι το τελευταίο νομοσχέδιο πριν κλείσει η Βουλή για τον Αύγουστο.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, εντάξει, μοιάζει κλισέ η ερώτηση, αλλά είστε αισιόδοξος, επειδή είστε έμπειρος άνθρωπος. Με κριτήριο, με αναστεναγμό ακούω.
14: Ναι, κοιτάξτε, θα ήμουν αφελής εάν και ανακόλουθος με τον εαυτό μου αν δεν διέκρινα, αν δεν έβλεπα μάλλον τις πολύ δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες κάνουμε αυτή την προσπάθεια επανεκκίνησης. Θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα, τη συλλογικότητα και την εργατικότητά μας για να μπορέσουμε να δείξουμε το νέο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως ότι αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας, της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Διότι κυρία Κρυβοπούλου, ελάχιστα αφορά τον μεροκαματιάρη ο οποίος δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ, το ενίκιο, αν θα είναι γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ο Παπάς ή αν θα είναι κοινοβουλευτικός ο Ξανθόπουλος ή ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τον ενδιαφέρει η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ δίπλα του, στο γιαπί, στο δρόμο, στο εργοστάσιο, στον διανομέα των ταχυμεταφορών. Εκεί δηλαδή που ζει, πάλεται, δίνει την μάχη του ο καθημερινός άνθρωπος και βεβαίως και στο κοινοβούλιο, όπου θεσμικά και με βάση αυτά που επιτρέπει ο κανονισμός της Βουλής και επιβάλλει και η συνείδησή μας, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε αυτά τα πράγματα ως κυρίαρχα. Αν το κάνουμε αυτό, μια συγκρατημένη αισιοδοξία δικαιούμαστε να την έχουμε. Mm. Εάν ξαναγυρίσουμε πάλι σε συνθήκες εσωκομματικών διευθετήσεων και ο έτσι είπε ο ένας και εσύ μου είπες εκείνο και εγώ θα κάνω το άλλο κτλ. Νομίζω ο κόσμος θα συνεχίσει να γυρίζει την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και κάτι τελευταίο, κύριε Ξανθόπουλε, και οι τρεις πάντως, δηλαδή Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης, είναι αυτό που λες πως τα φέρνει η ζωή. Υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό και οι τρεις έχουν δεχθεί την πιο άγρια δολοφονία χαρακτήρα, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι, σωστά.
14: Ασύλληπτες επιθέσεις.
1: Ασύλληπτες επιθέσεις, ναι. Και οι τρεις. Για διαφορετικούς λόγους, αλλά και οι τρεις έχουν δεχθεί άγρια δολοφονία χαρακτήρα. Και τώρα είναι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Αυτό είναι και ένα είδος αποκατάστασης, να το πω, δικαίωσης, να το πω, για να δούμε και αυτή την παράμετρο, έτσι. Ναι,
14: ναι, ενέχει και αυτή την παράμετρο. Βέβαια, αρμοδιότεροι μου είναι να μιλήσουν οι ίδιοι.
1: Δεν θα μιλήσουν για το θέμα τους, όπως ξέρετε.
14: Επειδή είναι σύντροφοι με πολυετή εμπειρία, έχουν περάσει η Μεν Ρένα Δούρου και από την περιφέρεια άλλοι δύο σύντροφοι, ο Πολάκης και ο Παπάς, από υπουργικά καθήκοντα, νομίζω λίγο θα τους αφορά αυτή η παράμετρος της προσωπικής δικαίωσης. Περισσότερο τους νοιάζει και μας αφορά...
1: Όχι, για στον κόσμο, λέω, όχι για τους ίδιους τόσο, ναι.
14: Α, με συγχωρείτε. Ναι, σαφώς. Ναι. Νομίζω, ναι, ότι ο κόσμος στο πρόσωπό τους βλέπει ανθρώπους οι οποίοι πέστησαν τα πάνδυνα. Γιατί ακριβώς τα έβαλαν με τη διαπλοκή, το βαθύ κράτος και αν θέλετε χάλασαν καριέρες και χάλασαν και δουλειές. Και αυτό ακριβώς. Το σύστημα δεν τους το σχόρεσε.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και το σημειώνω, γιατί έχει την πολύ μεγάλη αξία του, κύριε Ξανθόπουλε, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της επόμενης ημέρας. Καλή δουλειά στη Βουλή που σας περιμένει αυτή την εβδομάδα. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Ξανθόπουλε.
14: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας και είμαι πάντα στη διάθεση του Κόκκινου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το θέμα Μαρφίν. Έχει αρχίσει και πέφτει. Έχουν αρχίσει να μην βγαίνουν πια οι διαρροές για τη Μαρφίν, διότι οι ενστάσεις από τα στοιχεία είναι πολύ περισσότερες και από τους συνηγόρους υπεράσπισης που μιλούν για σκευωρία και από διάφορες πλευρές οι οποίες με τα στοιχεία που παρουσιάζουν καθιστούν έολη την όλη υπόθεση, όπως τουλάχιστον την πλασάρουν οι αρχές. Ακούμε τον Γιάννη Ματζουράνη, τον γνωστό ποινικό λόγο και γνώστη αυτών των θεμάτων.
15: Η υπόθεση της Μαρφίν πρόκειται για ένα έγκλημα αδιαμφισβήτητο και που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με καμία δικαιολογία και με κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση. 16 χρόνια ένα έγκλημα παραμένει ανεξερεύνητο, παραμένει ανεξιχνίαστο. Αυτό δεν τιμά τις διοκτικές αρχές της χώρας μας. Το ότι έγιναν δύο προσπάθειες, μία νομίζω το 20, η οποία κατέληξε σε φιάσκο, βρέθηκε σε ένα παγκάκι, ένα USB και τελικά κάποιοι άνθρωποι κάτσαν 18 μήνες προσωρινά κρατούμενοι και μετά αθώθηκαν. Και τώρα έρχεται ένα email με άγνωστη προέλευση, έγινε από το email κάποιας εταιρείας πρώτων, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω δει στο διαδίκτυο, ανώνυμο, ανυπόγραφο. Έχω μπροστά μου το ίδιο το mail, αλλά έχει πολλά, θα το δείτε εδώ.
16: Κρύψει κάποια στοιχεία εδώ πέρα.
15: Όχι εγώ.
16: Έτσι
15: δόθηκε και στους κατηγορούμενους.
16: Ακριβώς.
15: Είναι ένα περίεργο έβριμα, το οποίο ορθάει η τρίτη ανακρίτρια τακτική που ανέλαβε την ανάκριση σε αυτή την υπόθεση. Ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να βρουν τον αποστολέα. Διότι είναι ένα mail που έρχεται μετά από 16 χρόνια με ένα γράμμα περίεργο, περίεργου περιεχομένου, το οποίο
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
17: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Άλμα 3,3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent, φτάνοντας στα 90,97 δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές αντέδρασαν μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επιδρομή από ακρίδες καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε Καβάλα, Θάσο, Παγκαίο, Δράμα και Ξάνθη. Τα έντομα κατακλείζουν ακόμη και τα αστικά κέντρα λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων. Οι ειδικοί καθησυχάζουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ωστόσο οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών. Περιπέτεια με αίσιο τέλος για 6 Ρουμάνους τουρίστες στη Θάσο, όταν το σκάφος που είχαν νοικιάσει ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποτού. Οι επιβαίνοντες έπεσαν άμεσα στη θάλασσα και περισυλλέχθηκαν από παραπλέοντα σκάφη και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Καβάλας σε 3 ψαροταβέρνες παραθαλάσσιας περιοχής. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν λόγω μη αναγραφής αλκοολούχων ποτών στους κτημοκαταλόγους των καταστημάτων. Η επιτυχημένη παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» του Τζότζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, αύριο Τρίτη στις 9 στο Φρούριο της Καβάλας.
17: Αθλητικές ειδήσεις.
9: Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση, νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επιστρέφοντας εκεί μετά από το 2010. Αποδοκιμασίες ακούστηκαν από τις κερκίδες όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννι Ινφαντίνο, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για την τελετή απονομής του τροπέου του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο γήπεδο με ελικόπτερο, παρέμεινε στο βάθρο μαζί με τους Ισπάνους παίκτες, προτού κληθεί να απομακρυνθεί, όταν ο αρχηγός Ροντρί ετοιμαζόταν να σηκώσει το τρόπαιο μπροστά σε ένα πλήθος φωτογραφών.
17: Ο καιρός.
9: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμοι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
18: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
19: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
20: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
19: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
21: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες. ανάγκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Auto Center Service, Χάρης Τυφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
0: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
0: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
0: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
22: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
23: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
24: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
25: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
24: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
25: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
24: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
25: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
24: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
25: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
24: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
25: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
24: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
25: Τηλέφωνο 2592062472.
24: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
26: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
27: Coffee Press.
26: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
28: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191 068.
29: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
30: Ακούστε μας ζωντανά
29: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
30: από το ePavla Radio,
29: από το live24.gr.
30: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930-62-190.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Καβάλα News. 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Άλμα 3,3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent, φτάνοντας στα 90,97 δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές αντέδρασαν μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επιδρομή από ακρίδες καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε Καβάλα, Θάσο, Παγκαίου, Δράμα και Ξάνθη. Τα έντομα κατακλείζουν ακόμη και τα αστικά κέντρα λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων. Οι ειδικοί καθησυχάζουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ωστόσο οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών. Περιπέτεια μέσιο τέλος για 6 Ρουμάνους τουρίστες στη Θάσο, όταν το σκάφος που είχαν νοικιάσει ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποτού. Οι επιβαίνοντες έπεσαν άμεσα στη θάλασσα και περισυλλέχθηκαν από παραπλέοντα σκάφη και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Καβάλας σε 3 ψαροταβέρνες παραθαλάσσιας περιοχής. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν λόγω μη αναγραφής αλκοολούχων ποτών στους κτημοκαταλόγους των καταστημάτων. Η επιτυχημένη παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» του Τζότζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη αύριο Τρίτη στις 9 στο Φρούριο της Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επιστρέφοντας εκεί μετά από το 2010. Αποδοκιμασίες ακούστηκαν από τις κερκίδες όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για την τελετή απονομής του τροπέου του Παγκόσμιου Κυπέλου. Ο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο γήπεδο με ελικόπτερο, παρέμεινε στο βάθρο μαζί με τους Ισπανούς παίκτες, προτού κληθεί να απομακρυνθεί, όταν ο αρχηγός Ροντρί ετοιμαζόταν να σηκώσει το τρόπαιο μπροστά σε ένα πλήθος φωτογραφών.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμη μεταβλητή, 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592062472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
11: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ. Στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
3: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
3: από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
2: Πολύ καλή εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ καλή.
2: 20 Ιουλίου και πώς να μην είναι καλή εβδομάδα. Όχι, πες μου.
1: Ποιες είναι αυτές, δεν ξέρουμε πώς θα πάει η εβδομάδα πραγματικά, αλλά... Εντάξει, το ευχόμαστε. Ξέρω και εγώ, από έτσι όπως πηγαίνει, καλύτερα μπορεί να πάει, χειρότερα δεν ξέρω. Μπορεί να πάει και
2: μην
1: χειρότερα.
2: Μην το μελετάς το χειρότερα, άστο το χειρότερα.
1: Θυμάμαι πριν από 10 χρόνια που λέγαμε μερικοί, πολλοί τέλος πάντων, έχουμε φτάσει στον πάτο. Από τότε που το λέγαμε, έχουμε φτάσει στο πιο πάτο. Εγώ τους έλεγα, μην νομίζετε, έχει κι άλλο. Ξύνουμε τον πάτο τώρα. Έχει κι άλλο κάτω.
2: Έχει κι άλλο.
1: Αχ, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλοκαιριάτικο εδώ. 20 Ιουλίου. Ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ.
2: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει.
1: Ευηβαλή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Είναι γεγονός αυτό.
2: Το ότι είμαι στο στούντιο.
1: Αχ, σήμερα όπως κάθε Δευτέρα έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Έχουμε νέα από το διάστημα επίσης αργότερα. Και πολύ πολύ μουσική. Έτσι, καλές διακοπές σε όσους κάνετε διακοπές στα μέρη μας. Άλλα μέρη αδειάζουν, άλλα μέρη γεμίζουν αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Έτσι πάνε αυτά.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε. We were

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα και ζώδια.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα ζωδιάκια μας. Σε γενικές γραμμές είναι μία εβδομάδα που εκεί κοντά στην Πέμπτη θα μας τα χαλάσει λίγο περισσότερο.
0: Ενώ μέχρι την Πέμπτη πάει υπέροχα. Τρέχουμε στα λιβάδια.
1: Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε, από τη μία θα έχουμε δημιουργικότητα, διάθεση έτσι θετική, από την άλλη θα έχουμε και κάτι παιχνίδια εξουσίας και κάτι εντάσεις. Οπότε, κατάλαβες, μέχρι εκεί θα μας πάει καλά. Εκεί όμως θα μας ρίξει μια πλερέζα, ας πούμε. Να μας βρίσκεται.
0: Την Πέμπτη.
1: Εκεί.
0: Που έρχεται.
1: Ναι.
0: Είναι η κατάλληλη στιγμή, νομίζω.
1: Ναι.
0: Για πολλούς από εμάς.
1: Okay.
0: Έτσι δεν είναι, που ξεκινάνε οι διακοπές. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Ναι, είναι αυτό. Ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί τι έχει, έχει κανένα.
1: Έχει ένα τετράγωνο.
0: Μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε.
1: Αλλά αμέσως μετά ο Ερμής θα γίνει ορθόδρομος. Οπότε έτσι λίγο θα ηρεμήσουμε.
0: Πρώτα θα μου βάλουν πίσαμι πούπουλα και μετά θα με χαϊδεύουνε. Μια χαρά πάει αυτό.
1: Μαζί με τα πούπουλα.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα επιμέρους. Κρυαράκια. Υπάρχουν αρκετές ευθύνες που έχετε αναλάβει, τις οποίες δεν είναι έξυπνο αυτή την περίοδο να προσπαθήσετε να τις μεταθέσετε αλλού. Αναλάβετε τις λοιπόν και φέρτε τις, ό,τι τέλος πάντων έχετε πάρει για να ολοκληρώσετε εις πέρας. Ταυράκια, μπορείτε έτσι σιγά σιγά να αρχίσετε να χαλαρώνετε λίγο, να αφαιθείτε λίγο περισσότερο, να επιστρατεύσετε την κοινωνικότητά σας και να κάνετε νέες σημαντικές και ουσιαστικές γνωριμίες. Διδυμάκια, ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμόσετε λίγο τα σχέδιά σας, να τα εξετάσετε λίγο διαφορετικά, να τα δείτε από μια άλλη οπτική τέλος πάντων, ενώ δεν αποκλείεται να κάνετε και μια ενδιαφέρουσα ερωτική γνωριμία. Καρκίνι, κάποιες αποκαλύψεις γίνονται που αφορούν τα προσωπικά σας ζητήματα και σίγουρα δεν μπορείτε να κλείσετε τα μάτια μπροστά σε αυτές. Κοιτάξτε να τις διαχειριστείτε σοφά. Λέοντες, ευκαιρίες υπάρχουν και στα ερωτικά για νέες σημαντικές γνωριμίες, αλλά και στα επαγγελματικά για γνωριμίες που μπορούν να σας εξελίξουν και να σας προχωρήσουν παραπέρα. Παρθένοι, είναι καλό γενικότερα να πάρετε τις αποστάσεις σας από ανθρώπους, καταστάσεις που σας έχουν κουράσει ή λίγο σας έχουν δημιουργήσει αρρωστημένες καταστάσεις και να κοιτάξετε πώς μπορείτε να προχωρήσετε προς τα μπροστά κόβοντας δεσμούς με το παρελθόν. Ζυγή, αν είσαστε ελεύθεροι, καλό θα είναι στις γνωριμίες που κάνετε να είσαστε λίγο πιο υποχωρητική, ρε παιδί μου. Λίγο να βάλετε νερό στο κρασί σας. Μην κρίνετε τον άλλον κατευθείαν με τον μπαμ, με το καλημέρα σας, ότι δεν κάνεις. Δώστε ευκαιρία στους ανθρώπους. Σκορπιοί, είναι απαραίτητο γενικότερα να βάλετε σε μία τάξη την καθημερινότητά σας και το χρόνο σας. Δεν γίνεται γενικά να λέτε ότι αν δεν βγαίνει ο χρόνος, δεν βγαίνει το πρόγραμμα που έχετε κάνει, ότι φταίνε οι άλλοι γι' αυτό. Όχι, μπορεί η ευθύνη να είναι και σε εσάς που έχετε κάνει τον προγραμματισμό. Τοξοτάκια, αν είσαστε ελεύθεροι και ωραίοι, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να κάνετε μία γνωριμία που σίγουρα θα σας βγάλει από αυτό που λέμε comfort zone σας. Θα σας κάνει να τολμήσετε κάτι της το παραπάνω. Εγωκεράκια, γενικότερα μπορείτε έτσι να χαλαρώσετε λίγο περισσότερο αυτή την εβδομάδα, ενώ θα είναι αρκετές οι προσκλήσεις που θα δεχτείτε για κοινωνικοποίηση και νέες γνωριμίες. Μέσα σε αυτές τις νέες γνωριμίες είναι εύκολο να κάνετε και μία ουσιαστική. Υδροχόη, είναι πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να κάνετε έτσι μία ολέθρια γνωριμία. Μια γνωριμία που θα υπάρχει έντονη χημεία και δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Προσοχή λοιπόν, μην πέσετε και πολύ με τα μούτρα, γιατί μπορεί κάπου κάτι να μετανιώσετε. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Μπορεί να μάθετε πράγματα σημαντικά για τα επαγγελματικά σας. Δεν θα πρέπει ωστόσο να επιτρέψετε στους άλλους να καταλάβουν τι έχετε μάθει. Κρατήστε τις πληροφορίες και αξιοποιήστε τις με τρόπο που θα φέρει το δικό σας όφελος.

0: Πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα έρχεται. Έρχονται διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Αμέσως μετά έρχεται το σαν σήμερα μετά τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές εδώ στα μέρη μας και χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε, έρχεται.
1: Πού πάμε?
0: Έρχεται διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: And ain't a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
2: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλο, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
9: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510-326-308 και 6932-191-068.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver.
12: Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
13: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
14: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
13: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
14: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
13: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Μία ωραία καλοκαιρινή, έτσι, εβδομάδα ξεκινάει. Στο δεύτερο μισό του καλοκαιριού πλέον, να τα λέμε και αυτά. Mm-hmm. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
2: Γιατί καλή να ξεχαστούμε.
1: Ξέρουμε ποια μέρα είναι.
2: Ξέρουμε ότι είναι Δευτέρα.
1: Πού βρισκόμαστε.
2: Ξέρουμε ότι έχει 20 μήνες.
1: Επίσης.
2: Ξέρουμε ότι γιορτάζει και ο Ηλίας.
1: Ο Ηλίας. Α, ναι,
2: ναι, καλέ, το
1: προφήτη Ηλία σήμερα.
2: Γιορτάζουμε στην αρχή της εκπομπής.
1: Όλα τα εκκλησάκια πάνω ψηλά λέγονται προφήτη Ηλίας.
2: Είχαμε και πανηγύρια.
1: Και θα,
2: αφήνεις, έτσι.
1: Και θα έχουμε. Λοιπόν, επιβαλίκος μας και τρομάδος εδώ, καλωσορίσατε. Έχουμε σαν σήμερα.
2: Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1944 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι πρωτέτοι, στρατηγός Λούντβιχ Μπέκ, στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, συνταγματάρχης Κλάουσεν φον Στάουφενμπεργκ και συνταγματάρχης Μέρτς και υπολογαγός Βέρνερ φον Χέβεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 1974, τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο. Γενική επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφασμα 353 για κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. 2007, επίσκεψη στην Αθήνα είχε πραγματοποιήσει η Γερμανίδα καγκελάριος ο Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας. 2015, ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls. 2016, συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 20 Ιουλίου.

0: Δεν ξέρω πώς μας ξέφυγε τις προηγούμενες μέρες, αλλά είχαμε στην Ελλάδα την πρώτη σύλληψη.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν αυτό είναι και παγκόσμια πρώτη, αλλά σίγουρα είναι στην Ελλάδα η πρώτη φορά που το έχω ακούσει αυτό. Σύλληψη γιατί αποκάλυψε την ανιψιά της χοντρή στο Άργος Ορεστικών τις προηγούμενες μέρες. Πριν το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, θα έχουμε και τέτοια πράγματα τώρα, δηλαδή να σοβαρευτούμε λίγο. Με είπε χοντρή, θα πάρω την αστυνομία. Και η αστυνομία, ας πούμε, δεν ασχολείται με κάτι άλλο πιο σοβαρό. Έτσι, με ένα ξυλοδαρμό, με ένα βιασμό, με...
1: Εντάξει τώρα, δεν ξέρεις σε ποιο βαθμό ήταν αυτό.
0: Ρε, το χοντρή. Σε όποιο βαθμό και να ήταν, θα ασχοληθεί η αστυνομία με το χοντρή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Κι όμως, συνελήφθηκε για body shaming. Παιδιά, είναι γελίο. Τελεία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αυτό έχω να σχολιάσω. Παίρνω εγώ την ευθύνη, ρε παιδί μου. Είναι γελίο.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι μπορεί και να μην είναι.
0: Για λίγη αστυνομία που έχουμε πλέον σε σχέση με τα 10 χρόνια πριν, τα 20 χρόνια πριν, και τα τόσα κενά που έχουμε αστυνόμευσης σωστής και για σωστούς λόγους δηλαδή, έτσι νομίζω ότι είναι γελίο. Εντελώς όμως. Έτσι σαν να φωνάζουμε τη μαμά μας, σαν αυτός με πείραξε. Με είπε χοντρή. Εν τω μεταξύ είναι οικογενειακό το θέμα, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι η θεία που είπε χοντρή την ανιψιά. Έχουμε φτάσει σε γελιότητα. Τελεία. Δεν υπάρχει παρακάτω. Μάλλον υπάρχει παρακάτω. Το βιώνουμε κάθε μέρα.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα. Δευτέρα είναι 20 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Από γράφετε... όλα έχουμε ξέρεις μας.
0: Ναι, βεβαίως. Γράφετε Ευβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κόσμας και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Το πούμε και αυτό.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Άλμα 3,3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent, φτάνοντας στα 90,97 δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές αντέδρασαν μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επιδρομή από ακρίδες καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε Καβάλα, Θάσο, Παγκαίου, Δράμα και Ξάνθη. Τα έντομα κατακλείζουν ακόμη και τα αστικά κέντρα λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων. Οι ειδικοί καθησυχάζουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ωστόσο οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών. Περιπέτεια με αίσιο τέλος για 6 Ρουμάνους τουρίστες στη Θάσο, όταν το σκάφος που είχαν νοικιάσει ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποτού. Οι επιβαίνοντες έπεσαν άμεσα στη θάλασσα και περισυλλέχθηκαν από παραπλέοντα σκάφη και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Καβάλας σε 3 ψαροταβέρνες παραθαλάσσιας περιοχής. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν λόγω μη αναγραφής αλκοολούχων ποτών στους κτημοκαταλόγους των καταστημάτων. Η επιτυχημένη παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» του Τζότζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη αύριο Τρίτη στις 9 στο Φρούριο της Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επιστρέφοντας εκεί μετά από το 2010. Αποδοκιμασίες ακούστηκαν από τις κερκίδες όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για την τελετή απονομής του τροπέου του Παγκόσμιου Κυπέλου. Ο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο γήπεδο με ελικόπτερο, παρέμεινε στο βάθρο μαζί με τους Ισπανούς παίκτες, προτού κληθεί να απομακρυνθεί, όταν ο αρχηγός Ροντρί ετοιμαζόταν να σηκώσει το τρόπαιο μπροστά σε ένα πλήθος φωτογραφών.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη μεταβλητή, 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
9: Auto Center Service.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
12: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
12: από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ η επιστροφή στη δεύτερη ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Είναι μέρες που εντάξει, σιγά σιγά πληθαίνουν αυτοί που κάνουν διακοπές. Υπάρχει ένα πηγενέλα.
2: Και τους καλοδεχόμαστε.
1: Βεβαίως. Εσείς που μας ακούτε στα αυτοκίνητα, στη δουλειά, ξέρω και εγώ πουδήποτε, καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα. Και για σήμερα Άιβη Βαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή.
2: Λοιπόν, τι να κάνω που έχω έναν γλυκατζή απέναντί μου και όταν άκουσε αυτή την είδηση δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό.
1: Για τα νέα από το διάστημα.
2: Για τη συγκεκριμένη είδηση.
1: Α.
2: Γιατί μου λέγες, για τη ζάχαρη στο διάστημα, για τη ζάχαρη στο διάστημα.
1: Αφού το έχω διαβάσει τις προηγούμενες μέρες, να μην στο πω.
2: Λοιπόν, ένα φυσικό σάκχαρο, το οποίο απαντάται στα σμέουρα και χρησιμοποιείται συχνά σε προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος, μπορεί να κάνω σολάριο εκεί πέρα, ανίχνευσαν οι αστρονόμοι σε ένα τεράστιο νέφος σκόνης και αερίου κοντά στο κέντρο του γαλαξία μας.
1: Έτσι πως το είχαν γράψει τα site την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι λέω, σε λίγο θα βρούμε και παγωτό, θα βρούμε και μπουγάτσα.
2: Δεν είχε μπουγάτσουλα, δεν είχαν ετοιμάσει.
1: Όχι μπουγάτσα με τυρί όμως.
2: Με κρέμα,
1: έτσι, με κρέμα.
2: Με κρέμα,
1: ναι. Δηλαδή, ό,τι γλυκό ήθελε εκείνη τη στιγμή, κταΐφι. Αμάν, Παναγιά.
2: Λοιπόν, η ανίχνευση της ερυθρουλόζης, όπως είναι η συγκεκριμένη ουσία, όπως ονοματίζεται, δεν σημαίνει ότι εντάξει, βρήκαμε ανθρώπους που τρώνε φρούτα στο μακρινό διάστημα ή οτιδήποτε τέτοιο.
1: Ένα ξεχασμένο παγωτό, ξέρω κι εγώ.
2: Υποδεικνύει πως σε αυτή την έκταση που υπάρχει, την παγωμένη ανάμεσα στα άστρα, μπορούν να σχηματιστούν ενώσεις που είναι σημαντικές για την υποστήριξη της ζωής.
1: Το James Webb εντόπισε ένα ταψί μπακλαβά στο διάστημα. Βρέθηκε ζάχαρη.
2: Αλλά δεν είχαμε πιρούνι.
1: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα του. Ορίστε, δεν είναι ωραίο αυτό που βρήκαμε ζάχαρη στο διάστημα.
2: Είναι γλυκός ο κόσμος.
1: Έμα.

0: Λοιπόν, εσύ ήξερες για το κίνημα του low tech?
1: Του πιανού?
0: Low tech.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Και όμως ούτε και εγώ το ήξερα. Έτσι, το είχα στο μυαλό μου αυτό που αντιπροσωπεύει, αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει και κίνημα που ονομάζεται low tech. Το low tech, παιδιά, επειδή μας έχουν πρίξει στα αγγλικά και βλέπω μερικά έτσι σχόλια από κάτω από κάτι τέτοια νέα και λέει πες μας το στα ελληνικά γιατί το λέτε στα αγγλικά και οτιδήποτε. Είναι η χαμηλού τύπου τεχνολογία, ας πούμε.
1: Α, και είναι κίνημα.
0: Έτσι, και είναι, έχει γίνει κίνημα, σου λέει. Λοιπόν, μία δημοσιογράφος το προηγούμενο διάστημα ασχολήθηκε με αυτό, έτσι, όταν κάθισε και υπολόγισε ότι είναι 24 ετών και έχει περάσει 2 χρόνια, 3 μήνες και 7 ημέρες πάνω από το κινητό της. Και τρελάθηκε. Και σου λέει, εγώ θα τα παρατήσω όλα και το κινητό μου θα είναι από εκείνα τα παλιά με τα πλήκτρα από εδώ και μπρος. Και πάνω σε όλο αυτό βρήκε ότι υπάρχει και κίνημα low tech, λοιπόν. Δηλαδή χαμηλής τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι απλά. Το οποίο είμαι και εγώ, δηλαδή το σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να ξέρω τι υπάρχει. Έλεγα να κάνω μια σελίδα στο Facebook και να προτείνω να τελειώσουμε με τα κινητά τηλέφωνα, ρε παιδί μου. Καταλάβες,
1: αλλά δεν το έκανες με σελίδα στο Facebook.
0: Να ξεκινήσεις από εκεί σαν κίνημα, ότι όσοι μπαίνουν θα πρέπει να κλείνουν το κινητό τους, ξέρω και εγώ. Καταλάβες, αυτό. Και εννοείται ότι το Facebook θα το βλέπεις μέσα από το κινητό, θα το βλέπεις και από το υπολογιστή όταν είσαι σε υπολογιστή. Καταλάβες, είναι ωραίο αυτό. Και επίσης εκείνο με τα πλήκτρα το κινητό που έλεγε εδώ πέρα τώρα η είδηση, είναι καλό γιατί άμα βρείτε κάτι τέτοια τηλέφωνα είναι λίγο πιο μεγάλα και κρατάει η μπαταρία τους, ξέρω εγώ, 12 μέρες.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία χρόνια. Μια χαρά.
1: Ωραία πράγματα. Ωραία.
0: Αυτά είναι για αυτούς που δεν δίνουν 1,5 χιλιάργο για να πάρουν τις τελευταίες τεχνολογίες κινητό.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έτσι, είναι για αυτούς που έχουν μια άλλη λογική. Πώς το κόβεις. Θα το έκανες ποτέ. Όχι, ε.
1: Ναι.
0: Το κάνεις.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, είμαστε που εμείς έχουμε ζήσει και χωρίς κινητά, οπότε...
1: Ναι, για μας είναι λογικό.
0: Και social media. Για τα καινούρια τα παιδιά είναι εξωγήινο.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Έτσι. Καλοκαιράκι, λίγο πιο χαλαρά.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το πεις. Λέμε τώρα. Στην προσπάθεια είμαστε.
1: Το παλεύουμε.
0: Κατάλαβες.
1: Βάζουμε τα δυνατά μας.
0: Ο Τραμπ δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται.
1: Ρε παιδί μου, άσε με τώρα στην ησυχία μου, άσε με στη ζέστα μου.
0: Ρε παιδί μου, τη μία μέρα είναι τόσο. Πρέπει να είναι πολύ ρεζίλης ο άνθρωπος. Τη μία μέρα λέει παγκοσμίως.
1: Σταμάτα ρε άνθρωπε.
0: Γιατί λες να μας πιάσουνε.
1: Να σου έρθει καμία βόμβα από το πουθενά.
0: Λοιπόν, ρίχθηκε μία βόμβα σε αυτόν εκεί. Λοιπόν, λέγονται ακόμα χειρότερα πράγματα, οπότε δεν φοβάμαι. Λοιπόν, τη μία μέρα βγαίνει και λέει θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούς. Την άλλη μέρα βγαίνει, τελικά δεν τα κλείσουμε. Κάνουμε επενδύσεις στις χώρες της γύρω-γύρω, δώσουμε πολλά λεφτά. Δεν είναι. Δεν τον πιάνεις πουθενά.
1: Κοίτα. Γνωρίζοντας ότι μαζεύω πέτρες για το κεφάλι μου, θα πω ότι είναι δίδυμος.
0: Μαζεύεις πέτρες. Α, ναι, βέβαια, είναι και αυτό, ναι. Παναγία μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ. Στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. 20 του μήνα, 20 Ιουλίου κυρίες και κύριοι.
3: 20 Ιουλίου βέβαια.
2: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και καλές διακοπές για αυτούς που ξεκινάνε διακοπές από σήμερα.
3: Καλή μας εβδομάδα και καλή
2: μας. Θα η ώρα μας και εμάς.
3: Δεν ακούγεται βέβαια πολύ θετικά το ναι. Θα έρθει η ώρα μας.
2: Θα έρθει η ώρα μας. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν ξέρεις τι. Είναι επιθεία. Λες κάτι και έχει έτσι... Είναι διφορούμενο.
3: Λοιπόν,
2: και δεν το είπα εγώ ότι θα έρθει η ώρα σου. Μα εσύ είπες ότι θα έρθει η ώρα να πάμε διακοπές. Όχι, εγώ είπα θα έρθει η ώρα σου.
3: Κοσμά, σου έχω ένα μεγάλο ερώτημα.
2: Εύη.
3: Ποια είναι η λύση σε ένα βασικό πρόβλημα για τα διαστρικά ταξίδια?
2: Την ψάχνουμε έτσι. Για λέγε.
3: Μάλλον την έχουμε βρει.
2: Α, την βρήκαμε
3: κιόλας.
2: Αλλά
3: πρέπει να την εξελίξουμε. Η χειμέρη ανάρκη.
2: Και πάμε για ύπνο.
3: Σου λέει ότι αν ο άνθρωπος έπεφτε για ύπνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα γλίτωνε πολλά πράγματα. Και σε σωματική φθορά, που μπορεί να σου κάνει εκτινοβολία, αλλά και σε εφόδια, σε τροφή.
2: Αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλά έργα επιστημονικής φαντασίας, ότι οι άλλοι κοιμούνται. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ για το λόγο ότι άντε πες ότι κοιμάμαι και απογειώνεται αυτό το πράγμα.
3: Ναι.
2: Και άντε πες και ότι κοιμάμαι και περνάω, ξέρω και εγώ, διανύω. Πού θα ξυπνήσω? Και άμα δεν ξυπνήσω εκεί πέρα που πρέπει. Και δεν ξέρω που είμαι μέσα στο χάος, στο αχανές διάστημα.
3: Και άμα δεν ξυπνήσω και ποτέ.
2: Και αυτό παίζει, αλλά εγώ σου λέω ότι ξυπνάς. Αυτό είναι το χειρότερο. Άμα δεν ξυπνήσεις ποτέ, δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Αλλά άμα ξυπνήσεις και είσαι στη μέση του πουθενά. Και δεν ξέρεις και τον δρόμο να γυρίσεις.
3: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι...
2: Παιδιά, δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσετε. Εμείς ξέραμε πώς θα φτάσετε. Πού φτάσαμε, δεν ξέρουμε.
3: Το πρόβλημα είναι ότι εκφύσεως οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για να πέφτουν σε χειμέρη ανάρκη. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε.
2: Ας στείλουμε αρκούδες.
3: Για να ξεπεραστεί αυτό, ομάδες επιστημόνων σε όλο τον κόσμο εργάζονται για να αναπτύξουν τεχνικές που θα μπορούν να προκαλέσουν με ασφάλεια τη χειμέρη ανάρκη στους ανθρώπους.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν αρκεί να πάμε κάπου που δεν είμαστε εμείς καλεσμένοι, ρε παιδί μου. Ντε και καλά με το ζόρι. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει.
3: Σου λένε, πέσε για ύπνο.
2: Δεν θέλω. Δεν θέλω να πέσω για ύπνο.
3: Κοιμήσου λίγο, παιδί μου, να φτάσουμε στον Άρη.
2: Δεν θέλω, τι λίγο. Θα ξυπνήσω και θα έχω γεράσει.

0: εγώ σκέφτομαι πραγματικά μετά από 3,5 χρόνια περίπου που δεν έχουμε βρει εδώ στην Ελλάδα ποιοι φταίνε για τα 57 θύματα εκείνου του τροχαίου, του τρένου, του δυστυχήματος τέλος πάντων με το τρένο στα Τέμπη. Το σκέφτομαι αυτό, διαβάζοντας την είδηση που λέει ότι στην Ιαπωνία έχουν ήδη έτοιμο ένα τρένο το οποίο, παιδιά, θα τρέχει 600 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τι λες τώρα?
0: Το έχουν βρει, έχουν κάνει τις δοκιμές. Θέλουν να καλύψουν μία απόσταση 280 χιλιόμετρων σε 40 λεπτά. Καταλαβες. Και σου λέει ότι έχουν βρει. Θέλουν να ενώσουν, λέει, το Τόκιο με το Μαγιώτο. Ξέρω και εγώ κάπως έτσι λέγεται η πόλη. Μπορεί να κάνω και λάθος λίγο. Λοιπόν, έχουν φτάσει τα 600 χιλιόμετρα την ώρα. Μετά τα 150 χιλιόμετρα, λέει, το τρένο ύπταται. Έτσι, 9 εκατοστά πάνω από τις ράγες. Δεν ακουμπάει καν. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πατήσει το φρένο. Αν πατήσει φρένο, μήπως απογειωθεί και το βρούμε στο φεγγάρι μετά το τρένο αυτό. Όταν μας δείχνουν κάτι καινούργια βαγόνια που θα μπουν στις ράγες στις δικές μας, λέω, τι σακαράκα είναι αυτή που μας την παρουσιάζουν για καινούριο τρένο πάλι. Έχεις πάει Γερμανία, έχεις πάει Ιταλία, έχεις πάει στο διάολο τη μάνα και έχεις δει τα τρένα. Έχεις πάει Ιαπωνία εδώ με 600 χιλιόμετρα την ώρα το τρένο. Και εσένα σου παρουσιάζουν εδώ ότι θα σου φέρουν κάποιοι άλλοι, οι Ιταλοί, ένα τρένο το οποίο είναι σακαράκα, ας πούμε. Βασικά δεν πρέπει ούτε στα μέρη τους να το κινούν αυτό το τρένο. Αισθάνομαι υπέροχα. Κάτσε εκεί, στην ώρα σου, κάνε διακοπές. Όλα καλά και ωραία είναι.
1: Άσε εσύ, δεν είμαστε τώρα, μας φέρουν τέτοια τρένα, πηγαίνουν με 600 χιλιόμετρα την ώρα. Κάτσε
0: εγώ
1: καλά.
0: Θέλω 600.
1: Ε?
0: Δεν θέλω 600 χιλιόμετρα την ώρα. Τι, σε μισή ώρα, σε 40 λεπτά να είμαι στη Αθήνα Θεσσαλονίκη? Όχι, ρε, εσύ πας καλά. Κάτσε να βλέπουμε να βλέπουμε τη διαδρομή καταρχήν.
1: Τόσα ωραία μέρη περνάμε.
0: Ναι, βέβαια. Με αυτά τα τρένα που έχουμε εμείς μπορούμε να μην ξαναδούμε τη διαδρομή επίσης.

0: τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε, αποσυρώμαστε από το στούντιο σιγά σιγά εμείς.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα, αύριο δηλαδή.
0: Κανονικότατα εδώ στη θέση μας, στο πόστο μας. Έτσι ελπίζουμε κι εσείς εδώ και ακόμα περισσότεροι. Επιβαλίκος μας και Δαρμάδος ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Έτσι, όχι και πολύ μαυρισμένοι ακόμα.
1: Εντάξει, θα το καταφέρουμε.
0: Είναι το καθήκον αυτό. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Άλμα 3,3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent, φτάνοντας στα 90,97 δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές αντέδρασαν μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επιδρομή από ακρίδες καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε Καβάλα, Θάσο, Παγκαίου, Δράμα και Ξάνθη. Τα έντομα κατακλείζουν ακόμη και τα αστικά κέντρα λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων. Οι ειδικοί καθησυχάζουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ωστόσο οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών. Περιπέτεια με αίσιο τέλος για 6 Ρουμάνους τουρίστες στη Θάσο, όταν το σκάφος που είχαν νοικιάσει ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποτού. Οι επιβαίνοντες έπεσαν άμεσα στη θάλασσα και περισυλλέχθηκαν από παραπλέοντα σκάφη και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Καβάλας σε 3 ψαροταβέρνες παραθαλάσσιας περιοχής. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν λόγω μη αναγραφής αλκοολούχων ποτών στους κτημοκαταλόγους των καταστημάτων. Η επιτυχημένη παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» του Τζότζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη αύριο Τρίτη στις 9 στο Φρούριο της Καβάλας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επιστρέφοντας εκεί μετά από το 2010. Αποδοκιμασίες ακούστηκαν από τις κερκίδες όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για την τελετή απονομής του τροπέου του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο γήπεδο με ελικόπτερο, παρέμεινε στο βάθρο μαζί με τους Ισπάνους παίκτες, προτού κληθεί να απομακρυνθεί, όταν ο αρχηγός Ροντρί ετοιμαζόταν να σηκώσει το τρόπαιο μπροστά σε ένα πλήθος φωτογραφών.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμη μεταβλητή, 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς Δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
9: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
10: Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θέατρο Φρούριο Καβάλας. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ. Στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και στο καφέ μπαρ Προσκήνιο.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
13: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σου, Άννα Κουβαρά.
2: Γεια σου, Ηλία Ξινόπουλε.
1: Για ξαναπέστο.
2: Γεια σου, Ηλία Ξινόπουλε.
1: Το πρώτο.
2: Γεια σου.
1: Όχι.
2: Ηλία.
1: Έτσι. Χρόνια πολλά δεν έχει.
2: Όχι, δεν έχει. Τα πάμε έξω. Θα τα πούμε και στον αέρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Έτσι είναι το επίσημο.
2: Με τα γλυκάκια που έφερες και έξω πολύ ήταν.
1: Και λίγα ήταν. Γιατί σας αξίζουν πολύ περισσότερο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Ηλίες, στις Ηλιάνες που γιορτάζουμε σήμερα, παιδιά. Να είμαστε καλά, να μας χαιρόμαστε. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον εορτάζοντα Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στην διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Έτοιμοι λοιπόν.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια απορία, φιλενάδα.
1: Για πες.
0: Αυτοί με τόσα αργυρίσματα, με τόσες ταινίες.
1: Πες μου, πότε το κάνουν.
0: Πότε προλαβαίνει να μεγαλώνει παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι να μεγαλώνει, να συλλάβει καταρχάς, ας ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν θέλει και πολύ.
1: Δεν θέλει και πολύ, αλήθεια.
0: Μην το ξεχνάμε. Έτσι.
1: Μιλάμε για την Anne Hathaway. Yes. Πώς κανονίζω το πρόγραμμά τους να έχει τελειώσει η ταινία για να μην τους δυσκολεύει μετά την επιτυχία του 2.
0: Του Πράντα.
1: Ναι. Που μου είπες ότι τσάμπα ο κόπος.
0: Ναι, Αμερικανιά για μένα.
1: Περιμένει το τρίτο της παιδί, παρακαλώ, τον άντρα της, τον Άνταμ Σούλμαν.
0: Αυτός τι είναι, ξέρεις?
1: Ο Άνταμ Σούλμαν είναι επιχειρηματίας.
0: Α, εντάξει, οκ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν γκουβερνάντες.
1: Γκουβερνάντες, βεβαίως. Όχι, χρήμα πολύ, δεν το συζητώ.
0: Ναι, αλίμονο. Μαζί βάλε ότι είναι και στο Πράντα.
1: Έλατε. Και όπως πάντα, τα νέα τα μάθαμε από πού?
0: Από
1: το Instagram.
0: Έλα.
1: Βεβαίως, διότι πρέπει να σου πω.
0: Ναι.
1: Γυρίζω για τον καφέ εντωμεταξύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ το καταλαβαίνω και οι ακροατές, παιδιά. Παγάκια ήταν αυτά που ακούσατε. Για πες.
1: Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι δημοσίευσε ένα βίντεο όπου περπατάει με ένα λευκό φόρεμα κρατώντας κάτι και μετά βγάζει στα χέρια της και είναι η κυλίτσα της. Και είχε και τραγούδι Baby I'm Yours. Αφού σου λέει, άρχισα να την ακολουθώ στο Instagram, μην το συζητάς.
0: Δεν μου λες, πολλές πάνες,
1: Πολλές πάνες.
0: Η Πράντα έχει βγάλει πάνες.
1: Θα βγάλει τώρα.
0: Α, ναι, οκ. Λοιπόν, μιλάμε για την Anne Hathaway.
1: Όμορφη.
0: Όμορφη, αλλά γενικά κοίταξε. Είσαι που είσαι όμορφη. Δεν θες να είσαι και λίγο παραπάνω?
1: Άμα με περιποιηθεί κάποιος να ξέρει.
0: Ξέρει, γιατί έχει σπουδάσει στις ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και για σχέδιο μόδας, μιας και μιλάμε και για Πράντα, έτσι.
1: Και αν θέλω να γραφτώ σήμερα, ας πούμε,
0: θα κάνεις ένα τηλεφωνάκι 210-41-20-714 και 210-52-79-500 και θα τα μάθεις όλα.
1: Μην με μπερδεύεις με τα τηλέφωνα. Εγώ θα χτυπήσω κατευθείαν www.ekalpha.gr και θα μάθω και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Έβγε, παιδί μου.

0: Bad songs, this ain't nothing new to me. Είδες καμιά φορά οι συμπτώσεις?
1: Ναι, ναι.
0: Τρία αλλά... όχι, κάνουν ένα ναι.
1: Ναι. Δεν του βγήκε όμως.
0: Όχι, άσχημο δεν του βγήκε, αλλά όπως πάντα τον ξελάσπρος ο κολλητός, έτσι.
1: Μάλιστα. Ο Σπίλμπεργκ.
0: Όχι, ο Λούκας.
1: Α, ο Λούκας.
0: Τον Σπίλμπεργκ.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Διότι ο Σπίλμπεργκ, από την εποχή που ακόμα είχε κάνει τα σαγόνια,
1: ναι,
0: είχε ζητήσει από τον Μπρόκολι, τότε παραγωγό του James Bond, να του σκηνοθετήσει μια ταινία, ευγενικά.
1: Ναι.
0: Όχι, του είπε ο Μπρόκολι. Το ξαναρωτάει. Όχι, το ξαναρωτάει, όχι. Απελπίστηκε γι' αυτό. Πήγε διακοπές με τον Τζορτζ Λούκας κάπου στη Χαβάη. Και του λέει: τι θα γίνει, ρε, μου δείχνουν συνέχεια την πόρτα. Και του λέει ο Λούκας: μη στεναχωριέσαι. Έχω εγώ μια καλή ιδέα. Και είναι καλύτερα από τον James Bond και λέγεται Indiana Jones.
1: Έλα.
0: Αλήθεια. Που τότε τον λέγανε Indiana Smith, αν θες να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις.
1: Όχι. Indiana Jones, καλός, αλλά James δεν είναι.
0: James δεν είναι, αλλά και ο James τώρα τελευταία, ούτε και αυτός είναι James.

0: θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
11: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
12: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είναι μεγάλη αδικία.
1: Γιατί?
0: Θα σου εξηγήσω. Μάθαμε για την ταινία του Νόλαν που γυρίστηκε εν μέρη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Με ρεπορτάζ, αφιερώματα, τρισέλιδα, πολυσέλιδα.
1: Να μην σου θυμίσει τον Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, στην Ίδρα και τι έκανε ο Μπραντ το πρωί. Έτσι. Και τι έκανε το βράδυ και να η ταινία και να τα γυρίσματα και εκεί να γίνονται. Για αυτή την ταινία που εγώ πιστεύω ότι είναι ένα αριστούργημα, κάτι ψηλά ρε παιδί μου. Μιλάμε για
1: κρίμα,
0: το γέρμα.
1: Δεν είναι, το γέρμα
0: το
1: τρομερό. Γέρμα.
0: Του, που είναι βασισμένο στο αριστούργημα του Λόρκα.
1: Ναι.
0: Τα γυρίσματα, παρακαλώ πάρα πολύ, έγιναν στην Εδιψό και είναι μια διεθνής συμπαραγωγή.
1: Α, δεν είναι ελληνική ταινία?
0: Όχι. Λοιπόν, όπως είπα, είναι μια διασκευή,
1: ναι,
0: του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, του γέρματος. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να γίνει μητέρα. Είναι εκπληκτικό βιβλίο πραγματικά. Και σκηνοθέτης η Λάρα Ιζαγκίρε Γκαριθουριέτα. Ισπανίδα. Έτσι.
1: Του χρόνου μπορεί για να το δούμε.
0: Ναι, σε λίγους μήνες θα βγει.
1: Α, μακάρι.
0: Το ωραίο, ξέρεις ποιο είναι?
1: Για
0: ότι
1: πες.
0: Είναι μια συνεργασία που βγήκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
1: Α, αυτά είναι τα
0: όπου
1: ωραία.
0: Ήταν παρούσα και η σκηνοθέτης εκεί με άλλα δικά της, σε συνεργασία με ένα project το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ λίγοι το ξέρουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι το Evia Film Project.
1: Πάρα πολύ.
0: Έχουν κάνει πολύ ωραίες δουλειές.
1: Θα πάμε να τη δούμε.
0: Α, βέβαια. 24/7.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Και δύσκολα.
0: Τους προσέχεις.
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα. Ναι. Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλήμωνο.
0: Στην Ανούλα.
1: Στην Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το.
1: Το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμα που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: ΣΑΕΚ,
0: ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: ΙΕΚΑΛΦΑ μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalfa.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Έχουμε στο στούντιο τη Βασιλεία Πέτρου. Τραβάει και αυτή το κουμπί μαζί μας, έτσι.
2: Έτσι.
1: Καλοκαιράκι. Τέλος πάντων, έχει ωραία πράγματα να μας πει όμως. Καλώς είναι.
0: Καλώς σας βρίσκω. Καλή εβδομάδα κιόλας. Οι πληροφορίες μας έρχονται από το D News. Η Κίνα πρασινίζει με ταχύς ρυθμούς. Από το 1978 έχει φυτέψει 66 δισεκατομμύρια δέντρα και σχεδιάζει να φυτέψει ακόμη 34 δισεκατομμύρια έως τα μέσα του αιώνα, στο πλαίσιο του προγράμματος Μεγάλο Πράσινο Τείχος, με στόχο να σταματήσει την επέκταση των ερήμων Γκόμπι και τα Κλαμακάν. Αυτά τα νέα δάση απορροφούν μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, όμως δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιον βαθμό διαφέρουν από τα φυσικά δάση, δήλωσε στο Life Science ο βασικός συγγραφέας της μελέτης Yu Hang Luo από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στην πόλη Σενζέν της Κίνας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα για να παρακολουθήσουν τον δείκτη φυλικής επιφάνειας, τη συνολική επιφάνεια των φύλων ανά μονάδα επιφάνειας εδάφους, ώστε να υπολογίσουν τον ρυθμό ανάπτυξης των διαφορετικών τύπων δασών. Η εργασία μας προσφέρει έναν πιο πρακτικό οδηγό για τη δράση υπέρ του κλίματος μέσω των δασών. Πότε να φυτεύουμε, τι να φυτεύουμε, πόσο διαρκούν τα όφη.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
4: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Άλμα 3,3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent, φτάνοντας στα $90,97 το βαρέλι. Οι αγορές αντέδρασαν μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επιδρομή από ακρίδες καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε Καβάλα, Θάσο, Παγκαίου, Δράμα και Ξάνθη. Τα έντομα κατακλείζουν ακόμη και τα αστικά κέντρα λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων. Οι ειδικοί καθησυχάζουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ωστόσο οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών. Περιπέτεια με αίσιο τέλος για 6 Ρουμάνους τουρίστες στη Θάσο, όταν το σκάφος που είχαν νοικιάσει ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποτού. Οι επιβαίνοντες έπεσαν άμεσα στη θάλασσα και περισυλλέχθηκαν από παραπλέοντα σκάφη και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Καβάλας σε 3 ψαροταβέρνες παραθαλάσσιας περιοχής. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν λόγω μη αναγραφής αλκοολούχων ποτών στους κτημοκαταλόγους των καταστημάτων. Η επιτυχημένη παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» του Τζότζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη αύριο Τρίτη στις 9 στο Φρούριο της Καβάλας.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση, νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επιστρέφοντας εκεί μετά από το 2010. Αποδοκιμασίες ακούστηκαν από τις κερκίδες όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννι Ινφαντίνο, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για την τελετή απονομής του τροπέου του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο γήπεδο με ελικόπτερο, παρέμεινε στο βάθρο μαζί με τους Ισπάνους παίκτες, προτού κληθεί να απομακρυνθεί, όταν ο αρχηγός Ροντρί ετοιμαζόταν να σηκώσει το τρόπαιο μπροστά σε ένα πλήθος φωτογραφών.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμοι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: TK
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίσουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το e-Pavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News. το ραδιόφωνο.
15: Swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι Δευτέρα 20 Ιουλίου και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, παιδιά, μαζί σας με το 2 στην τιμή του ενό.
1: Για μία ακόμα ώρα τουλάχιστον.
0: Ωραία μέρα σήμερα.
1: Ωραία.
0: Δευτέρα.
1: Α, η καλύτερη μου.
0: Έτσι.
1: Δεν πάμε. Το ξέρει ο κόσμος μας.
0: Ακούει. Μόνο τώρα. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Για πες σας σήμερα 20 Ιουλίου, εκτός βέβαια από το γεγονός ότι είναι μεγαλύτερη γιορτή.
1: Η γιορτή, βεβαίως, τη γιορτάζουμε και τρώμε τα γλυκά που μας φέρνει στα όμορφα. Έχω να σου πω, το 1944.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ. Δεν είναι ότι τον αγαπούσαν όλοι.
0: Ανήμερα του προφητηλία.
1: Ανήμερα του προφητηλία.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν βοήθησε πολύ.
0: Ναι.
1: Διότι δύο στρατηγοί, δύο συνταγματάρχες και ένας υπολογαγός που το είχαν οργανώσει και πιάστηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Και δικάστηκαν. Οι μισοί εκτελέστηκαν και άλλοι μισοί αυτοκτόνησαν.
0: Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε πάω σε κάτι άλλο όμως.
1: Πήγαινε με.
0: Όμορφο...
1: Γιατί με αυτό το μαύρο που είπα.
0: Έτσι. Σε κάτι όμορφο, σε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που έχει να κάνει με μωράκια.
1: Α...
0: Λοιπόν, μιλάμε για βοηθούς βρέφων υπιοκόμων, αγαπημένοι μου.
1: Α, και εγώ νόμιζα ότι μου κάνεις άλλες προτάσεις.
0: Και πού μπορείτε να κάνετε αυτές τις σπουδές? Φυσικά στα ΙΕΚ Α. Και μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά διδάκτρα με την εγγραφή σας καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα ή
1: 210-4120-714 για Πειραιά
0: ή
1: με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Άλλο ή δεν έχει, τελειώσαμε.

0: Συνεχίζουμε εμείς.
1: Συνεχίζουμε, λέει, και με περιμένει κόσμος και σημειώνει.
0: Να σου πω κάτι, νομίζω ότι αυτή η ενότητα της εκπομπής
1: μεγάλο hit.
0: Έχει κάνει επιτυχία.
1: Έτσι, τρώνε και μας σκέφτονται.
0: Γιατί, παιδί μου, τέλος πάντων δίνουμε και μια λύση. Πώς να το κάνουμε. Παιδιά, τι θα φάμε απόψε. Συνεχίζουμε με συνταγές του Γιώργου Δημητρακόπουλου από το καντίνα. Καντίνα.mag.gr. Κρυθαράκι με κιμά.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Για πες πώς γίνεται.
1: Άκου να δεις τώρα. Παίρνεις κρυθαράκι.
0: Μάλιστα.
1: Το μπράζεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις κιμά περισσευούμενο από μακαρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπιφτέκια που τα πατάς με το πιρουνάκι.
0: Μάλιστα.
1: Κόβεις ντοματίνια.
0: Μάλιστα.
1: Τρίβεις από πάνω τυράκι και μάλιστα παρμεζάνο, μα θες που είναι ωραία, και οτιδήποτε άλλο θες, και βασιλικό.
0: Μάλιστα.
1: Τιπ. Αν το κάνεις με φέτα.
0: Ναι.
1: Θα αναστενάξεις.
0: Έχεις τελειώσει.
1: Thank you.
0: Τι ευχαριστώ, δηλαδή, ευχαριστώ στο
1: Γιώργο το Δημητρακόπουλο.

0: friends again.
1: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
4: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191-068.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
11: Εννιά. Οκτώ. Εφτά. Τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, επειδή είναι καλοκαίρι, το έχουμε πει όλη αυτή την εβδομάδα, θα έχουμε και από ένα tip.
1: Αναστενάζουν παραλίες.
0: Έτσι. Από το τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε, παιδιά, στις παραλίες.
1: Μάλιστα.
0: Sorry, δηλαδή. Και ένα και πρώτο και καλύτερο, παρά το γεγονός πρέπει να πούμε ότι έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα.
1: Έχουν καλυτερεύσει, ναι.
0: Παρόλα αυτά το βλέπεις ακόμα.
1: Το βλέπεις, λέει.
0: Ποιο είναι το ντου για σήμερα, λοιπόν? Το ντου, όταν λέμε όχι ντου, κάνω ντου.
1: Και ντου μπορούμε να κάνουμε εύκολα.
0: Τι πρέπει να κάνετε, όσα σκουπίδια κι αν να δημιουργήσουμε, παιδιά, από snacks κτλ. Ή από μπουκάλια, τι κάνουμε, θα τα πετάξουμε όλα είτε σε κάποιο κάδο παραλίας, που εντάξει αν δεν υπάρχει, σακουλίτσα, τα μαζεύουμε.
1: Έλατε.
0: Μαζί μας το αυτοκινητάκι.
1: Και όπου βρούμε, όχι με τα πέταμα έξω από το πάρκινγκ, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα υπάρχει και το don't όμως.
1: Βέβαια.
0: Για σας που καπνίζετε. Κάπνισε όσο θέλεις στην παραλία. Εντάξει, φάε φρούτα, φιστίκια, με όσα κουκούτσια θέλεις.
1: Αμάν, αρκεί να μην είναι καρπούζι.
0: Ναι. Εγώ όμως δεν φταίω τίποτα που θέλω να βάλω τα ποδαράκια μου στην άμμο και ξαφνικά ανακαλύπτω κουκούτσια από δάκινα, γόπες κτλ.
1: Πώς το λένε, καλαμάκια.
0: Έτσι. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, okay, ναι, τα μαζεύουμε. Ακόμα και για τα αποτσίγαρα, φτιάξτε ένα δικό σας, ρε παιδί μου, σταχτοδοχείο, πρόχειρο.
1: Έλατε, έτσι. Ένα ταπεράκι, ένα από αναψυκτικό κουτάκι.

0: Λοιπόν, αν είναι, αν και είναι καλοκαίρι, συγγνώμη, γιατί αυτό που θέλω να πω τώρα, εμένα με έχει αγχώσει πάρα πολλές φορές.
1: Για πες.
0: Και θέλεις να ψάξεις ξαφνικά ψυκτικό για το air condition.
1: Ωραία, γλέντια. Πονεμένη ιστορία.
0: Ή τέλος πάντων ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό ή οτιδήποτε. Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Δεν βρίσκεις. Γιατί δεν υπάρχουν επαγγελματίες.
1: Μα επικοινωνείς με λάθος σημείο.
0: Παιδιά, πού μπορείτε να κάνετε τέτοιες σπουδές. Έτσι, ακόμα και για μηχανικούς αυτοκινήτων και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ανάρπαστες.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Σχολές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων σε ανώτερες χωρές Α, Ηλία μου.
0: Okay.
1: Μήπως να πάρουμε εκεί αν έχουν κανένα, ναι.
0: Για να δούμε.
1: Και καλείτε.
0: Πες.
1: Είτε στο 210-41-20-7-14 για Πειραιά.
0: 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες, σημειώστε το. Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα. Ξέρεις ότι, νομίζω το ξέρεις, ότι ένα από τα πολύ ξεχωριστά musicals που έγιναν ποτέ για την pop και rock μουσική,
1: ναι,
0: είναι αυτό το αφιερωμένο στην Tina Turner.
1: Είχε και ζωάρα όμως.
0: Έτσι, έτσι. Που μιλάει για τα ταπεινά ξεκινήματά της στο Ντάνμπους του Τενεσί, μέχρι που έγινε αυτό που έγινε, έτσι, το τεράστιο αστέρι. Λοιπόν, το musical, λέει, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Απριλίου του 2018 στο Aldwych του Λονδίνου.
1: Mm-hmm.
0: Η παραγωγή του Broadway έκανε πρεμιέρα 7 Νοεμβρίου του 2019.
1: Ναι.
0: Και εκεί δεν ήταν η Tina Turner,
1: εντάξει,
0: η Adrienne Warren, η οποία είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός κτλ. Και μάλιστα, πρόσεξε, για αυτό τον ρόλο...
1: Ναι.
0: Ήταν και υποψήφια και πήρε και τον καλύτερη ηθοποιού σε musical το 2020.
1: Ανεβάζουν όμως οι Αμερικάνοι κάτι παραγωγές τέτοιες.
0: Λοιπόν, από αυτό το musical της Tina Turner, Andrea Warren, the best.

0: The best, αλλά εμείς τελειώσαμε.
1: Για σήμερα.
0: Ελπίζω με το the best.
1: Με το the best, έτσι. Κανονικά.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Ήταν η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος και το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα το δικό μας το κορίτσι Βασίλεια Πέτρου.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, μην ξεχνάμε, για όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα, παρακαλώ.
1: Χρόνια πολλά!
0: Μην τους ξεχνάτε, παιδιά, τους ηλίες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Άλμα 3,3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent, φτάνοντας στα 90,97 δολάρια το βαρέλι. Οι αγορές αντέδρασαν μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, με άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επιδρομή από ακρίδες καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε Καβάλα, Θάσο, Παγκαίο, Δράμα και Ξάνθη. Τα έντομα κατακλείζουν ακόμη και τα αστικά κέντρα λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων. Οι ειδικοί καθησυχάζουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ωστόσο οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών. Περιπέτεια με αίσιο τέλος για 6 Ρουμάνους τουρίστες στη Θάσο, όταν το σκάφος που είχαν νοικιάσει ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποτού. Οι επιβαίνοντες έπεσαν άμεσα στη θάλασσα και περισυλλέχθηκαν από παραπλέοντα σκάφη και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Καβάλας σε 3 ψαροταβέρνες παραθαλάσσιας περιοχής. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν λόγω μη αναγραφής αλκοολούχων ποτών στους κτημοκαταλόγους των καταστημάτων. Η επιτυχημένη παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» του Τζότζεφ Μπάρον σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη αύριο Τρίτη στις 9 στο Φρούριο της Καβάλας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση, νίκησε 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επιστρέφοντας εκεί μετά από το 2010. Αποδοκιμασίες ακούστηκαν από τις κερκίδες όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για την τελετή απονομής του τροπέου του Παγκόσμιου Κυπέλου. Ο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο γήπεδο με ελικόπτερο, παρέμεινε στο βάθρο μαζί με τους Ισπανούς παίκτες, προτού κληθεί να απομακρυνθεί, όταν ο αρχηγός Ροντρί ετοιμαζόταν να σηκώσει το τρόπαιο μπροστά σε ένα πλήθος φωτογραφών.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Eastick Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Kouros Eastick Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.eastickballkouros.gr.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190. Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε πως η φετινή ΔΕΘ είναι καθρέφτης της αλήθειας και τεστ αξιοπιστίας για όλους. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μεταξύ άλλων, συνελήφθη μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια της Αθήνας με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί έμποροι, οι οποίοι δεν υπάρχουν αλλά εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι την Τετάρτη θα επικρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. Ανοιχτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες στο καπί των ποταμουδίων Δευτέρα και Τρίτη από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από Πέμπτη αλλάζει ο καιρός. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένονται βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Σοβαρές καταγγελίες για την εγκατάληψη φυσικών πηγών στον πρίνο Θάσου, οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες από το 2016, φέρνει στο φως με επιστολή του ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Θεοδωρίδης. Παράλληλα, εγκαλεί τη ΔΕΙΑΘ για αλόγιστη υπερχρήση των γεωτρήσεων και απουσία σχεδιασμού, προειδοποιώντας για σπατάλη πόρων και σοβαρό κίνδυνο υφαλμήρυνσης που απειλεί τους ελαιώνες του νησιού. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης σε 3 ψαροταβέρνες σε παραθαλάσσια περιοχή της Καβάλας. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν γιατί διέθεταν αλκοολούχα ποτά που δεν αναγράφονταν στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με τη θερμοκρασία να ανέρχεται έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Matte εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: I'm Anima.
13: I'm Ellie Goulding.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Teddy Swims, Benny Blanco και Chris Cross Amsterdam με Willy William. Επίσης θα πάμε 17 χρόνια πίσω στο 2009 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Χρήστος Μάστορας και Cecilia Krull στο Margarita.

νέα διεθνή συνεργασία για τον Χρήστο Μάστορα, αυτή τη φορά με την Cecilia Krull, την οποία τη μάθαμε βέβαια από το La Casa de Papel και το φοβερό εκείνο τραγούδι My Life is Going On. Και είπα τώρα στον υποψήφιο για Grammy Teddy Swims, τον άνθρωπο που μας συγκλώνησε με το Lose Control, ο οποίος επέστρεψε με το πιο προσωπικό σύγκλι στην καριέρα του. Στο Break Up in Reverse επιλέγει μια διαφορετική οπτική γωνία των γεγονότων. Ενώ ένας χωρισμός συνήθως είναι το τέλος μια σχέση, το τραγούδι αντιστρέφει αυτή την ιστορία. Ο χρόνος φαίνεται να κυλάει προς τα πίσω, αναγκάζοντας τους δύο εραστές να επιστρέψουν βήμα προς βήμα στην πρώτη ξέγνιαστη φάση στη σχέση τους. Το κομμάτι είναι αυτοβιογραφικό, με την κυκλοφορία του επιβεβαίωσε επίσημα τον χωρισμό του από την Rach Wright, με την οποία επέκτησαν ένα γιο το καλοκαίρι του 2025. Αν και πρόκειται για μια soul μπαλάντα, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι η ιδέα για το κόνσεπτ του τραγουδιού του ήρθε από ένα θρυλικό rap τραγούδι, το Rewind του Nas από το 2001, στο οποίο ο rapper αφηγείται μια ιστορία από το τέλος προς την αρχή. Σκέφτηκε λοιπόν πόσο όμορφο και μελαγχολικό θα ήταν να αποδώσει με τον ίδιο ανάποδο τρόπο ένα χωρισμό. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Rapper BB Triggs. Παρόλο που ο παραγωγός έχει δουλέψει με τεράστια ονόματα όπως ο Justin Bieber, αναζητά συνεχώς νέες συνεργασίες με καλλιτέχνες που φέρνουν φρέσκες επιρροές και νέες προοπτικές. Αυτό ακριβώς καταφέρνει και με την BB Triggs, η οποία ξεκίνησε από την Βαρκελόνη και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο το 2023 μέσα σε μία νύχτα, όταν το κομμάτι της έγινε viral στο TikTok. Και η συνεργασία τους έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.
4: Καυσόξυλα Μάριος, στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο. Κορυφαία ποιότητα σε καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα από πουρνάρι, ξυλομπρικέτες και προσανάματα. Εξυπηρετούμε επαγγελματίες, πιτσαρίες και φούρνους στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. Άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια στην παράδοση, οικονομικές λύσεις για όλους τους χώρους. Καυσόξυλα Μάριος, τηλέφωνα 2510 326 308 και 6932 191-068.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 2593-062-190.
2: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.
17: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στην πρώτη τελευταία μας εβδομάδα εδώ για το καλοκαίρι του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι η νέα επίσημη εκτέλεση του Mi Chico από DJ Koja, Jason Derulo και Melody. Και το πιο διάσημο boy band του γερμανικού TikTok, οι Elevator Boys, αφήνουν για λίγο τα viral videos και επιστρέφουν δυναμικά. Να θυμίσω ότι έγιναν παγκοσμίως γνωστοί το 2021 με τα περίφημα POV, Point of View Videos, που γυρίζονταν μέσα σε ασανσέρ. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από 40 εκατομμύρια followers συνολικά προτού κάνουν το επίσημο μουσικό τους ντεμπούτο το 2023 με το Runaway. Οι Elevator Boys λοιπόν ξεκίνησαν να φτιάχνουν μουσική όχι γιατί κάποιος τους το είπε, αλλά επειδή τους αρέσει πολύ να μεταφέρουν συναισθήματα και ιστορίες όπου έζησαν σε τραγούδια. Το Love Me Better, το νέο single, το δημιούργησαν πριν από ένα χρόνο στη Σουηδία και είναι το καλύτερό τους μέχρι σήμερα. Το μήνυμα που θέλει να στείλει το boy band είναι το να αγαπάμε τον εαυτό μας και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Alexander James, Ryan Marciano, Raluca και Kes Cross στο Coffee Shop. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2009, όταν το I Got a Feeling των Black Eyed Peas ήταν το δεύτερο σίγγλ από το πέμπτο του άλμπουμ The End. Η μελωδία είναι εμπνευσμένη από το I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight των U2. Το αρχικό πλάνο ήταν να κάνει ο Will.i.am remix το τραγούδι αυτό των U2, αλλά τελικά μετά από 2 εβδομάδες στο στούντιο έγραψε το I Got a Feeling. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στην κορυφή στην Αμερική και έμεινε εκεί για 14 εβδομάδες. Την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία, που έγινε το τρίτο του νούμερο 1 single. Ήταν το 5ο πιο επιτυχημένο την πρώτη δεκαετία του 2000 σύμφωνα με το Billboard και το 8ο όλων των εποχών. Έχει τα περισσότερα downloads στο iTunes στην ιστορία της μουσικής, ήταν υποψήφιο για Record of the Year στα Grammy και αναδείχθηκε Best Pop Performance στα ίδια βραβεία. Το I Got a Feeling έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Βραζιλία, Καναδά και Γαλλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 17 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε πως η φετινή ΔΕΘ είναι καθρέφτης της αλήθειας και τεστ αξιοπιστίας για όλους. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μεταξύ άλλων, συνελήφθη μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια της Αθήνας με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί έμποροι, οι οποίοι δεν υπάρχουν αλλά εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι την Τετάρτη θα επικρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. Ανοιχτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες στο καπί των ποταμουδίων Δευτέρα και Τρίτη από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από Πέμπτη αλλάζει ο καιρός. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένονται βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Σοβαρές καταγγελίες για την εγκατάλειψη φυσικών πηγών στον πρίνο Θάσου, οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες από το 2016, φέρνει στο φως με επιστολή του ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Θεοδωρίδης. Παράλληλα, εγκαλεί τη ΔΕΙΑΘ για αλόγιστη υπερχρήση των γεωτρήσεων και απουσία σχεδιασμού, προειδοποιώντας για σπατάλη πόρων και σοβαρό κίνδυνο υφαλμήρυνσης που απειλεί τους ελαιώνες του νησιού. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης σε 3 ψαροταβέρνες σε παραθαλάσσια περιοχή της Καβάλας. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν γιατί διέθεταν αλκοολούχα ποτά που δεν αναγράφονταν στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με τη θερμοκρασία να ανέρχεται έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6943 6-9-44-577-386.
6: 6-9-44-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
9: My name is Benson Boone.
10: Hey, this is Calvin Harris.
11: Hello, this is Claude.
12: Hi, this is Taylor Swift.
13: Hi, I'm Selena Gomez.
8: New music show.
14: You're listening to The Weeknd.
15: Hi, I'm Bad Bunny.
8: New music show.
16: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
8: The new

0: Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα αυτής της καλοκαιρινής καυτής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και τον Harry Styles με το American Girls. Και η επόμενη συνεργασία προήλθε από μια επανένωση μεταξύ των Chris Cross Amsterdam και του Willie Williams στα βραβεία Cube Music. Βρέθηκαν λοιπόν στα παρασκήνια και αποφάσισαν ότι για να ολοκληρώσουν το My Oh My που είχαν κάνει μαζί, η πιο σωστή επιλογή ήταν να συμμετέχει και η Louisa Sonza. Η pop star από τη Βραζιλία είναι μια από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στη Λατινική Αμερική και έχει πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we're Chris Cross Amsterdam and you are listening to our new single
2: in the New Music Show with John.

Magic, Jordan και Cold στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ένα από τα πιο θρηλυκά house anthems όλων των εποχών είναι το Give Me Love των Alcatraz. Η Philippe Affianz και Victor Impress που αποτελούν το project γνωρίστηκαν σε ένα στούντιο όταν ο Philippe έκανε ένα remix σε ένα τραγούδι των Deep Dish και ήταν και ο Victor εκεί. Το track με το οποίο έγινε γνωστή έφτασε μέχρι το νούμερο 12 στην Αγγλία ενώ το περιοδικό DJ Mag το είχε στη λίστα του με τα καλύτερα του 1996. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Yeah.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores. Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
7: Εννιά. 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
10: What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: It's Ozier. It's Ozier.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Πρώτη-τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και αυτές βέβαια είναι οι νούμερα 1 καλοκαιρινές επιτυχίες. Bad Bunny και Nueva Yol. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 20 Ιουλίου 2017, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, ο Chester Bennington των Linkin Park βρέθηκε νεκρός από την οικιακή του βοηθό στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Ο ταλαντούχος μουσικός δυστυχώς αυτοκτόνησε με απαγωνισμό και δίπλα του εντοπίστηκε ένα μισοάδιο μπουκάλι με αλκοόλ. Όπως είναι φυσικό, όλοι συγκλονιστήκαμε τότε με αυτά τα νέα και η μπάντα ακύρωσε το υπόλοιπο της One More Light Tour. Ένα από τα πολλά λατρεμένα τραγούδια των Linkin Park ήταν βέβαια και το In The End, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. It's

Michelle Deluz και Cause You Are Young στο New Music Show και πάντα στην Flory, η οποία ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ. Είναι μια δουλειά που ξεκίνησε να γράφει ενώ ζούσε μόνη της στο Los Angeles και έχει πολύ χρόνο για να σκεφτεί τι πραγματικά ήθελε να πει. Υπάρχουν μερικά τραγούδια που είχε στο μυαλό της εδώ και χρόνια και από ό,τι φαίνεται θα τα ακούσουμε μέσα στο Magic for a While, το οποίο θα βγει στις 16 Οκτωβρίου. Το νέο single του δίσκου είναι το Malibu Falling Over the Edge, το οποίο είναι υπέροχο και έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Λαρού και Baby Line. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. I'm not

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε πως η φετινή ΔΕΘ είναι καθρέφτης της αλήθειας και τεστ αξιοπιστίας για όλους. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μεταξύ άλλων, συνελήφθη μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια της Αθήνας με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί έμποροι, οι οποίοι δεν υπάρχουν αλλά εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι την Τετάρτη θα επικρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. Ανοιχτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες στο καπί των ποταμουδίων Δευτέρα και Τρίτη από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από Πέμπτη αλλάζει ο καιρός. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένονται βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Σοβαρές καταγγελίες για την εγκατάλειψη φυσικών πηγών στον πρίνο Θάσου, οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες από το 2016, φέρνει στο φως με επιστολή του ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Θεοδωρίδης. Παράλληλα, εγκαλεί τη ΔΕΙΑΘ για αλόγιστη υπερχρήση των γεωτρήσεων και απουσία σχεδιασμού, προειδοποιώντας για σπατάλη πόρων και σοβαρό κίνδυνο υφαλμήρυνσης που απειλεί τους ελαιώνες του νησιού. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης σε 3 ψαροταβέρνες σε παραθαλάσσια περιοχή της Καβάλας. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν γιατί διέθεταν αλκοολούχα ποτά που δεν αναγράφονταν στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με τη θερμοκρασία να ανέρχεται έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
6: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

είπα να ξεκινήσω με Taylor Swift, γιατί διάβασα τις προηγούμενες μέρες ότι κατέβαλε 160.000 δολάρια στο Δήμο Νέας Υόρκης με αφορμή το γάμο της. Δεν ξέρω τι εννοούν ακριβώς. Για το στάδιο μάλλον που έκλεισε για να γίνει ο γάμος. Απαιτήθηκαν επίσης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από ό,τι διαβάζω εδώ και αστυνομικές δυνάμεις να κινητοποιηθούν στη Νέα Υόρκη. Οπότε χρεώθηκε 160.000 για το γάμο της. Καλώς ορίσατε και σήμερα για την εβδομάδα εδώ μαζί. Στα μέσα του καλοκαιριού πλέον, κανονικότατα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ καλοκαιρινός, όπως πάντα ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε με τις μουσικές μας και το καλοκαίρι βοηθάει ακόμα περισσότερο. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

φρέσκος, ολόφρεσκος Teddy Sims. Και τώρα που σιγά σιγά ξεμητίζουμε περισσότερο για αποδράσεις, εκδρομές και διακοπές, να σας θυμίσω εκείνο το κουτάκι των πρωτοβοηθειών που μπαίνει στο αμάξι και η καινούργια οδηγία που μάθαμε και διαβάσαμε πριν από λίγο καιρό, η οποία ήταν μέχρι τον Ιούνιο που μας πέρασε, το 26, αλλά δόθηκε τελικά παράταση, από ό,τι διαβάζω εδώ. Οπότε ήρεμοι και ήσυχοι, βγαίνετε και παίρνετε το αυτοκινητάκι σας και πηγαίνετε διακοπές, χωρίς να φοβάστε ότι θα ελεγχτείτε και αυτό. Νέα παράταση μέχρι και τον Ιανουάριο του 2027 για το συγκεκριμένο κουτάκι. Έχει αυτό το κουτάκι της Παναγίας στα μάτια μέσα. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς δεν θα ξέρετε πού να τα χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα, έτσι και πάθετε κάτι. Χτύπα ξύλο. Ακόμα και δύο ιατρικές μάσκες έχει προσώπου μέσα. Έλεος.

Και η Amy Winehouse που κλείνει αυτές τις μέρες 15 χρόνια από το θάνατό της. Ήτανε 2011 Ιούλιος, 23 Ιουλίου, όπου έφυγε από τη ζωή. Έβγαλε μόνο 2 δίσκους και την ακούμε συνέχεια από τότε. Αν ζούσε θα ήταν λίγο πάνω από τα 40. Καταλαβαίνετε τι μουσικάρες θα είχε δώσει μέχρι και σήμερα. Έχει επηρεάσει άπειρο κόσμο στη μουσική του.

Μορία των Τεσσάρων και Is It Low. Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αν θέλεις να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφεις Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ με το κουνήσεις.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Zavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Zavala News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσοη σου.
2: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έφυγε και η Bonnie Tyler πριν από λίγες μέρες και καταγράφεις ότι φεύγουν αρκετοί από αυτούς που άκουγες στα νιάτα σου, όπως ο Chris Rea που έφυγε τέλος του 25. Έτσι και η Bonnie Tyler, η οποία έφυγε στα 75, της θα μπορούσε να ζήσει κι άλλο. Τα καινούργια 75 είναι τα παλιά 65, ας το πούμε και έτσι, αλλά έφυγε πολύ νωρίς. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα εδώ, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς ορίσατε, ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα. Καλές διακοπές στα μέρη μας, όλοι εσείς που κάνετε διακοπές αυτόν τον καιρό. Εύχομαι να περάσετε καλά. Εμείς εδώ με μουσικές και σήμερα και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Και όλο το καλοκαίρι μαζί. Μείνε εδώ.

0: to party. Come on, Chaka Khan. If you came to party, I came to party. Come on.
1: Come on, don't be shy. Show the world your lies. Show the world your lies.
2: Chaka Khan και Snoop Dogg, το βρίσκω πολύ καλοκαιρινό. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Μπορείς να χορεύεις άνετα, είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα σου. Αυτό. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως για αυτό το κουτί πρώτων βοηθειών, το οποίο το έχουμε ακούσει όλοι. Διαβάζω μέσα τι έχει, ας πούμε, αυτό το κουτί, το οποίο τελικά είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε στο αυτοκίνητο από τον Ιανουάριο του 27, όχι τώρα τον Ιούνιο που μας πέρασε. Καρούλι ταινία για τη στερέωση των επιδέσμων. Το καταλαβαίνω. Χάζα πλάστ επίσης. Ένας επίδεσμος πρώτων βοηθειών μικρός. Δύο επίδεσμοι πρώτων βοηθειών μεγάλοι. Ένας μεσαίος. Ένα αποστηρωμένο πιεστικό επίθεμα. Ένα αποστηρωμένο πιεστικό επίθεμα μεγαλύτερο. Έξι γάζες. Δύο τριγωνικοί επίδεσμοι. Νομίζω ότι σε λίγο θα μου ζητήσουν και λαβίδα και θα κάνω εγχείρηση κανονικότατα. Ένα ψαλίδι πρώτων βοηθειών, να το ορίστε. Το ζήτησε και αυτό. Δύο υγρά μαντιλάκια καθαρισμού, δύο ιατρικές μάσκες προσώπου, ένας οδηγός βοηθειών την ώρα που θα έχει πάθει το ατύχημα. Αυτά νομίζω θα φανούν λίγο άχρηστα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ελπίζω να κάνω λάθος εγώ.
3: Love had me blinded and see the context.

Θα έχουμε, λέει, και 10 λεπτά πιο φτηνή τη βενζίνη και 5 λεπτά πιο φτηνό το πετρέλαιο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις, αλλά στο γέμισμα αυτό είναι 3 ευρώ, ξέρω και εγώ, 4 ευρώ, δεν είναι κάτι παραπάνω. Επίσης σκέφτεσαι, α, γινόταν να συνεννοηθείς με κάποιους άλλους, μπορούσες να κατεβάσεις την τιμή από την αρχή που έκανε 2,20 ας πούμε η βενζίνη, αλλά τώρα το σκέφτηκες να το κάνεις, ξέρω και εγώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε πως η φετινή ΔΕΘ είναι καθρέφτης της αλήθειας και τεστ αξιοπιστίας για όλους. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μεταξύ άλλων, συνελήφθη μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια της Αθήνας με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί έμποροι, οι οποίοι δεν υπάρχουν αλλά εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι την Τετάρτη θα επικρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. Ανοιχτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες στο καπί των ποταμουδίων Δευτέρα και Τρίτη από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από Πέμπτη αλλάζει ο καιρός. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένονται βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Σοβαρές καταγγελίες για την εγκατάλειψη φυσικών πηγών στον πρίνο Θάσου, οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες από το 2016, φέρνει στο φως με επιστολή του ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Θεοδωρίδης. Παράλληλα, εγκαλεί τη ΔΕΙΑΘ για αλόγιστη υπερχρήση των γεωτρήσεων και απουσία σχεδιασμού, προειδοποιώντας για σπατάλη πόρων και σοβαρό κίνδυνο υφαλμήρυνσης που απειλεί τους ελαιώνες του νησιού. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης σε 3 ψαροταβέρνες σε παραθαλάσσια περιοχή της Καβάλας. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν γιατί διέθεταν αλκοολούχα ποτά που δεν αναγράφονταν στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με τη θερμοκρασία να ανέρχεται έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν αυτό με τις εκπτώσεις 10 λεπτών στη βενζίνη, 5 λεπτών στο πετρέλαιο. Και λέω τελικά αυτό το μέτρο δεν είναι για τους φτωχούς, δεν βοηθάει καν αυτό. Βοηθάει τους πλούσιους που γεμίζουν τον αχόρταγο εκεί, το αμάξι τους και καίει απίστευτα, αλλά και αυτοί δεν τους ενδιαφέρουν. Ας πούμε 8 ευρώ σου λέει. Στον πλούσιο τι να του κάνουν το 8 ευρώ, ξύνει το δόντι του, ξέρω κι εγώ. Ο φτωχός δεν θα πάει διακοπές φέτος, το 50% είναι αυτό, ακούνητο το αμάξι σχεδόν, δεν κερδίζει τίποτα, εκτός κι αν βγάζαν ταυτόχρονα και ένα πας για αυτούς. Θα ήταν πιο βοηθητικό.

Το Μουντιάλ τέλος. Πάει γι' αυτό. Και γι' αυτό σας προτείνω σινεμά και μάλιστα καλοκαιρινό. Πόσο μου αρέσουν τα καλοκαιρινά σινεμά δεν λέγεται. Σας προτείνω μια ταινία που λέγεται Tuner. Πρωταγωνιστεί ο Ρίο Γκούνταλ. Χαβάνα Ρόζ λίγο επίσης. Και ο Ντάστι Χόφμαν. Δεν κάνει μεγάλο ρόλο ο Ντάστι Χόφμαν. Την έχω δει την ταινία, αρκετά γερασμένος ο Ντάστι Χόφμαν. Αλλά είναι υπέροχη ταινία, ξεχωριστή, εγώ σας την προτείνω. Τώρα που τελειώνει τέλος πάντων το θέμα με το ποδόσφαιρο. Και είναι και κατά καλό καιρό κιόλας. Πολλά μπορείς να κάνεις, αλλά και το σινεμά είναι ωραίο.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί, την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Ραντεβού και αύριο, αυτό είναι. Καλές διακοπές στα μέρη μας, εσείς που κάνετε διακοπές αυτές τις μέρες. Ας σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Κοσμάς Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει κι εσύ. Τι παράδει ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

διάβαζα μια συνέντευξη του Κουτζομπνίκη και έλεγε ότι το σκέφτεται να πάει στο εξωτερικό. Είναι δύσκολο, είναι πικρό θα σου έλεγα εγώ, αλλά θα σε παρότρινα να πας. Έτσι κι αλλιώς τις μουσικές σου θα τις στέλνεις προς τα εδώ και θα τα ακούμε όλα, όσοι εκτιμούμε αυτή τη στιγμή τις μουσικές αυτές. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να σου θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα, με τέτοιες και καλύτερες μουσικές, θα σου λέγα. Love and Hate τώρα. Καινούριο και αυτό και καλοκαιρινό. Καλές διακοπές στα μέρη μας. Καλές διακοπές σε όλους. Και σε αυτούς που κάνουν στα μέρη μας και σε όλους.

Αυτό το τελευταίο 20 λεπτό ξεκίνησα με δύο Έλληνες, ε. Εντελώς τυχαία. Good job, Νίκη, ο γιος του Πάριου. Και τώρα, Μεσχέν Μινιμάλ. Ο οποίος έχει κλείσει τα 45 αισίως.

Διαβάζω εδώ για το τι είδους ψέματα μπορείς να πεις μέσα σε μια σχέση και να είναι ok. Να είναι ok για ποιον, δεν ξέρω. Για αυτόν που το έγραψε ίσως. Λοιπόν, το ένα ψέμα που μπορείς να πεις μέσα σε μια σχέση και να είναι ok είναι το φιλοκοινωνικό. Ένα μικρό ψέμα που λέγεται λέει για να υποστηρίξει, να παρηγορήσει, να ενθαρρύνει το σύντροφό σου. Και το άλλο είναι το προστατευτικό. Ας πούμε, υπάρχουν μικρές συνήθειες ένα ζευγάρι που θα μπορούσαν να γίνουν στόχοι. Το μάσημα το δυνατό, ας πούμε, που μπορεί να τρως το τραπέζι. Το μουρμούρισμα ενώ εργάζεσαι. Εντάξει, τι ψέμα να πεις εκεί, ξέρω και εγώ. Δεν χρειάζεται πάντως ο σύντροφος ο ένας να διορθώνει συνεχώς τον άλλον. Το προστατευτικό ψέμα λέει είναι όταν διατηρείς την αξιοπρέπεια και τη συναισθηματική ασφάλεια. Δεν ξέρω, νομίζω λίγο κινέζικα αυτά για κάποιους. Δεν χρειάζεται λέει αν του πεις, να του πεις ας πούμε το φαγητό δεν είναι και πολύ ωραίο όταν το μαγείρεψε. Του λες είναι πολύ ωραίο, ναι ναι αγάπη μου. Στους άντρες υπάρχει αυτός ο αυτοματισμός. Τώρα τι να κάτσεις να πεις, να κάτσεις να τσακωθείς τώρα για το φαγητό. Το τρως και έτσι μερικές φορές. Το έκανα ωραίο, τέλειο αγάπη μου, τέλειο, φανταστικό.

Αυτό ήταν τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο, σιγά σιγά. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατρεμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, υπέροχα, καταπληκτικά, με αυτές τις υπέροχες καλοκαιρινές νύχτες του 2026, του Ιουλίου, στη μέση του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Έχουμε ακόμα και έχουμε ακόμα το καλύτερο κομμάτι του καλοκαιριού, ε? Αύριο θα τα πούμε. Σε 22 ώρες, φιλιά πολλά, για χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε πως η φετινή ΔΕΘ είναι καθρέφτης της αλήθειας και τεστ αξιοπιστίας για όλους. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μεταξύ άλλων, συνελήφθη μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια της Αθήνας με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί έμποροι, οι οποίοι δεν υπάρχουν αλλά εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι την Τετάρτη θα επικρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. Ανοιχτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες στο καπί των ποταμουδίων Δευτέρα και Τρίτη από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από Πέμπτη αλλάζει ο καιρός. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένονται βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Σοβαρές καταγγελίες για την εγκατάλειψη φυσικών πηγών στον πρίνο Θάσου, οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες από το 2016, φέρνει στο φως με επιστολή του ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Θεοδωρίδης. Παράλληλα, εγκαλεί τη ΔΕΙΑΘ για αλόγιστη υπερχρήση των γεωτρήσεων και απουσία σχεδιασμού, προειδοποιώντας για σπατάλη πόρων και σοβαρό κίνδυνο υφαλμήρυνσης που απειλεί τους ελαιώνες του νησιού. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης σε 3 ψαροταβέρνες σε παραθαλάσσια περιοχή της Καβάλας. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν γιατί διέθεταν αλκοολούχα ποτά που δεν αναγράφονταν στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με τη θερμοκρασία να ανέρχεται έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.

that's okay. We're insured. Are you waking?

0: bugging you. Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off, Gabriella. Back off. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε πως η φετινή ΔΕΘ είναι καθρέφτης της αλήθειας και τεστ αξιοπιστίας για όλους. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μεταξύ άλλων, συνελήφθη μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια της Αθήνας με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί έμποροι, οι οποίοι δεν υπάρχουν αλλά εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι την Τετάρτη θα επικρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. Ανοιχτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες στο καπί των ποταμουδίων Δευτέρα και Τρίτη από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από Πέμπτη αλλάζει ο καιρός. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένονται βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Σοβαρές καταγγελίες για την εγκατάληψη φυσικών πηγών στον πρίνο Θάσου, οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες από το 2016, φέρνει στο φως με επιστολή του ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Θεοδωρίδης. Παράλληλα, εγκαλεί τη ΔΕΙΑΘ για αλόγιστη υπερχρήση των γεωτρήσεων και απουσία σχεδιασμού, προειδοποιώντας για σπατάλη πόρων και σοβαρό κίνδυνο υφαλμήρυνσης που απειλεί τους ελαιώνες του νησιού. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης σε 3 ψαροταβέρνες σε παραθαλάσσια περιοχή της Καβάλας. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν γιατί διέθεταν αλκοολούχα ποτά που δεν αναγράφονταν στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με τη θερμοκρασία να ανέρχεται έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi everyone, this is Rosé.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: What's it? New music show.
0: Εδώ, τα ακούς πρώτος.
4: Hey, it's

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 21 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από RG με Paul Oakenfold, Zerb με Sua Lee και Manuel Turizo. Επίσης θα πάμε 7 χρόνια πίσω στο 2019 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Madonna και Martin Garrix στο Bizarre.
2: Hey, it's Martin Garrix and you are listening to John on New Music Show.
3: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

Όλος αυτός ο τόρος που έγινε με την κυκλοφορία του Confessions 2 της Madonna επιτέλους ησύχασε. Αυτή ήταν η συνεργασία της με τον Martin Garrix. Μου θύμισε και λίγο Sweet Dreams των Eurythmics. Ήταν το Bizarre στο New Music Show και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να εκτοξευτεί στο ραδιόφωνο στη χώρα μας η επόμενη συνεργασία, γιατί μου φάνηκε λίγο σκληρό στον ήχο. Ο RG δίνει νέα πνοή σε έναν από τους πιο διαχρονικούς ύμνους της trance με το remake που έκανε στο Resurrection μαζί με τον Paul Oakenfold. Το Dance Anthem μετά το set που έκανε ο RG στην Αθήνα απογειώθηκε στο Shazam και το ραδιοφωνικό chart στην Ελλάδα. Ένα από τα πιο απρόσμενα summer hits έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία στο New Music Show.

Naomi Sharon και το remix του Martin Lewis, το Miss That. Και μέχρι στιγμής ο Ιούλιος δεν ήταν καλός μήνας για τον Ζέρμπ. Στις αρχές του μήνα πέθανε ο σκύλος του και μια μέρα πριν εμφανιστεί στο Κάβο Παραντίσο στη Μύκονο, έπρεπε να πάει πίσω στην πατρίδα του, την Βραζιλία, γιατί κάποιος από την οικογένειά του επεβίωσε. Δισκογραφικά όμως συνεχίζει τις συνεργασίες του και πριν από λίγες μέρες έβγαλε το Metallic Lips μαζί με τον Σουα Λί και την Χάλε Αμπάντι, η οποία έχει καταγωγή από το Ιράν και το Αφγανιστάν και έχει χαρακτηριστεί από τα αμερικάνικα media ως μια dark pop princess. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Τρίτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. DJ Goja, Jason Derulo και Melody στο Mi Chico. Και πάμε τώρα σε ένα είδος μουσικής, την Guaracha ή αλλιώς Tribal House, η οποία ξεκίνησε ως ένας underground ηλεκτρονικός ήχος στις φτωχογειτονιές της Κολομβίας. Χρησιμοποίησε loops από παραδοσιακά Latin κρουστά πάνω σε house beats. Τα τελευταία χρόνια, χάρη σε παραγωγούς όπως ο Martin White, έχει γίνει το απόλυτο mainstream trend σε Χιλή, Κολομβία και Μεξικό. Και εδώ έρχεται τώρα ο Manuel Turizo για να το απογειώσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί λοιπόν αυτοί δημιούργησαν ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια με κολλητικούς στίχους για party, flirts και νυχτερινή ζωή. Θυμίζει λίγο το Πέπας του Φαρούκου, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Νέα συνεργασία για Manuel Turizo και Martin White στο La Guaracha στο New Music Show.
1: Hey guys, this is Manuel Turizo and you can listen to my new song now on the Music Show with John.

Stella Cole και αγαπημένο ραδιοφωνικό hit stereo Queen στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2019 όταν το Σενιωρίτα του Shawn Mendes σε συνεργασία με την Καμίλα Καμπέγιο συμπεριλήφθηκε στην deluxe έκδοση του τρίτου του άλμπουμ με τίτλο Το όνομά του. Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός studio session μεταξύ της Charlie XCX και άλλων δημιουργών. Ο Andrew Watt έστειλε ένα πρόχειρο demo στον Shawn Mendes και του πρότεινε να το βγάλει ως ντουέτο. Αυτός με τη σειρά του συμφώνησε και είπε ότι η τότε κοπέλα του Καμίλα Καμπέγιο θα ήταν το μόνο άτομο με το οποίο θα μπορούσε να το κάνει. Οι δύο καλλιτέχνες έγραψαν τους στίχους μέσω FaceTime μέχρι που συναντήθηκαν σε ένα στούντιο λίγες μόνο εβδομάδες πριν την κυκλοφορία. Όταν βγήκε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική, ενώ παράλληλα κατέκτησε την κορυφή των charts σε 40 χώρες παγκοσμίως, σημειώνοντας ρεκόρ. Ήταν το τρίτο πιο εμπορικό σε όλο τον κόσμο εκείνη τη χρονιά και ένα με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Spotify. Το Σενιωρίτα λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 8 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 7 χρόνια.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε πως η φετινή ΔΕΘ είναι καθρέφτης της αλήθειας και τεστ αξιοπιστίας για όλους. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μεταξύ άλλων, συνελήφθη μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια της Αθήνας με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί έμποροι, οι οποίοι δεν υπάρχουν αλλά εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι την Τετάρτη θα επικρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. Ανοιχτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες στο καπί των ποταμουδίων Δευτέρα και Τρίτη από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από Πέμπτη αλλάζει ο καιρός. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένονται βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Σοβαρές καταγγελίες για την εγκατάληψη φυσικών πηγών στον Πρίνο Θάσου, οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες από το 2016, φέρνει στο φως με επιστολή του ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Θεοδωρίδης. Παράλληλα, εγκαλεί τη ΔΕΙΑΘ για αλόγιστη υπερχρήση των γεωτρήσεων και απουσία σχεδιασμού, προειδοποιώντας για σπατάλη πόρων και σοβαρό κίνδυνο υφαλμήρυνσης που απειλεί τους ελαιώνες του νησιού. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης σε 3 ψαροταβέρνες σε παραθαλάσσια περιοχή της Καβάλας. Οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν γιατί διέθεταν αλκοολούχα ποτά που δεν αναγράφονταν στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με τη θερμοκρασία να ανέρχεται έως τους 33